0: Ξεκινήσαμε να συζητάμε για όλα αυτά τα αντικείμενα που έχουμε στα σπίτια μας και δεν πετάμε. Και στερό, για παράδειγμα, έχει μέχρι και κούκλα. Τι τα κρατάτε αυτά τα πράγματα?
1: Είναι αναμνηστικό.
0: Σιγά μην κρατήσουμε και την παιδική σου την κάλτσα από
1: την
0: βάφτιση.
1: Ναι, εννοείται ότι έχουμε τα βαφτιστικά στο χωριό.
0: Τι θα το κάνεις το βαφτιστικό?
1: Το είχα ανοίξει μια φορά και ξεκινήθηκα.
0: Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι η κοπέλα έχει πρόβλημα, έτσι. Σαν τη μάνα μου λέει που κρατάει τους βαθμούς από την τρίτη δημοτικού γιατί θα χρειαστούν. Τι βαθμοί ήταν?
1: 18,5-19.
0: Κράτησε ένα 18 να δεις πως είναι. Το μόνο 18 που θα. Για να δει πόσο είναι το 18.
1: Τι να σου πω.
0: Τι να σου πω πραγματικά.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
0: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Previously. Στα κουνάβια.
5: Έκανα μπότοξ, κακό είναι?
6: Όχι, εσύ Δημήτρη.
5: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω, ρε παιδί μου, περισσότερο και μελλοντικά.
7: Να πούμε, παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο, αυτό που λέμε, ρε παιδί μου.
5: Πολύ εκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
7: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς, πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
5: Φαρή, τι λες? Μαρία ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία τι λέει? Λεωνίδα, γελάς.
7: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης, λέει, Μπομπ, μην τους ακούς, γράψε τους τα μούτρα σου.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Μας γράφει ο Σπύρος, ας έρθει αστεροπάρα σπίτι μου μία μέρα για καφέ και ας μου λερώσει τον καναπέ και ό,τι άλλο θέλει αυτή. Τώρα εσύ στο καινούριο καναπέ το δικό μου που ήρθες και μου το λέρωσες.
2: Εντάξει, καθαρίζει.
1: Ήθελα να σε σπάσω στο ξύλο, καταλαβαίνεις. Δεν ήταν.
2: Αχ, φωνάξτε με κάποιος που δεν θα έχει ανάγκη να με σπάσει στο ξύλο για λάθος λόγους.
1: Το είπε μόνη της. Για να μην λέτε ότι την παρεξηγούμε την κοπελούλα και την έχουμε παρεξηγήσει.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Music 892.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Previously. Στα κουνάβια.
3: Εδώ θα είναι η τιμωρία σου. Θα λες ζώδια με στον τρία μπέλου. Πάμε.
4: Δεν είναι δικιά μου τιμωρία. Ναι, κυρία Μπέλου. Προχωρά. Και στα αισθηματικά η επικοινωνία μπα νερά.
5: Πρέπει να προσαρμόσει και το ύφο σου λίγο τώρα με την Μπέλου.
4: Δεν με χαίρεσαι το πρωί.
5: Αυτό το κάνει καλά, ρε Δημήτρη.
6: Το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν τον χρόνο σα.
7: Ο πατέρα μου.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

0: Σε μια συζήτηση που είχα η παρέα και μου είπε ότι τα κόκαλα επειδή δεν καίγονται, τα βάζουν σε έναν ειδικό σαμίλο και τα κάνουν σκόνη. Και λίγο το να μπει στο μπλέντερ με ζορίζει. Όχι ότι καύσιμο ακούγεται πιο μαλακό, γιατί πες ότι έγινε λάθος και είναι νεκροφάνεια. Μην ξυπνήσω με φλόγες γύρω μου.
1: Πάντως εσύ θεωρείς ότι ακόμα και όταν είναι να πεθάνεις θα ξυπνήσεις. Δεν θα ηρεμήσεις ούτε εκεί. Ακόμα και εκεί εσύ ελπίζεις ότι θα έχεις άλλη μια ζωή.
0: Δεν ελπίζω, φοβάμαι.
1: Πήγε, κορίτσι μου. Πήγε να ηρεμήσουμε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Album.
1: Previously,
0: στα κουνάβια. Κουνάβι, έχεις ταλέντο.
2: Τέλεια, το Michael Jackson.
3: Πάμε.
4: Πούντος.
3: Έλα, αγόρι μου, κάτω να.
2: Α, τον κάνω όπως είναι τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, καλημέρα.
5: Είμαι άλογο.
4: Πολική αρκούδα.
2: Γεια σας.
4: Το Γιώργο κάνει το πριόν.
3: Ναι, παρακαλώ. Ρωτάνε τα παιδιά εδώ πέρα, χαίστηκες.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ντελούλου. Ντελούλου.
1: Πόσο καιρό ακούς Ντελούλου?
2: Σχεδόν ένα χρόνο.
1: Α,
2: όχι παραπάνω.
1: Εσένα πώς σε λένε?
2: Ο Ανδρέας είμαι, Αστερόπη, καλησπέρα και στον Νίκο.
3: Σε ποιον Νίκο?
1: Ποιον Νίκο, ρε, το Θωμά. Δεν με
2: έμαθες. Α, ναι, το Θωμά είναι. Θωμά.
1: Α, από Α ξεκινάει. Θωμάς άπιστος. Και πες μας λίγα πράγματα για σένα.
3: Πόσο χρόνο?
2: Γυμνάζομαι πολύ.
1: Γυμνάζεσαι πολύ, είπες.
2: Ναι.
1: Ακούγεται αυτό, να ξέρεις. Σ' αρέσουμε, ρε παιδί μου, ας πούμε.
2: Ωραία,
1: να μην μας κόψουν. Κάτι πήρανε τα αυτιά μας, γι' αυτό σου το λέμε. Φέρουν έναν βλάκα εκεί πέρα από τη Θεσσαλονίκη, Ευθύμη τον λένε.
2: Αφού εσύ είσαι Ευθύμη.
1: Και ο Θωμάς ποιος είναι, ρε?
2: Μας κάτωσα πριν και λέω.
1: Είδες που σου είπα ότι φαίνεται ότι γυμνάζεσαι τόσο πολύ?
3: Έλα, ρε, μην το πειράζει το παιδί τώρα. Έκανε ένα λάθος.
1: Μα δεν με κατάλαβε.
4: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο

0: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα.

0: Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands. Στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programs.

κανόνι, μεγάλο, μεγάλο κανόνι. Βρες όλμο, έχεις όλμο μέσα.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Αφιερωμένος όλα μελαχρινές εκεί πέρα έξω, αλλά δεν είναι μελαχρινές. Μελαχρινές σε όλο το έθνος, το ελληνικό. Βέβαια, μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια, Μαρία. Έτσι είναι η μέση Ελληνίδα, Μαρία.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν είναι τώρα, δεν μιλάω για σένα. Η μέση η Ελληνίδα είναι μαύρα μαλλιά και μαύρα μαλλιά. Εσύ, πώς
1: λέγατε. Ναι, αλλά πόσοι υπάρχουν έτσι τώρα. Αφού έχουμε γίνει μίξ.
0: Δεν έχετε γίνει μίξ, είστε μίξ. Δεν ξέρω, δεν μιλάω τέτοιο. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες εκεί πέρα έξω.
2: Είναι κάποια γιορτή.
1: Όχι, λέει χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, έτσι.
1: Του ήρθε.
0: Έτσι. Λοιπόν, ελληνική ομορφιά, τι θες τώρα, έχεις κανένα πρόβλημα τώρα.
2: Όχι, δεν είμαι, τι τα βάζεις.
0: Γιατί μπαίνεις και ξύνεσαι. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά και υπερβολές στο Πάτερ Φάνης. Το δέχομαι παρόλα αυτά. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλους. Καλημέρα. Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα. Εκεί που λέγαμε τι άλλο είναι να καεί και κορυδεύαμε κάτι σκουπίδια. Πήραν φωτιά στην Πάρο. Από ό,τι βλέπω, ξεκινήσαμε φωτιά στην Κρήτη. Η Κρήτη την έχει κλειτώσει τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια είναι. Έχει μείνει εκεί πέρα. Τι καίγεται το φοινικό βάδο του Βάη.
2: Κι όμως στο Ρέθυμνο πάρα πολύ.
0: Πέρα διάολε. Τι έγινε, τι γυάλεγε.
2: Πάρα πολύ μεγάλη φωτιά.
0: Σοβαρά, για πες. Ναι. Έχουμε εννοώ τραυματίες.
2: Έχουμε τραυματίες, έχουμε και θύματα δυστυχώς.
0: Έχουμε και θύματα.
2: Δύο πυροσβέστες.
0: Αυτή την πληρώνουν στο τέλος.
2: Σε Κρήτη και Πελοπόννησο σύνολο τρεις πυροσβέστες. Χθες έχασαν τη ζωή.
0: Και στην Πελοπόννησο.
2: Τι γίνεται. Στην Πελοπόννησο νομίζω ήταν κάτω, ρε. Πώς λέγεται απέναντι. Αχ, τέλος πάντων το σκου.
0: Ναι, τι λες, δε φίλε. Από κάθε χρονιά που λέμε, ρε παιδιά, δεν υπάρχει κάτι άλλο να καεί. Όλο και κάτι γίνεται.
1: Να βλέπεις.
0: Τι να πω, δεν ξέρω, είναι σε έλεγχο η φωτιά. Φτάσαμε Ιούλιο και δεν είχε γίνει κάτι πέρα τα σκουπίδια στην Παροκέλο. Λες να την κλειδώσουμε φέτος. Λες και να μην έχει κάτι άλλο να καεί.
1: Χθες τους τρέλανε λίγο αέρας. Μα και εμείς είχαμε πολύ αέρα. Οπότε για φαντάσου τώρα να δούμε
2: και
1: τον Αύγουστο.
2: Και σήμερα λένε τεράστια προσοχή.
0: Τώρα τι τεράστια προσοχή. Πάει, χαθήκαν οι άνθρωποι. Τι να πω.
2: Τις φωτιές σήμερα λένε τεράστια προσοχή. Γιατί έχει πάρα πολύ αέρα και σήμερα θα έχει, παιδιά, πάρα πολύ αέρα. Πορτοκαλί συναγερμό.
0: Παιδιά, να πω, εντάξει, μην κάνω τώρα λογίδρια.
1: Όχι, πες το
0: τώρα. Και εσύ πρωί.
1: Μα πες το, μα το ξεκινάς, δεν μπορώ να σου.
0: Μα αυτό, προσοχή, έχει πολύ αέρα, τώρα προσέχουμε όταν έχει αέρα. Πρέπει να είναι, να υπάρχει η πολιτική προστασία τώρα. Προσοχή θα βρέξει, έχουμε προσοχή θα βρέξει, προσοχή θα φυσήξει, προσοχή θα κλάσει. Δεν γίνεται, κάπου να λειτουργούν και κάποια πράγματα.
1: Άμα είναι την ευθύνη.
0: Ναι, δηλαδή εδώ πέρα χτυπάει, ρίχνει μια ψυχάλα και χτυπάει 112. Δηλαδή το προσοχή, να μας πει κάποιος προσοχή, να πω και εγώ να πω προσοχή εδώ πέρα που έχω ένα δημόσιο βήμα, δεν αλλάζει κάτι. Προσοχή, ωραία, προσέχετε. Τι προσοχή, μα θα φυσήξει. Πρέπει να υπάρχει πολιτική προστασία. Τι να λέμε τώρα. Προσοχή θα φυσήξει. Μα είναι να το βγαίνουμε και εμείς. Βγαίνουμε και εμείς στα ραδιόφωνα και λέμε προσοχή θα βρέξει. Προσοχή θα αυτό.
2: Όχι, φίλε, απλώς αν υπάρχουν 20 άτομα σε ακόμα αυτή τη στιγμή για να πετάξει το τσιγάρο προσοχή, τους έξω. Όχι, αλλά ναι, λες ένα προσοχή.
0: Προσοχή, λαγοκέφαλη.
2: Κάτι μπορεί να κλειτώσει.
0: Άρα να πούμε προσοχή σε όσους να πετάξουν το τσιγάρο έξω. Τέλος πάντων. Αφήστε με τώρα να δείτε. Να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα, παιδιά. Μένετε το μέτωπο στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο. Τι να πω τώρα.
2: Εξελίξει έχουμε στην Πάρο.
0: Στην Πάρο τι είναι, και έχουν ακόμα τα σκουπίδια.
2: Με τη φωτιά στην Πάρο, παιδιά, βάλανε μέσα δήμαρχο, αντιδήμαρχο, τους πάντες.
0: Όλοι
2: μέσα. Όλους μέσα. Για τη φωτιά. Επειδή ήταν τόσο μεγάλη και νομίζω πρέπει να έχει καταβληθεί και ένα χρηματικό πρόστιμο.
0: Για ποιο λόγο,
2: και ένα χρηματικό πρόστιμο των 8 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Εμείς υπέρυνε να μπει ο κόσμος στη φυλακή, αυτό θέλουμε. Αλλά επειδή είχαν αφήσει τα σκουπίδια.
2: Τα σκουπίδια.
0: Βέβαια, κοίταξε, δεν ξέρω τι έτυχε. Δεν το έχω ψάξει, μην λέω γνώμη στον αέρα. Αλλά είναι ρε φίλε, άμα το έχουν.
2: Το είδα το πρωί τώρα στα.
0: Μα υπάρχει.
1: Και εγώ το είδα. Ουσιαστικά λέει μέσα στι χαράδρε είχε τόσα πολλά σκουπίδια που αυτά έπρεπε να είχαν φροντίσει,
0: Μήπω τα έχει αφήσει ο δήμαρχο εκεί πέρα για να.
1: Γιατί.
0: Δεν ξέρω. Τέλο πάντων, κάνω θα το.
1: Για δεκόρ.
0: Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Για παράνομη χωματερή. Ξέρω εγώ ρε παιδιά, δεν τα έχω ψάξει τώρα. Αλλά γενικά το να μπαίνει μέσα λόγω έλλειψη πυρασφάλεια. Ξέρεις τώρα, θα βγουν παιδιά, να δείτε τώρα θα γίνει. Δεν πρόκειται να πάθει κανένα τίποτα. Θα βγει ο ένας, θα τα ρίχνει στον άλλον, ο ένας θα ρίχνει από εδώ, από εκεί. Θα πει ο δήμαρχος, εγώ είχα πει να γίνει αυτό, τα είδα τέτοιο. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Το θέμα είναι ότι χάνεται κόσμος για ακόμα μια φορά και πάνω απ' όλα την πληρώνει η έρμη πυροσβέστες. Ρε Μίτσο, τουλάχιστον διάβασε, λέει, το άρθρο σωστά. Παιδιά, ο Μίτσο διάβαζε τα άρθρα σωστά.
2: Παιδιά, εγώ την είδη τώρα το πρωί.
0: Ναι, άρα ναι, θέλω να πω ότι γι' αυτό λέω εγώ προσεχώ τι λέω. Και λέω δεν ξέρω τι έχει γίνει.
2: Καλά, τι είπα.
0: Γιατί η δουλειά σου είναι να μας μεταφέρει
2: την. Ναι, αλλά και εσύ μην βλέπεις ένα μήνυμα τώρα που λέει ένας διάβασε ένα άρθρο σωστά και αρχίζει και κάνει επίθεση χωρίς να έχεις δει και εσύ το άρθρο.
0: Εγώ όμως το λέω ότι έχω δει το άρθρο και η δουλειά σου είναι να βλέπεις τα άρθρα. Δηλαδή
2: μου είδα τώρα την είδηση στο πρώτο σκάι ότι συνελήφθησαν στην Πάρο. Ναι, ναι. Να μην το πω.
0: Να το πεις και να πεις δεν έχω ψάξει.
2: Μα το είπα, είδα την είδηση στο σκάι.
0: Και θα ψάξω και θα σα πω. Μην με ξέρουν.
1: Καλά, μην τσακώνεστε τώρα.
2: Καλά, τσακωνόμαστε.
0: Πρώτη τελευταία.
1: Και εσείς μην
0: τσακωνόμαστε. Τσακωνόμαστε. Τι κάνουμε.
2: Τι θες τώρα.
1: Και εσείς μην το φιτιλιάζετε πρωί-πρωί, δηλαδή.
2: Μα.
0: Ναι, ναι. Μα και ο άλλος τώρα τελευταία μέρα δύο δουλειές έχει. Να διαβάζει τα άρθρα, τα τσιδίσει και να βογκάει. Άμα δεν κάνει το ένα από τα δύο. Λοιπόν. Τι θέλω να πω. Προχωράμε, παιδιά. Θα έχουμε ενημέρωση για τις φωτιές. Θα έχετε ενημέρωση και από, φαντάζομαι, για την τηλεόραση και από τα άλλα. Βλέπω εδώ πέρα και. Πώς το λένε. Ας πάμε στα ευχάριστα. Ας πάμε στα ευχάριστα πρωί-πρωί. Έχουμε προεκλογική εκστρατεία και επίσημα από ό,τι βλέπω. Χθες ο Άδωνος Γεωργιάδης πήγε στη Λίμνο. Στη Λίμνο, όπου επισκέφθηκε ταβέρνα της Λίμνου, πήγε στα αξιοθέατα και δέχτηκε τον κόσμο που ήρθε να το δει. Τι είχαμε, Μίτσο, εκεί πέρα?
2: Εντάξει, κοίταξε, η αλήθεια είναι εγώ δεν το περίμενα. Είχαμε και πολλούς οι οποίοι λέγανε υπουργέ, του δίναν τα χέρια, ναι. Σηκωνόντουσαν.
0: Συγχαρητήρια,
2: ναι. Είστε εξαιρετικός, τα κάνετε πολύ καλά. Βέβαια, είχαμε και κάποιους άλλους οι οποίοι του λέγανε φύγε από εδώ.
0: Τι θες εδώ, ρε. Νησί μας.
2: Σήκω, φύγε από εδώ πέρα.
0: Για να πω κάτι εγώ τώρα. Στους κάτοικους, λέει, βγήκαν κάποιοι κάτοικοι πέρα στη Λίμνο και εξέφρασαν τα παράπονα στον υπουργό. Λέει, τι ήρθατε να κάνετε στο νησί μας? Ντροπή στους κατοίκους Λίμνου. Τουρισμό δεν θέλετε, παιδιά. Λέει, δεν μπορώ να καλαβώ. Ήρθε ο Άδωνος να κάνει μια βόλτα εκεί πέρα, να αφήσει τα λεφτά του. Τα οποία δικά σας είναι, αλλά τα ήρθε να τα ξαναφήσει πίσω. Δηλαδή, δεν θέλουμε τουρισμό στη Λίμνο.
2: Καλά, εντάξει, δεν πήγε για τουρισμό.
0: Γιατί πήγε να κάνει?
2: Πήγε να έρθει κοντά με τον κόσμο και να τσεκάρει τα.
0: Μήμα επιγόντων περιστατικών νοσοκομείων.
1: Τα νοσοκομεία.
0: Θέλω να σου πω ότι δεν πήγε μόνο του. Θα αφήσουν κάποια. Θα μείνει κάποιο χρήμα στο νησί. Λοιπόν, και να μείνουμε στα πολιτικά. Μαρία Καριστιανού και Θανάση Αυγερινό.
2: Του έφαγε.
0: Τι έγινε, τσακωθήκαν αυτοί
2: του? Του έφαγε.
0: Τι λες, δε φίλε.
2: Πάει ο Αυγερινός.
0: Και
2: του
0: Θανάση πολύ το γουστάρα τον Αυγερινό.
1: Είναι με πιέσει κάποιον στο στόμα σου, εσύ.
0: Είναι δικό μου αυτό. Πουτινικό. Είναι δικό μου.
2: Είναι δικό σου, αλλά τέλο η σχέση του. Έφυγε ο κύριο. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είπε βέβαια και ο ίδιο. Παρετήθηκε, διότι λέει ότι παράλληλα με τι ημερομηνίε αυτέ, νομίζω από τι 12 Ιουλίου, λειτουργούσε άλλο γραφείο τύπου.
0: Που
2: είχε αναλάβει αυτός αυτή τη θέση. Βέβαια, από το κόμμα λένε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το είπε και η κυρία Καριστιανού. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Το θέμα είναι ότι είναι από τα βασικά της στελέχη. Ρε, το οποίο αποχώρησε.
0: Ο Θανάσης, τώρα, μα είναι δυνατόν τώρα. Παρ' όλα αυτά, εγώ Θανάση θα σε παρακολουθώ γιατί βλέπω τα γεωπολιτικά podcast μέσα. Και είναι Θανάση, δίνει κατευθείαν με Κρεμλίνο σύνδεση, να ξέρεις. Και εγώ τον παρακολουθώ πάρα πολύ, Θανάση, τον Αυγερινό. Έχει από μέσα πληροφορίες. Είναι δύο που είναι, ξέρεις, του Κρεμλίνου. Είναι ο Λιάτσος. Όχι γνωστός, ένας άλλος. Λιάτσος λέγεται αυτό. Και εγώ κοιτάω πάντα και αυτούς που είναι από τη Ρωσία μεριά και τους Αμερικάνους. Και τρελαίνομαι, ρε, παίρνω θέση, μου γουστάρω. Ο Αυγερινός, επειδή μου ουσιαστικά.
2: Είναι, εντάξει.
0: Όχι, είναι, εντάξει. Ο άνθρωπος, επειδή μου μεταφέρει τη γραμμή του Κρεμλίνου. Υπάρχουν και αντίστοιχοι, οι οποίοι είναι στην Αμερική από εκεί πέρα. Είναι τέτοιο. Και γίνεται το έλα να δεις. Βέβαια, αυτοί πλέον δεν συνυπάρχουν σε γεωπολιτικά podcast γιατί τσακώνονται, ρε. Οπότε πρέπει να τους ξεβλέψεις χωριστά. Λοιπόν, ωραία πράγματα, παιδιά. Απ' την άλλη, βλέπω έχει γίνει ψιλοχαμός με έναν οδηγό, ο οποίος. Λειτουργούσε τώρα τραμ. Ο οδηγός τραμ, παιδιά, εδώ πέρα στην Αθήνα, πιάστηκε, λέει, να οδηγεί με τα πόδια στην κονσόλα του τραμ. Το τραμ έχει τιμόνι, παιδιά. Δεν έχει τιμόνι. Όχι, έχει ένα.
1: Κουμπιά δεν έχει.
0: Ένα λεβιεδάκι έχει. Ο οποίος είχε βάλει τα πόδια του πάνω στο καδράν και κάπνιζε.
1: Ναι.
0: Και πήγαινε το τραμ. Και θέλω να πω εγώ τώρα, εντάξει.
2: Τι θες να πεις,
1: και πέταγε και τη στάχτη κάτω. Βασικό αυτό, και
0: αυτό είναι τέτοιο. Αλλά από εκεί πέρα, ο οδηγός του τραμ δεν χρειάζεται. Είναι εκεί πέρα για να παρακολουθεί.
2: Ρε Φάνη, εσύ τι λες τώρα.
1: Τι αραλίκι τύπου. Πάει το τραμ και εσύ σταυροπόδι, τσιγαράκι. Το είδες, όντως.
0: Είδα τη φωτογραφία.
1: Καλά, δες και το βίντεο και νομίζω θα αλλάξεις γνώμη.
0: Ναι, και αυτός ο άνθρωπος, επειδή κάπνιζε μέσα στο τραμ.
2: Πάνε, είχε τα πόδια στο χειριστήριο. Λίγο να του φεύγει το πόδι του, να ξύνε το τέτοιο.
0: Πού θα πήγαινε, θα έπεφτε έξω, το τραμ είναι. Θα έπαιρνε λάθος στροφή.
2: Όχι, μπορεί να αύξησε την ταχύτητα.
1: Ρε παιδί μου, δεν πρέπει να σε αλέγει. Το οδηγείς, έχει κόσμο. Δηλαδή, τόσα έχουν γίνει με τους σειρμούς.
0: Συμφωνώ. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, άμα είσαι και λίγο πιο αραχτός να βλέπεις. Μήπως έβλεπε καλύτερα.
1: Να κάνει τη βολτούλα.
0: Ήταν και πιο χαλαρός. Δεν ξέρω τι έγινε. Αυτό το μαζέψανε.
2: Εσύ λες τον αφήσανε.
0: Τι λες, ρε φίλε. Κρίμα. Να είχε βγάλει και τα παπούτσια του κύριου, εγώ από ό,τι βλέπω. Τέλος πάντων, καλό είναι αυτά να μην γίνονται. Ενώ να κυνηγάνε κόσμο χωρίς λόγο. Και. Να πούμε, παιδιά, να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με μια είδηση που πάρα πολύ μου αρέσει. Βέβαια, την είπαμε χθες, Μίτσο, αυτό. Δεν το είπαμε για την Apple. Το είπαμε αυτό.
2: Ναι,
0: το
2: είπαμε
0: το τέτοιο. Τι ήθελα να πω, κάτσε να δεις τι ήθελα να πω τώρα με τις βλακίες σου και τις. Με έχεις εκνευρίσει τώρα και δεν μπορώ να.
2: Αλλήμον, ποιος θα την πληρώνει.
0: Δεν μπορώ να κεντρικάρω. Τι ήθελα να πω. Ωραία, φίλε, εδώ και
1: έλα, ρε, παιδί,
0: μου έφυγε το θέμα.
1: Λέγαμε για το τραμ, μήπως σε βοηθάει.
0: Για το τραμ, ήθελα να πω. Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά, είμαστε αυτή τη στιγμή σε κατηγορία 4. Να ξέρετε, η μισή χώρα είναι σε κατηγορία 4 για κίνδυνο πυρκαγιάς. Τώρα, αυτό, η κατηγορία 4 τι είναι?
2: Είναι αυτό που σου είπε, το πορτοκαλί στην Αγερμός.
0: Α, είμαστε πορτοκαλί τέτοιο.
2: Που είπα εγώ προσοχή και μου λες εσύ.
0: Ναι, θα δούμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ετοιμαστείτε για το δεύτερο ημίωρο. Το αφήνω αποκλειστικά για γεωπολιτική κουβέντα. Τραμπ, βομβαρδισμοί, Ιράν, έχουμε τέτοια πράγματα ωραία. Έτσι, λίγο πριν το τέλος, να χαρούμε και εμείς δικά εκεί. Πάμε.

0: 'cause you're that type. I'm the bad guy.
1: Πού χάθηκε αυτή η Billie Eilish? Μας είχατε φάει τον έρωτα. Εδώ πέρα ήταν, μη γελάς, ο Λεωνίδας με τη Βουλγαράκη λέει Billie Eilish, τον έξπηκε. Παιδιά, όταν σας λέει κάτι Φανούλης, με λέτε γραφικό, με λέτε εγωιστή και αυτά, τόσο λέει κάτι φανό. Πήρε την Grammy, ρε. Ωραία, πήρε ένα Grammy. Ωραία, γιατί έγινε, συγχαρητήρια, μπράβο. Λοιπόν, πού είναι η Billie Eilish? Πού είναι η Billie Eilish?
2: Τώρα η Dua Lipa πού είναι?
1: Άσερε που είναι η Dua Lipa.
0: Καλά, δεν είναι και συνέχεια στην.
1: Εσύ, βρε Μαρία, σταμάτα. Άκου εκεί πέρα λοκομόντο και μιλά.
0: Εγώ γιατί να σταματήσω, ρε, εσύ, τόσα χρόνια.
1: Μίλησε και η Ματούλα Ζαμάνη τώρα. Κάτσε εκεί πέρα και άκουσε το, πώ το λένε, Κατσιμιχαίου και Χατσιφραγέτα. Άσε με τώρα. Βγήκε, πετάχτηκε και εσύ μέσα από.
0: Βέβαια και πετάχτηκα.
1: Τζάθινα στο Σάντα, στο Λίκο, Κομπογιανίτσα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
2: Πώς φάγηκε?
1: Όχι, δεν ήθελα να πω. Αυτή που.
0: Με είπε και Κομπογιανίτσα.
1: Όχι, δεν ήθελα να πω. Σκουλαρικατζού. Λοιπόν. Φίλες και. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Έρχεται πρωτοπριακή λύση ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα με μηδενικό κόστος εξοπλισμού, χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και. Τι κάνει εδώ πέρα? Αναλαμβάνει η ΔΕΗ τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος. Εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστου κατανάλωση κατά 20%. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr, μικρά μου ζουλάβια.
0: Και επειδή υπάρχουν πολλά πράγματα που αλλάζουν, αλλά μέσα σε αυτά κάτι μένει σταθερό και μάλιστα από το 1988 μέχρι σήμερα, να ξέρετε ότι ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι.
1: Έλα ρε τώρα, μη μου στέλνετε και μήνυμα. Μηνύματα τώρα. Δεν είναι. Εντάξει, ωραία η. Πώς το λένε η. Πώς την είπαμε.
0: Ποια θες, παιδί.
2: Γιατί η Λοκομόντο.
1: Η Λοκομόντο είναι φοβερή.
0: Είπε Λοκομόντο, παιδί. Τι σκουμπογιάλνε.
1: Η Billie Eilish, αλλά τώρα δεν είναι.
2: Άσε, παιδί, είναι φοβερή. Ψεύτη.
1: Η Ελένη και ο Λεωνίδας, ο πέρα τρομάρα, οι φωστήρες της μουσικής, λέγανε δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα.
0: Συγγνώμη, ο Λεωνίδας είναι φωστήρας της μουσικής.
1: Κάτσε,
0: εσύ, άσε λίγο σε. Να μα έχει οπεδώσει όλου.
1: Πετά τη δισκογραφία σου, Λεωνίδα, μα κάτι θα μου ρίξει. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, μην ξεχνάτε. Repel Spray πάντα μαζί μας για κάτι κουνούπια στη Μαρία την Ένεσλη. Τα κρατάει μακριά 8 ώρες άοσμο, κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Έτσι, κλασικά το Unifarma.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας είναι και το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι λοιπόν, τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά, προχωράμε γιατί έχουμε ωραία πράγματα. Έχουμε σε πρώτη φάση Donald Trump, έχουμε ξαναξεκινήσει, μάλλον περιμένουμε νέους βομβαρδισμούς, δεν ξέρω ποιοι είναι κατά σειρά, ότι είχαμε κάποια ιρανικά πλήγματα. Ναι. Οι Ιρανοί ρίξανε κάτι βόμβες, τώρα μην με ρωτάτε παιδιά, που δεν ξέρω, είναι εκεί πέρα γύρω γύρω ρίχνουν βόμβες. Ο Τραμπ για 67η φορά βγαίνει και λέει θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Κάπου εκεί ακούγεται μακριά, σαν να το ακούω στα αραβικά, θα μας κλάσει. Κάπως το ακούω αυτό. Άρα περιμένουμε αυτή τη στιγμή νέα πλήγματα από Αμερική.
2: Και το θέμα είναι ότι από τα 88 δολάρια που είχε πάει το βαρέλι, τώρα αρχίζει και ξανανεβαίνει.
1: Ναι, ξέρω, τράμα, αυτό είναι ρε. Άμα δει κάτι να πέσει, όπ, κάτσε να ρίξω κανένα πυραυλάκι. Επίσης πήγε ο άνθρωπος και σε μια κηδεία από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και αποκοιμήθηκε. Αρχίζει και κάνει αυτά που κάνει ο Biden. Θυμάσαι που κοιμόταν όρθιος. Βέβαια 80 χρονών ο
2: πρόεδρος. Είναι 80 χρονών.
1: Και μετά άρχισε να μοιράζει καραμέλες στην κηδεία.
2: Εντάξει, μοίραζε καραμέλες στους δικούς του ανθρώπους.
1: Σε μια κηδεία του πάρει μια καραμέλα να
2: πάρει μια καραμελίτσα.
1: Τι ξέρω. Εντάξει,
0: παιδιά, ανθρώπινο είναι. Άμα το δεις λίγο. Δηλαδή,
2: αυτές οι Αμερικάνικες μικρές.
0: Αυτές οι πράσινες. Ναι, ναι,
1: δεν ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν έχω καλά. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα αν ακριβώς, παιδί μου, όντως τις μεγάλες αποφάσεις παίρνουν οι προέδροι της Αμερικής. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και κάποια κεφάλαια πίσω. Τα συμφέροντα, φαντάζομαι όλοι οι πρωθυπουργοί, ποιόνια είναι του εκάστοτε συστήματος.
2: Αλλά τον Donald Trump δεν το βλέπω πολύ ποιόνια.
1: Α, ναι, αλλά ο Donald Trump είναι ο πρώτος πρωθυπουργός, ο οποίος είναι και σύστημα. Είναι, και, πιο, μάλλον είναι και το ίδιο το σύστημα και ποιον του συστήματος. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα γιατί βγάζει και αυτός λεφτά. Αλλά λέω ρε φίλε τώρα, πόσο επικίνδυνο είναι, άσε τώρα τις πεπιθήσεις του, τις πολιτικές. Καλά, όχι ότι έχει πεθεί πολιτικές πεπιθήσεις. Ο άνθρωπος μόνο το χρήμα του νοιάζει και καλά κάνει. Λέω ρε φίλε, πόσο επικίνδυνο έχει ένα 80χρονο άνθρωπο, που ήταν και ο Biden, θυμάσαι, ο οποίος να παίρνει αποφάσεις. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, 80 χρονών, παιδιά, είσαι μεγάλος τώρα, δεν είσαι μικρός. 80 χρονών και τόσο ταξιδιά τώρα, αυτός, αν είναι όντως στο χέρι του, ότι α, τι θα γίνει, α, πάμε να ρίξουμε 10 βόμβες εκεί πέρα. Είναι επικίνδυνο. Θα μου πεις τώρα και σε νεότερο να το έχεις, αλλά 80 χρονών, φίλε, είσαι ηλικιωμένος. Δεν μπορείς να. Και μην είναι θέσεις οι οποίες φαντάζομαι, για να έχεις ψυχραιμία, να έχεις αυτά, πρέπει να έχεις μια διάβγεια.
0: Πρέπει.
1: Δεν ξέρω
0: είναι και τρελό συγκεκριμένο.
2: Τώρα, ο μπαμπάς πόσο είναι, εσένα.
1: Ο πατέρας μου τώρα είναι 79. Είναι έτοιμος να κυβερνήσει τον κόσμο.
2: Θα μπορούσε να κυβερνήσει.
1: Τέλεια, ναι. Ήταν έτοιμος. Πιο μικρός από τον Ντράμιν. Τέλος πάντων. Anyway. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Φαντάζομαι ότι θα ξανανεύει το Βαρέλι. Εδώ πέρα στην Ελλάδα το καταλάβουμε πρώτοι από την αλλαγή τέτοιο. Του την είπανε, τον ρωτήσανε και τα τουρκικά F-35. Λέει, κλασικά είναι φίλος μου Ερντογκάν. Κανείς δεν θα μου υπαγορέψει τι θα πουλήσουμε και τι όχι. Κάτσε ρε φίλε.
2: Είπε πάρα πολύ καλά λόγια για τον Ερντογκάν πάντως.
1: Και είναι φίλοι, ναι.
2: Και θα έχουμε άσχημα ξεπερδήματα. Ενώ φαίνεται ότι ο ίδιος θέλει να τα δώσει. Τώρα προσπαθούν και τον μπλοκάρουν.
1: Ξέρεις όμως τι έχω παρατηρήσει. Όπου λέει καλά λόγια ο Ερντογκάν, μετά γίνεται κάποια βλακή. Δηλαδή, είναι, όπου λέει καλά λόγια γίνεται αντίθετο. Δεν ξέρω τι θα παίξει. Από εκεί, παιδιά, πάει να παιχτεί. Εδώ πέρα είναι το μεγάλο θέμα. Πάει να παιχτεί ένα πολύ μεγάλο κόλπο. Το οποίο ας ελπίσουμε να μην περάσει με την Κύπρο μας κάτω. Λοιπόν, εκεί πώς έχουν τα πράγματα, Μαράκι. Έχουν ξαφνικά ξύπνησε αυτός ο Γκουτιέρες, τι είναι ο γενικός γραμματέας, δεν του κατά. Βρες τι είναι ο Γκουτιέρες. Και ξαφνικά θέλουν να αναβιώσουν με κάποιο τρόπο το σχέδιο Ανάν. Ξέρετε τι είναι το σχέδιο Ανάν.
0: Για πες.
1: Πού να ξέρετε.
0: Το έχω ακούσει, δεν θυμάμαι εσύ τώρα. Δεν κοιμάμαι και ξυπνάω με το σχέδιο Ανάν στο μυαλό μου.
1: Εκεί πέρα είχε σώσει τη φάση ο.
2: Γενικός γραμματέας των Ηνωμένων
1: Εθνών. Είχε σώσει την παρτίδα τότε. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Πεθάνει. Να είναι καλά εκεί που είναι τέλος πάντων. Ο Παπαδόπουλος της Κύπρου, ο υπουργός της Κύπρου. Και το πετάξανε το σχέδιο Ανάν γιατί ουσιαστικά ήθελαν να κάνουν την Κύπρο κάτι σαν συνομοσπονδία. Προτεκτοράτο της Τουρκίας και πολλών άλλων χωρών. Δηλαδή εκεί πέρα να έχεις δικαστή Άγγλο, τέτοιο ξένο, να έχουν πάρα πολύ λόγο στη φάση. Θέλω αυτό με κάποιο τρόπο το γλιτώσαμε τελευταία φορά. Αλλά τώρα πάνε να κάνουν κάτι αντίστοιχο, παιδιά. Δηλαδή κατεβαίνει ο Γκουτιέρες, ο οποίος τελειώνει.
2: Γκουτιέρες, μωρέ.
1: Γκουτιέρες, και τελειώνει η προεδρία του στα Ηνωμένα Έθνη. Δεν έχει κάνει τίποτα σαν πολιτικός, δηλαδή δεν έχει κάνει ένα έργο. Ευχαριστώ. Και τώρα κάτι κατεβαίνουν κάτω να κάνουν κάποιες συνομιλίες και κάποιες βλακίες. Κάτι θέλουν να αναμονήσουν.
2: Θέλει να λύσει το Κυπριακό.
1: Ναι,
2: βασικά.
1: Θέλει να λύσει το Κυπριακό. Τώρα, όταν ακούσει, θέλω να λύσει το Κυπριακό. Δεν είναι τώρα εκεί πέρα.
0: Πάνε εκεί φοβάσαι, ναι.
1: Τώρα ο Ερντογκάν το μυρίζει.
2: Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Όταν λέμε θέλουμε να λύσουμε το Κυπριακό, στην ουσία τι εννοούμε. Ότι θα πρέπει να φύγει η Τουρκία από την Κύπρο. Αυτό δεν εννοούμε ότι πρέπει να λυθεί το Κυπριακό.
1: Το κανονικό είναι ότι αυτή τη στιγμή. Το κανονικό είναι
2: ναι.
1: Ότι έχουμε παράνομη κατοχή. Δεν το λέω εγώ τώρα, δεν το λέω με πατρίδο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, έτσι είναι.
1: Όχι, έτσι είναι.
2: Δηλαδή
1: είναι εισβολή εδώ και 50 χρόνια και δεν μιλάει κανείς. Δηλαδή θα μου πει ρε Φάνη, έχουν γίνει τόσο αδικίες εδώ πέρα. Παιδιά μου, αν το δούμε, αν πούμε ότι πάμε να λύσουμε το Κυπριακό, ξεκινάμε, παιδιά, πολύ ωραία. Κάποιο μπήκε παράνομα. Μήπως πρέπει να φύγει αυτό και μετά να μιλήσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί πέρα. Αυτό δεν είναι καλό πάντως, γιατί δεν ανήκουν ομιλίες για καλό. Τα τελευταία φορά είχε γλιτώσει τη φάση ο Τάσος ο Παπαδόπουλος. Τάσος δεν λέγονταν ο Παπαδόπουλος. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά βγήκε και ο Ερντογκάν και λέει: δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδερφούς μας. Ναι, μήπως πρέπει να. Πολιτική ανάλυση λέει από τα Λίτλ, λέει ο Χρήστος. Ρε Χρήστο, ωραία, από μένα περιμένεις να κάνω πολιτική ανάλυση, ρε, εσύ τέτοιο. Τι είναι, πότε, στη Μαρία και στο δίκιο το τα εξηγώ. Πάρ' το τηλέφωνο αυτό το πλάκα. Πάρ' το τηλέφωνο αυτό το πλάκα. Πάρ' το τηλέφωνο.
2: Ποιος είναι, τώρα το πάρω.
1: Να μας κάνει πολιτική. Πάρ'
0: το. Πάρ' το. Το παίρνεις εσύ.
1: Σήκωσε το, βρε κολόπεδο. Σήκωσε το. Να μας κάνεις εσύ πολιτική ανάλυση. Σήκωσε το. Πάμε. Η Ελλάδα τι έκανε εκεί. Γιατί η Ελλάδα λέει τι έκανε εκεί, νόμιμα μπήκε. Να σου πω. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Θα σε πάρω τηλέφωνο.
2: Πάρε και αυτό μετά.
1: Σάκη, καλημέρα.
2: Θα φτύσε το γάλα.
1: Σάκη, καλημέρα. Έχεις χαιρετίσματα. Την έχω δίπλα μου. Είσαι το λόγιο, Σάκη. Τη μοιάζει και το ίδιο μαλλί. Έχετε τα ίδια μάτια, Σάκη. Καλημέρα.
0: Καλή, περίμενα.
1: Καλή, θα το σηκώσει. Μια εδώ.
2: Θα το σηκώσει, θα το πει τώρα.
1: Μωρικό. Πού να. Έλα, Μωρικότα. Χριστό.
3: Παρακαλώ.
1: Για κάνε μου εσύ, αδερφέ, πολιτική ανάλυση. Πε τα μου εσύ στον αέρα.
3: Πρώτα, Ρεφάνιλε, πρωθυπουργό.
1: Πρόεδρος, εντάξει, αυτό πριν να μου πεις. Πρόεδρος, κάνε μου εσύ την πολιτική ανάλυση. Εξήγησε το κόσμο, σου δίνω βήμα. Αυτό που δεν κάνει κανένα άλλο διάδοχο. Μίλα. Πες μου εσύ τι έχει γίνει.
3: Τι να σου πω για την εισβολή στην Κύπρο.
0: Για πες
1: μου. Ρε είσαι χαζός, ρε. Σου λέω, μου λες πολιτική ανάλυση από τα Λίτλ. Και σου λέω, κάνε μου εσύ την πολιτική ανάλυση.
0: Μη φωνάζεις.
3: Για το εξηγήσει το σχέδιο Ανάν, τι εννοούσε.
2: Ναι, εγώ θα εξηγήσω.
3: Ωραία, το σχέδιο Ανάν προέβλεπε τη δημιουργία ενός ζυζωνικού δικοινοτικού κράτους.
1: Εγώ τι είπα.
0: Κάτσε τα λέει ωραία.
1: Με πολλές ομοσπονδίες. Το ίδιο πράγμα είναι, λες αγράμματο. Συνέχισε, λέγε.
2: Είπε βυζάντιο.
1: Λέγε. Ναι, ομοσπονδιακό. Συνέχισε, λέγε.
2: Βυζανικό.
3: Ζυζωνικό.
1: Ναι.
3: Ομόσπονδο κράτος, το οποίο
1: ναι.
3: Θα εναλλασσόταν ο πρόεδρος
1: Ναι.
3: Θέση του Προέδρου, ένα Ελληνοκύπριο και ένα Τουρκοκύπριο.
1: Προτεκτοράτο τη Τουρκία δηλαδή. Αυτό είπα.
3: Όχι,
1: κλείσω απλά. Τον πράκτορα.
0: Κάτσε πριν. Κάτσε πριν.
1: Κάτσε αυτό είναι από του απέναντι. Άντρε κουφάλα. Προτεκτοράτο τη Τουρκία και τον Άγγλο και τον τέτοιο. Λοιπόν, έλα. Φροντρώσω. Θα μου θα κάνετε.
0: Εσύ τώρα γιατί χάνει την.
1: Γιατί δεν πράκτορα. Στα ίδια πράγματα τέτοια. Διζωνικό και βριζωνικό και. Εγώ μιλάω στον πολύ κόσμο εδώ πέρα. Δεν θα κάτσω να κάνω ανάλυση τώρα. Διζωνικό και λε και air condition. Λοιπόν.
2: Θε να πάρω και τον Κωστή που λέει γιατί η Ελλάδα και τι έκανε. Μπήκε νόμιμα.
1: Πάρω τον τηλέφωνο αυτόν. Πάμε. Πού έχει. Ποιο έχει.
2: Στην Κύπρο φαντάζομαι.
1: Ρεσί Κωστά. Πάρω τον τηλέφωνο. Πάρτε το τηλέφωνο. Θέλετε πρωί-πρωί να ακούσετε διαόλια τώρα. Έτσι, δεν τα ακούσετε εδώ πέρα.
0: Πω, τον φτιάξατε ναι, τώρα πρωί-πρωί.
1: Άκου να δει τώρα, ναι. Ναι.
2: Μαρία, σε εμά θα έρθει μετά.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ναι. Δεν το είπα.
2: Εγώ μετέχω ζώδια. Σαν κάπω
1: ναι,
2: έχει.
1: Ναι, πάρτε τον λέω. Ναι, ναι.
2: Τώρα τον παίρνω, περίμενε.
1: Σάκη, σε παίρνει και σε ένα και σε ένα.
0: Τι να σε πάρει, σου λέει για τον άλλον. Δεν λέει για σένα ο Σάκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Για μένα είπε.
0: Όχι, για τον άλλον που βγήκε.
1: Πάμε, παρακαλώ. Κωστή.
0: Θα τσακωθούμε όλοι τον κόσμο.
1: Δεν θα τσακωθούμε, θα μιλήσουμε. Αν έχουμε.
3: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Καλημέρα Κωστή.
0: Δεν μιλάει, τσακώνεσαι.
1: Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Κωστή. Για πες τώρα.
3: Δεν σ' ακούω καλά, ναι.
1: Έλα, αγόρι μου. Να σε ρωτήσω κάτι, Κωστή. Γιατί λες η Ελλάδα μπήκε νόμιμα στην Κύπρο, γιατί το λες αυτό.
3: Γιατί η εισβολή της Τουρκίας έγινε εξαιτίας της Ελλάδας εκεί.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Να σου πω κάτι. Εγώ, αν πάρω τώρα με ωραίο τρόπο, δεν θέλω να. Αν μας ακούγει κάποιος. Εγώ λέω Κωστή τώρα. Εάν πάρω το πέος μου.
2: Ωραία.
1: Και το βάλω στον πισινό μου.
2: Τέλεια.
1: Έχω ασελγήσει απάνω μου. Μετράει σαν ασελγία.
3: Τι εννοείται, φίλε.
1: Τι εννοείται, βλάκα! Ελλάδα ήταν πάλι και στον. Μπήκαμε παράνομα στην Κύπρο. Είναι δυνατόν, τα ακούσαμε και αυτό. Ναι, ρε, και στην Κρήτη μπήκαμε παράνομα. Και στη Θεσσαλονίκη μπήκαμε παράνομα. Στο λίγο πρωί-πρωί.
0: Ρε Φάνη,
1: μα είναι δυνατόν, μπήκαμε παράνομα στην Κύπρο.
2: Δεν
1: μπορεί να κάνω.
2: Ωραία η παρομοίωση σου, πάντως μ' άρεσε η παρομοίωση.
1: Μα είναι δυνατόν, να κάνω έξι. Ωραία, μπήκαμε παράνομα, να σου πω κάτι. Μπήκαμε παράνομα και στο Αίγιο. Το Αίγιο είναι ελληνικό. Πω, από τι ακούμε, δεν είμαι τέτοιο. Θα εξετάσουμε. Λοιπόν, αυτή είναι, να ξέρετε, όλοι οι πράκτορες. Αυτοί είναι πράκτορες. Αυτοί είναι όλοι οι πράκτορες.
2: Ποιανού.
1: Είναι. Τι λέει.
2: Τούρκοι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Χρησιμοποιούν περίεργες λέξεις για να μου την πούνε οι άσχετοι.
2: Άκου τι λέει άλλο. Βγάλε, λέει, το ψευτοκαράφλα να πει ζώδια. Αν τυχαίο σου είναι. Δεν τρέπεσαι.
0: Ακόμα καράφλα σε λένε.
1: Λοιπόν, παιδιά, το βλέπετε. Το βλέπετε. Έχει μπει τουρκικός δάχτυλος στη χώρα.
0: Έλα, ρε Φάνη, τώρα.
1: Εσύ μη μιλάς. Εσύ μη μιλάς. Χαϊμέ, μη μιλάς. Χρήστο. Χρήστο, προχώρα.
0: Ο Κωστής θέλει να ξαναπάρεις λίγο.
1: Ποιος είναι ο Κωστής?
0: Μπορείς να. Λοιπόν, ο Κωστής μου λέγες πριν και τον διαολόστηρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θες να είσαι λίγο ήρεμος γιατί χάνεις το δίκιο σου, όπως είπε ο Δημήτρης.
1: Ποιος?
0: Να πάρουμε τον Κωστή και να έχετε μια πολιτισμένη κουβέντα, να κάνετε.
1: Όχι, γιατί,
0: μια συζήτηση.
1: Γιατί ξέρω ότι θα μου πει.
0: Να τον άκουσε τον και μετά. Χώστο τα, ρε παιδί μου.
1: Δεν μπορώ να. Θα μου πει πράγματα που δεν μπορώ να τα λύσω.
0: Όχι, άμα τον ξαναβρει, δεν το
1: παίρνουμε. Δεν μπορώ τώρα. Θα πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά. Εγώ θέλω να κάνω πλάκα εδώ πέρα. Εντάξει, μέχρι εκεί μου αρέσει η πλάκα. Θα αρχίσει να μου λέει τώρα ιστορικά γεννούτα.
2: Όπω τη σου είπε ο Χρήστο.
1: Τι μου είπε ο
2: Φανούλη, δεν έχει κάνει μαντάρα στο μυαλό σου.
1: Ποια μαντάρα.
0: Ποιο είναι ο
2: Χρήστο
0: αυτό.
1: Γιατί ο άνθρωπο είναι χαζό. Του λέω ήταν να γίνει προτεκτοράτο τη Τουρκία και μου λέει διζωνικό κράτο να αλλάζει και μην. Μα είναι δυνατόν. Έχουν μπει μέχρι το 30% του νησιού μέσα. Θα τους κάναμε και να αλλάζουμε μία το ένα μήνα το άλλο. Δηλαδή να πάρει η Τουρκία ολόκληρη την Κύπρο. Αυτό ήταν. Μα είναι. Άσε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Συνεχίζω να αντιστέκομαι. Με έχουν περικλώσει οι Τούρκοι.
2: Η αντίσταση. Λοιπόν, εδώ, η αντίσταση.
0: 20 πίεση.
1: Πάρε τον Ανδρέα τηλέφωνο.
0: Ποιον Ανδρέα τώρα. Ασλανή,
1: πάρε τον τηλέφωνο από την Κύπρο. Όχι ο Ανδρέα.
0: Ο Ασλανή περίμενε.
1: Όχι, δεν είναι Κύπριο. Το πόντιο είναι αυτό.
2: Να τον πάρω ή δεν πάρω.
1: Όχι, έχω έναν άλλο φίλο από την Κύπρο.
2: Δεν τον θέλει.
1: Λοιπόν, φίλε και φίλοι, θα πάμε σε διάλειμμα γιατί έχω εκνευριστεί τώρα πάρα πολύ.
0: Δεν το έχουμε καταλάβει.
1: Ναι, πάμε. Γεράσιμε, καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Πλακό μου, τροχίσονα!
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και
5: της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Music 892.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές Outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.
1: Μίσεις, κόψα τις διαφημίσεις. Κόψα τις διαφημίσεις, Τούρκοι. Μέχρι την αμερική γλώσσα. Είμαι μόνος μου. Θα καμπείτε. Πάσω και μπείτε μόνος μου σε αυτό.
2: Στο κάτσε αυτό, ρε.
1: Άκουρε τι είπε. Κουφάλες! Κουφάλες! Πράκτορες! Ελάτε, ρε!

0: Δεν θα πέσω, δεν θα πέσω. Μου βάζει ένα ψεύτικο όνομα και βγαίνετε. Βάλε τελευταία, βάλε τζαλαλαλα. Βάλε τζαλα, βάλε.
1: Έλα,
0: βάλε Αντιγόνη Μπάξτον.
1: Και Αντιγόνη.
0: Πώς λέγεται?
1: Που κολλάει γύρω φύζιο.
0: Αδέρφια. Λαλα, Τούρκοι. Τούρκοι, με γύρω φύζιο.

0: απαγορεύουμε του Τούρκου στην Τσιρτελιά.
1: Έτσι θα κάνουμε.
0: Θα του σκοτώσουμε τον Τσιρτελί.
2: Ναι, θα του σκοτώσουμε τον Τσιρτελί. Let him stay. Λίγη μείναμε γάμο του. Ας ηρεμήσω.
1: Και ο Χρήστος που είχατε την αντιπαράθεση λέει ότι είναι ιστορικός.
2: Παιδιά, Χρήστο, πρέπει να καταλάβεις κάτι. Δεν με ενδιαφέρει ποιος έχει δίκιο. Θέλω αίμα. Το καταλαβαίνεις, έχουμε προβλήματα σαν ελληνισμός. Δεν μας φταίνει οι Τούρκοι. Αλλά αυτούς θα... Δεν φταίνει οι άνθρωποι και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Πρέπει με κάποιον να τσακωθούμε. Δεν το καταλαβαίνεις ότι πρέπει να ξεσπάσουμε κάπου σαν έθνος. Δεν είναι θέμα. Δεν έχω κάτι ούτε με τους Τούρκους ούτε με τους. Δεν έχω κανένα με κανένα. Πρέπει με κάποιον να τσακωθούμε. Κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Αυτή είναι πιο κοντά μας. Δώσε τζάλα.
1: Δεν συμφανακηθεί αίμα με Eurovision.
0: Καλά, αν τους το βάλεις αυτό στα υγεία τους Τούρκους θα φύγουμε. Ναι. Θα φύγουμε από τα κατεχόμενα.
1: Θα πούνε εδώ θα γίνει αιματοχυσία.
2: Λοιπόν. Μα αυτό ήθελα. Θα κάτσω να το συζητήσω ιστορικά. Νομίζω το μέσο Έλληνα και τη μέση Ελληνίδα δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ιστορικά τι έχει γίνει. Μας ενδιαφέρει να ξεσπάσουμε.
1: Αυτό.
2: Βρε, αναγκαστικά πρέπει να ξεσπάσουμε πάνω στο Τούρκο. Συγγνώμη κιόλας. Δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους.
1: Όχι, δεν έχεις κάτι.
2: Τους αγαπάω και δεν είναι. Πραγματικά.
0: Ναι,
2: παιδί μου, έχω δουλέψει και με Τούρκους αυτό, αλλά το έχω πει και σε τέτοιο. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Παιδιά, δεν σας το κυρνάω. Αυτή τη στιγμή δεν έχετε νεύρα όλοι. Δεν είναι αυτό που λέμε να πιαστούμε με κάποιον να γίνει μόπα. Λοιπόν, πάμε.
0: Πού πάμε, παιδί μου, σε τραγούδια πάμε και 37.
2: Και τι για 37.
0: Θα σου δώσω.
2: Ναι, πάμε. Όχι, πάμε σε τραγούδια. Τι τραγούδια, ρε, πλάκα!
1: Ιδέα.

0: Εδώ είμαστε, φίλοι και φίλοι. Επιστρέψαμε. Πάλι καλά που αύριο τελειώνουμε.
1: Γιατί, παιδί μου.
2: Γιατί
1: δεν βλέπεις, έχει κουντώσει.
0: Δεν βλέπεις τι γίνεται. Θέλω να μας τελειώσουν μια για πάντα. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, My Market. Με ένα απλό σκάν στο QR code που θα βρείτε στα φρέσκα ντόπια φρούτα και λαχανικά μανιβικής, μπορείτε να δείτε άμεσα την προέλευσή του στον παραγωγό, την περιοχή του και όλη τη διαδρομή μέχρι το ράφι. Αποκτάτε πλήρη εικόνα για το προϊόν που επιλέγετε, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη σας στις αγορές σας. Η πρωτοβουλία στηρίζεται σε συνεργασίες με πάνω από 300 παραγωγούς, κυρίως Έλληνες. Θα πάτε στα My Market, θα σκανάρετε το QR code τους και θα δείτε την πορεία της φρεσκάδας από το χωράφι στο ράφι. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να το σκανάρετε με το νέο ελαφρύ Samsung Galaxy Z Fold 8. Νέο λεπτό ελαφρύ, φοβερό. Μείον 10% έχουμε τώρα με Samsung Pay αν το αγοράσετε. Μέχρι τις 6 Αυγούστου, παιδιά, είναι αυτό προσφορά. Μείον 10% με Samsung Pay. Έχει 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του επιστροφή με το smartphone στο παλιό, αν το πας. Και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά.
1: Αν θέλετε κι εσείς λοιπόν να πείτε αλληλούια, παιδιά, η νέα πρωτοποριακή ενέργεια γύλης της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα είναι εδώ. Μηδενικό κόστος εξοπλισμού, χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και επιπλέον η ΔΕΗ, να ξέρετε, να λαμβάνει τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος. Ενώ σας πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%, παρακαλώ. Τι μένει να κάνετε? Να μπείτε στο ΔΕΗ.gr και να μάθετε περισσότερα.
3: Και παιδιά, μαζί μας είναι και η μάρκα αναψυκτικών Green. Είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την απολαυστική Green Πορτοκαλάδα, που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C, παρακαλώ, και 20% φυσικό χυμό. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green Λεμονάδα και Green Βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, λέγε ζώδια.
4: Άστρα και.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Δεν ξέρω αν σας επηρέασε χθες την Πανσελληνός. Δεν ξέρω πώς νιώσατε. Αν την είδατε κιόλας, πολύ ότι πόσο ακοφαγκάρι, Μαρία, το είδες.
1: Εντάξει, πάντα η Πανσελληνός είναι και μερικές.
3: Ήταν τώρα ωραίο φεγγάρι.
1: Αυτό.
3: Ήταν μεγάλο, ρε παιδί.
1: Του καλοκαιρινού και ειδικά τώρα του Αυγούστου, να δεις πώς θα είναι.
3: Λοιπόν, θέλω να σας πω, φίλοι μου, κρύοι, ότι η Πανσελληνός έκανε κάπως να δεις ποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά δίπλα σου και ποιοι απλώς εμφανίζονται όταν τους βολεύει. Σήμερα ίσως πάρεις την απόφαση να απομακρυνθείς από μια παρέα ή να βάλεις νέους στόχους και στα επαγγελματικά μια συζήτηση μπορεί να σου ανοίξει μια πόρτα την οποία δεν περίμενες ότι άνοιγε. Τέλος, αισθηματικά με κυνηγάς κάποιον ο οποίος δεν δείχνει το ίδιο ενδιαφέρον.
0: Δεν υπάρχει εφαρμογή στο Play Store, λέει. Τι, παιδιά, μας χτυπάνε οι Τούρκοι τώρα, τι σας λέω. Δεν υπάρχει εφαρμογή του Music στο Play Store. Τώρα μαθαίνουν τα παιδιά μήνυμα. Τι είναι αυτό? Αυτό τι είναι? Δεν ξέρω, ψάχτε το. Δεν υπάρχει εφαρμογή, ξαφνικά δεν λένε τα παιδιά, δεν υπάρχει εφαρμογή στο Play Store.
3: Και μπήκαν χάκερ.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Συνέχισε.
3: Λοιπόν, φίλο μου, ταύρα, θέλω να σου πω ότι επαγγελματικά ήταν στο επίκεντρο της Πανσελλήνου και σήμερα αρχίζει να βλέπει τα αποτελέσματα. Μπορεί λοιπόν να καταλάβει ότι αξίζει περισσότερα ή να νιώσει πως ήρθε επιτέλους η ώρα για μια αλλαγή. Στα προσωπικά, μην παίρνει αποφάσει πάνω στα νεύρα σου. Ένα καλό νέο μπορεί να σε ανέβασει πολύ ψυχολογικά. Πάμε στο δίδυμο που η χθεσινή Πανσελλήνος έκανε λίγο να αλλάξει τρόπο σκέψης. Σήμερα μπορεί να οργανώσει ένα ταξίδι, να ξεκινήσει κάτι καινούριο ή ακόμα και να πάρει μια σημαντική απόφαση για τις σπουδές ή ακόμα και για τη δουλειά σου.
0: Τι έγινε, Λεωνίδα? Τι έγινε? Ναι, καλά.
3: Κάποια είδηση από μακριά θα σου τραβήξει
0: αυτό. Πώ το εξηγεί τώρα?
3: Ο Βεσίλας.
1: Τι, ότι είναι δάκτυλο?
0: Παιδιά, δεν πέφτουν έτσι οι εφαρμογές. Μαρία, αν συνεχίζει να έχει αυτό το ύφος, θα έχει δάκτυλο στο μάτι μέσα.
1: Γιατί ρωτάω?
0: Δεν βλέπει τι γίνεται, φυσικά.
1: Βλέπω, ναι.
0: Εντάξει. Προχωρά.
3: Να συνεχίσω εγώ.
0: Και σε λίγο δεν θα μας πιάνετε και στα RGNA. Κάθεσε να δείτε τι θα γίνει. Πάμε.
3: Στα καλά, στα προσωπικά, μην παίρνεις αποφάσεις πάνω στα νεύρα σου. Ένα καλό νέο μπορεί να ανεβάσει ψυχολογικά. Φίλε μου, δίδυμε, θέλω να σου πω. Α, τους δίδυμους. Έλεγα, όριστε με κόβεις και ξεχνάω. Φίλε μου, δίδυμε.
0: Αγόρι μου, σε λίγο θα μας κόψουν γενικά. Μην αγχώνεσαι. Λέγεις.
3: Γιατί θα μας κόψουν? Ποιος θα μας κόψει?
0: Δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα. Μα κατεβάσει την εφαρμογή από το Apple Pay. Το βλέπεις από το Apple Pay, λέω εγώ. Από το
3: φίλε μου, δίδυμη, γιατί μάλλον εσένα έλεγα. Η χθεσινή Πανσελλήνος έκανε να αλλάξει τρόπο σκέψη. Σήμερα μπορεί να οργανώσει ένα ταξίδι, να ξεκινήσει κάτι καινούριο ή να πάρει ακόμα και μια σημαντική απόφαση για τις σπουδές ή για τη δουλειά σου. Κάποια είδηση από μακριά θα σου τραβήξει το ενδιαφέρον και στον έρωτα μία γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα από όσο φαντάζεσαι και από ό,τι έχει κατά νου. Πάμε στον καρκίνο που η Πανσελλήνος έφερε στην επιφάνεια οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα και αν κάποιο σου χρωστάει εξηγήσει ή χρήματα, τώρα φαίνεται πιο ξεκάθαρα τι συμβαίνει. Σήμερα λοιπόν μπορεί να κλείσει μια εκκρεμότητα η οποία σε ταλαιπωρούσε και στα αισθηματικά ειλικρίνεια θα κάνει.
0: Μήπως δεν έχουμε κανένα βάθμιση? Μήπως δεν έχετε πληρώσει το σερβερ, μαλάκες? Και κάθομαι και λέω για Τούρκους και εκτίθομαι εγώ.
3: Φίλοι μου, λέοντα οι σχέσεις και οι συνεργασίες ήταν το μεγάλο θέμα.
0: Από Χίο, λέει, στην Τουρκία, λέει, παίζει τουρκικός 89,2.
3: Φαντάζεσαι να έχω έναν Τούρκο Λαμπρόπουλο?
0: Παίζει σε συχνότητα 89,2 στοιχείο, παίζει τουρκικό. Σε...
2: Δεν ξέρω.
0: Ναι, παρακαλώ, αυτά είναι βασικά θέματα. Ρε. Δηλαδή ο άλλο βάζει 89,2 στοιχείο και μου πιάνει το τουρκικό. Να πάτε να βάλετε κεραία, ρε φίλε. Όχι, ρε στοιχείο.
3: Και οι Τούρκοι τι θα ακούνε.
0: Δεν θα τα ακούνε εμά, μπα και ξυπνήσουν.
3: Φίλε μου, λέοντα σήμερα παρόλα αυτά, βλέπει ποιοι αξίζουν να παραμείνουν στη ζωή σου. Αν υπάρχει ένταση με σύντροφο ή συνεργάτη, τώρα είναι η στιγμή για να μιλήσετε ανοιχτά και να τα ξεκαθαρίσετε όλα. Και οι ελεύθεροι λέοντες μπορεί να δεχθούν μια απρόσμενη προσέγγιση από ένα άτομο που ίσως στην αρχή δεν σας γεμίσει το μάτι, δεν το πολύ γουστάρετε κιόλας. Αλλά όπως φαίνεται θα αλλάξετε γνώμη. Δώστε δεύτερες ευκαιρίες. Πάμε στον Παρθένο, που η καθημερινότητα, η δουλειά και η υγεία σου ζητούν καλύτερη οργάνωση. Η Πανσέλινο σου έδειξε τι σε κουράζει πραγματικά και σήμερα είναι η ιδανική μέρα για να αλλάξει πρόγραμμα ή να κόψει μια κακή συνήθεια. Στη δουλειά μια μικρή αλλαγή μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντική.
0: Ακούω η μάμ Λαμπρόπουλο. Σταμάτα, μη γελάς εσύ. Αφάντα ρε, μη γελάς. Προχώρα.
1: Αφάντα ρε.
3: Είχα παρεμβολές.
0: Προχώρα.
3: Παρεμβολές.
0: Λευτέρη. Λευτέρη. Παρ' όλα αυτά μου αρέσει εμένα αυτό το κομματάκι. Λοιπόν, προχώρα. Σταματήστε. Κλείστο ρε μαμάνακα, κλείστο.
3: Φίλε μου ζυγέ, θέλω να σου πω ότι η Πανσέλινο σε έφερε έντονα συναισθήματα στον έρωτα και σήμερα μπορεί να πάρεις μια απόφαση για μια σχέση ή να καταλάβεις ότι κάποιος ενδιαφέρεται περισσότερο από όσο νόμιζες. Δημιουργικά σχέδια ευνοούνται και μια ευχάριστη έκκληση από φίλο θα σου φτιάξει τη διάθεση. Και πάμε Σκορπιό. Πάμε Σκορπιό.
1: Α, τεταμένη ατμόσφαιρα σήμερα εδώ πέρα.
0: Α, ο Μιχάλης είναι από την Κύπρο. Το Μιχάλη πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο. Το Μιχάλη τον Πετράκη, αλλά θα γίνει εδώ πέρα.
1: Θες να τον πάρω.
0: Όχι τώρα, γιατί είναι να βγει και, το, και ο άλλος. Μιχάλη, Μιχάλη μου την έχουν πέσει. Αδερφέ, να ξέρεις, ένας έχω μείνει εδώ στην Ελλάδα. Ένας έχω μείνει. Και πάνε να μας ρίξουν. Δεν θα τους αφήσω. Συνέχισε.
5: Ερντογάν! Έλα, Άντρο Μαρσέλ. Μέρα πάτσο, Κιουσέλ. Τσοκ, τσουσέ, βιγιορούμ.
1: Φαντάζομαι δεν τα
0: ξέρεις. Έστω και έτσι θα βοηθήσει. Έστω και έτσι θα βοηθήσει τον αγώνα. Να σου πω κάτι, Μίτσο. Έστω και έτσι, ρε φίλε. Να σου πω κάτι.
5: Πάμε του.
3: Καλημέρα σε όλους τους Σκορπιούς και τις Σκορπίνες εκεί έξω. Σήμερα, παιδιά, είναι πολύ ερωτική μέρα για όλους μας. Θέλω να σας πω ότι το σπίτι και η οικογένεια ήταν λίγο στο επίκεντρο της Πανσελινού και ίσως χθες βγήκαν στην επιφάνεια. Λόγια τα οποία έμεναν καιρό κρυμμένα.
0: Κοίτα τη βλακία στέλνα με AI, ρε.
3: Σήμερα είναι η στιγμή να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να βρεθούν λύσεις και στα οικονομικά θα πρέπει να αποφύγετε βιαστικές αγορές και όσον αφορά τα κομμενικά σας, επιτέλους.
0: Έστω και έτσι, παιδιά, ο Δημήτρης το κορυδεύεται, αλλά το Δημήτρη το ξέρω προσωπικά. Και σε περίπτωση που γίνει χαζομάρα με τους απέναντι, θα βάλει ό,τι βρει. Κάποιοι θα βάλουν πλάτη, άλλοι θα βάλουν κόλο. Ο Μίτσος θα είναι με αυτό που θα βάλει κάτι.
3: Στα αγκομενικά μας οι φίλοι μου Σκορπιοί, θέλω να σας πω ότι όλος ο Αύγουστος είναι υπέρ μας. Οπότε άμα θέλετε να φλερτάρετε, επιτέλους ήρθε η ώρα σας. Από 1η Αυγούστου.
0: Όχι ρε, ο Μίτσος δεν είναι πράκτορας. Η Μαρία μπορεί, ο Μίτσος είναι έμβριος. Ο Μίτσος είναι από την τιμημένη Ήμβρο. Και αυτή η φίλε Κωστή, και αυτή και εκεί εισβάλαμε παράνομα. Και εκεί εισβάλαμε παράνομα, φίλε Κωστή που πήρε τηλέφωνο και έχει τα μούτρα να μου πει ότι μπήκαμε τέτοιο. Και εκεί παράνομα εισβάλαμε και η Ήμβρος παράνομα. Λοιπόν, συνέχισε.
3: Πάμε στον Τουξότη.
1: Δεν έχεις πει την Παρθένο, λένε.
0: Να πει Φάνη, είμαι Έλληνας και έχω
3: αποκοντά.
0: Γράφει ο Νίκος. Φάνη, είμαι Έλληνας και έχω από σπόντα δύο ξαδέρφια Τούρκους. Με την πρώτη ευκαιρία θα τους καθαρίσω για σένα.
1: Α, καλά.
0: Ω Χριστέ μου, τι βλακία παίζει.
3: Ρε, εγώ θυμάμαι με τον Παρθένο, θα το ξαναπώ παρόλα αυτά τώρα. Λοιπόν, πριν περάσω το Τουξότη, πάω στον Παρθένο. Η καθημερινότητα, η δουλειά και η υγεία σου ζητούν καλύτερη οργάνωση. Η Πανσέλινο σου έδειξε τι σε κουράζει πραγματικά και σήμερα είναι η ιδανική μέρα για να αλλάξει πρόγραμμα ή να κόψει μια κακή συνήθεια. Τώρα, τσιγάρο.

0: Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Να πάνε στο Blue Aegean που έχουν και στη Γαλάζια Πατρίδα. Πάρε εδώ. Εδώ τώρα θέλω να ακούσετε αιματοχυσίες πρωί-πρωί. Θα τις έχετε.
1: Αιματοχυσίες.
0: Θέλετε. Πρέπει να γίνει χαμός.
1: Σου απαντάει,
0: ναι.
1: Αλλά δεν το απαντά. Δεν
0: αδερφέ, άμα έχεις Τούρκους τώρα μέσα στο ταξί, τουρίστες, πάρε με τηλέφωνο. Στείλε το μήνυμα σου, σας πάρε με τηλέφωνο. Συνέχισε, Δημήτρη.
2: I say it for fun. All right.
1: Ναι. Καλέ, μας το κλείνει.
2: I don't mean it.
0: Ναι.
2: Φίλο μου, το ξέρω, θέλω να σου πω ότι η επικοινωνία ήταν έντονη με την Παντσέλινο και σήμερα πολλές κουβέντες αποκτούν άλλο νόημα. Ένα τηλέφωνο ή ένα μήνυμα μπορεί να αλλάξει τα σχέδιά σου. Ευνοούνται λοιπόν συμφωνίες, μετακινήσεις και νέες δορυμίες. Αλλά θα πρέπει να προσέξετε λίγο οι τοξότες και θα πρέπει να προσέξετε πολύ τα λόγια σας. Το λέω και το ξαναλέω, είστε λίγο ευέξαπτοι το τελευταίο διάστημα. Θέλει λίγο προσοχή, θα εκτεθείτε και δεν φταίτε. Πάμε στον εγώ καιρό που τα οικονομικά σου βρίσκονται στο προσκήνιο. Η Πανσέλινος λοιπόν σε έκανε να δεις πού ξοδεύεις άσκοπα και πού αξίζει να επενδύσεις. Σήμερα λοιπόν μπορεί να έρθει μια πρόταση η οποία θα αυξήσει τα έσοδά σου ή ακόμα και να βάλεις σε καλύτερη τάξη τα έξοδά σου. Τέλος, τα προσωπικά, δείξε περισσότερη τρυφερότητα.
0: Τι θέλω να πω, τελείωσε.
2: Όχι. Φίλε μου, τροχό, η Πανσέλινος έγινε το δικό σου ζώδιο και σε επηρέασε περισσότερο από όλους. Η αλήθεια είναι ότι το ζήσατε εσείς χθες πολύ, η τροχό, τώρα δεν ξέρω πώς νιώθετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να αφήσετε πίσω σας. Το βλέπω, έλα μου. Ήρθε η ώρα να αφήσετε πίσω σας.
0: Ελαστικά Δημητρακόπουλου.
2: Ήρθε η ώρα να αφήσει πίσω σου ότι δεν σε εκφράζει πλέον και σήμερα νιώθετε πιο δυνατή, πιο σίγουροι για τις αποφάσεις σας αλλά και για τον ίδιο στον εαυτό. Τέλος, η εικόνα σας αλλάζει, η αυτοπεποίθηση σας ανεβαίνει και κάποιο νέο ξεκίνημα είναι πολύ πιθανό.
0: Τελείωσε.
2: Όχι.
0: Συνέχισε.
2: Και κλείνουμε με τους ηχθείς.
0: Κάσε. Έπιασα το δοξάρι. Τουρκοί! Αυτούς θα βρείτε πρώτα! Δεν ξέρω αν θα φτάσετε μέχρι ΑΠΑ, μέχρι Πελοπόννησο. Από εκεί θα περάσετε πρώτα, άμα έρθετε από κάτω. Άμα έρθετε από κάτω, αυτούς θα βρείτε πρώτα. Και είναι κρίμα, κρίμα. Κρίμα, για σας λυπάμαι.
2: Πού θα ήρθαμε, Αίγυπτο. Οι κλειδωμένες πόρτες.

0: Τι ωραίο τραγούδι, σκάσα Μαρία.
1: Δεν μίλησα. Κανέλα
0: και
1: ζουμπούλι.
0: Και αν περάσετε από εκεί μετά έχει. Τώρα ανεβαίνεις απάνω, θα βρείτε μετά τους καλαματιανούς. Θα σας περάσουν ένα χεράκι αργίτες αν έρθετε από κάτω. Γιατί από πάνω έχει άλλα γέλια.

0: σημάδι.
1: Άμα έρθει από πάνω, είναι γκάτζολοι εκεί πέρα. Εκεί πέρα δεν είναι τόσα χρόνια, δεν έρχεστε τι. Ότι έχει, είτε και καλά, ότι έχουμε παγιδεύσει τη γέφυρα με βόμβες. Πέντε εδώ χαίζεστε και τα πρόβατα.
0: Είναι του ήλιου αδερφή και του Απρίλη κόρη. Του καμπουτσί τρολεμονιά.
1: Αν πάτε ανατολικά, έχουμε εκεί πέρα τους χιώτες. Τις ακονίζουνε οι χιώτες. Τις ακονίζουνε. Έχουνε κάτι τέτοιο, κάτι βάλανους αλάμπες από το ακόνισμα.

0: Ένα λειτουργικά, αλλά δεν μιλά. Πού να φτάσουν στη Θεσσαλία, Δήμο, δεν φτάνουν στη Θεσσαλία. Εσείς δεν θα προλάβετε, θυμάσαι με τους, πώς το λένε, με τους γαλάτες. Που σε κάθε φάση έχουν μπει οι Ρωμαίοι μέσα και έχει μείνει ο Ομπελίξ, ο Αστερίξ και δεν μπορεί να βαρέσουν κανένα, ρε. Και λέει, σας παρακαλώ, στείλτε μου και με ένα Ρωμαίο, θυμάστε, που δέρνει όλο το χωριό και έχει μείνει ο Αστερίξ και ο Ομπελίξ και δεν μπορεί να βαρέσουν κανένα, ρε.
1: Άκου παρομοίες που έκανε τώρα.

0: σακί ο κόσμος να γεννεί. Τα λόγια μου δεν βάνει. Άμα ο άνθρωπος γαπά, ότι τζαμπίδες.
1: Αν ο άνθρωπος γαπά, ορκέ!

0: Λοιπόν, φίλε και φίλοι, θέλω να χαλαρώσετε.
1: Εγώ τον εχθρό δεν τον είπα.
0: Άνθρωποι είναι γιατί.
2: Άνθρωποι είναι γιατί μετά από όλα αυτά.
0: Μαλάκα θα μας ακούσει κανένας, ο οποίος δεν καταλαβαίνει τι κάνουμε. Και νομίζει,
2: ο Παναγιώτης πάει την κόρη του σχολείου 2 ετών και της λέει: Βάλε φάνη να μάθεις ιστορία.
0: Εντάξει. Να πεις το παιδί τώρα, η ιστορία εδώ πέρα. Αλήθεια, απλά ίσως είναι πολύ αναλυτική ιστορία για να μην. Όπως την περιγράφω εγώ.
2: Με λεπτομέρειες.
0: Ναι, με λεπτομέρειες. Λοιπόν. Α, κλείσε με το Μίτσο.
1: Λοιπόν, δεν
0: τώρα τι.
1: Γιατί λένε θα πάμε στο τουρκικό μυαλό. Λοιπόν, φίλε μου, θέλω να σου πω ότι Πανσέλινος φώτισε το παρασκήνιο της ζωής σου και σήμερα ίσως αποκαλυφθεί μία αλήθεια ή θα καταλάβεις ποιος κινείται ειλικρινά απέναντί σου. Διότι φαίνεται ότι 2-3 άτομα από το στενό σου περιβάλλον τελικά δεν ήταν και τόσο φίλοι σου.
0: Χρύσα, είσαι φίλη με το Σαμόλη. Ρε, εσύ, βρες το τηλέφωνο να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο.
1: Συμμαθητής.
0: Ναι, συμμαθητής. Βρες το τηλέφωνο του Σαμόλη να πάρουμε. Πόσο μου αρέσει ο Σαμόλη, δηλαδή. Τι ωραίο ο τέτοιο.
1: Είναι η ιδανική μέρα για ξεκούραση, ενδοσκόπηση και οργάνωση των επόμενων κινήσεών σου και στον έρωτα θα πρέπει να ακούσει περισσότερο την διέστησή σου παρά τα λόγια των άλλων το τελευταίο διάστημα, διότι φαίνεται σου ρίχνουν φόμο.
0: Βρείτε μου κάποιο το τηλέφωνο του Σαμόλη να το βγάλω στον αέρα. Λοιπόν. Τι λέει ο άλλο, δε. Φίλε και φίλοι. Χαλαρώστε, γιατί έχουμε και κουναβίζουν σήμερα. Ερχόμαστε πολύ λίγο με την αρχιπρακτόρισα.
2: Εγώ τι να πω μετά από όλα αυτά.
0: Τι να πεις, τέτοιο. Λοιπόν, ερχόμαστε πολύ λίγο.
3: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτήσουμε στην κόλαση!
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
9: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Music 892.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
14: Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
15: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
16: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
17: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
18: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάβια. Επιστρέψαμε. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι τις 17 Αυγούστου τρέχει ο τρομερός διαγωνισμός του nation.stichman.gr, όπου σας στέλνει Monte Carlo για το απόλυτο καζίνο experience. Εκεί θα πάτε ελικοπτεράτη, όπως θα ακούσετε, με ελικόπτερο. Θα πάτε, θα το ζήσετε όλο σαν James Bond. Περισσότερα στο nation.stichman.gr.
1: Υπάρχουν μέρες, παιδιά, που θέλετε έτσι κάτι πιο έξυπνο που λέμε από ένα απλό ρόφημα. Γι' αυτό σας έχουμε τον Dextro Light Plus Raspberry με απολαυστική γεύση raspberry και βιταμίνη B12 που βοηθάει στην αναπλήρωση των υγρών και των ηλεκτρολιτών και γενικά συμβάλλει στη λειτουργία, την καλή λειτουργία του μεταβολισμού. Μπορείτε βέβαια να το δοκιμάσετε και στις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στο ρυθμό σας, φυσικά από την Intermed. Και ήδη έχετε ξεκινήσει κάποιες τις διακοπές, κάποιοι άλλοι τώρα ξεκινάτε. Τι θα πάρετε, τι θα αφήσετε, παιδιά? Μέσα σε όλα όμως, πάντα μαζί σας έχετε φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Αλλά και να μην το έχετε μαζί σας, να ξέρετε ότι παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί είναι το νερό του τόπου μας που ταξιδεύει μαζί μας.
2: Και παιδιά, φέτος το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival και το Jam Nights Primer απογειώνονται κυριολεκτικά με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις λοιπόν τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για την Τουρκάλα κατάσκοπο, Μαρία Ένεσλη, και ενεργηθείτε.
3: Ενεργηθείτε.
1: Μέσα στα θέματα που σας λέω, σας αναφέρω συχνά για τα τσάκρα. Έτσι, κάπου ξόφαλτσα πετάγεται και ένα τσάκρα.
2: Το πετάς.
1: Τώρα θα σας μιλήσω για τα τσάκρα, να ξέρουμε τι γίνεται λίγο.
0: Επιτέλους να καταλάβω και εγώ τι είναι αυτά τα τσάκρα.
1: Καταλάβεις και εσύ τι γίνεται. Δεν τα ξέρεις τα τσάκρα.
0: Τα έχω ακούσει.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Από εσένα και τον Δημήτρη τα ακούω, αλλά δεν είναι ότι ξέρω ακριβώς τι είναι.
1: Τα τσάκρα τι είναι, παιδιά? Τα ενεργειακά κέντρα που έχουμε στο σώμα. Ουσιαστικά γνωρίζουμε τα 7 ενεργειακά κέντρα, αλλά υπάρχουν και άλλα μικρότερα που είναι γύρω στα 114 κάπου εκεί.
0: Σόπαρε.
1: Βέβαια, γεμάτα ενεργειακά κέντρα είμαστε.
0: Τι λες.
1: Ναι. Λοιπόν, τα τσάκρα, που είναι τα 7 βασικά τσάκρα, ξεκινούν από τη βάση, είναι το τσάκρα της βάσης, είναι όλη υποστήριξη. Εκεί πέρα είναι το στοιχείο της γης που το χαρακτηρίζει, χρώμα το κόκκινο, ήχος διαλογισμού το λαμ και πλανήτη.
0: Το λαμ,
1: ναι. Λοιπόν, αυτό το τσάκρα.
0: Αρχίζει και κλείνει το παζλ της Μαρία, δηλαδή φαίνεται ότι δεν λέει βλακίες τελικά.
1: Γιατί όλα. Τι νόμιζες?
2: Σήμερα είναι πολύ σημαντικό session.
1: Ναι. Και οι πλανήτες που έχουν να κάνουν αυτό το τσάκρα είναι η γη και ο Κρόνος.
2: Σε ποιο σημείο σώματος είναι?
1: Είναι η βάση της σπονδυλικής στήλης κάτω, εκεί πέρα που είναι τα γεννητικά όργανα. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει το τσάκρα με την ασφάλεια, την κάλυψη βασικών αναγκών. Αν αυτό το τσάκρα, παιδιά, είναι μπλοκαρισμένο και υπολειτουργεί.
0: Υπολειτουργεί. Εκεί που είναι θα υπολειτουργεί.
1: Και υπολειτουργεί. Να ξέρετε ότι υπάρχει θεματάκι. Σε σωματικό επίπεδο συνδέεται με εντερικά προβλήματα της ουροδόχου κύστης, πόνους στη μέση, στα κάτω άκρα, γόνατα, ισχύα και βγαίνει το αίσθημα της ανασφάλειας και του φόβου. Πάμε στο δεύτερο, το ιερό τσάκρα. Το ιερό τσάκρα είναι, παιδιά, λίγο πιο κάτω, θυμάστε που σας το είχα αναφέρει σε άλλο θέμα, λίγο πιο κάτω από τον αφαλό, 3 δαχτυλάκια.
2: Ναι.
1: Κάτω από τον αφαλό. Το στοιχείο του είναι το φως, το χρώμα πορτοκαλί, ήχος διαλογισμού, αν θέλετε, για να θεραπεύσετε αυτό το τσάκρα, είναι το βαμ. Και οι πλανήτες που έχουν να κάνουν με αυτό το τσάκρα είναι η σελήνη. Το συγκεκριμένο έχει να κάνει με το όταν είμαστε σε ισορροπία και είναι σε ισορροπία το συγκεκριμένο τσάκρα, μας βγαίνει αυτό το πάθος, γινόμαστε ερωτικοί, έχουμε μια πληρότητα, αυθονία, ευχαρίστηση. Αν αυτό το τσάκρα υπολειτουργεί, τότε έχουμε πόνους στη λεκάνη, χαμηλά στη μέση.
0: Το τσάκρα για την πείνα που θέλω εγώ να υπάρχει τσάκρα για την όρεξη.
1: Στο στομάχι θα πάμε, περίμενε.
0: Α, ναι, αυτά θέλω. Να πούμε κάτι που να ξυμεύσει κιόλας, να μην με έρωτος και βλακίες.
1: Είσαι με τα καλά σου τώρα με την πείνα.
2: Το μπλοκαρισμένο πώς το φτιάχνεις, πώς το ξεμπλοκάρεις?
1: Το μπλοκαρισμένο είτε κάνεις διαλογισμό, είτε υπάρχει το ρέικι που βοηθάει πάρα πολύ να ξεμπλοκάρεις τα.
0: Αυτό που κουνά στον κόλο σου είναι
1: τα τσάκρα. Δεν είναι χορός. Είναι θεραπευτική μέθοδο. Εσύ τον μπέρδεψες. Το ρέικι βοηθάει πάρα πολύ. Αν βρεις έτσι καλό θεραπευτή ρέικι, σου ξεμπλοκάρει τα τσάκρα. Και με κρυστάλλους. Μπορείς δηλαδή κάθε κρύσταλλος αντιστοιχεί και σε κάποιο τσάκρα που άμα το βάλεις πάνω του βοηθάει πάρα πολύ. Πάμε στο ηλιακό πλέγμα, παιδιά. Να, εδώ είσαι εσύ, το στομάχι.
0: Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Στοιχείο φωτιά, χρώμα κίτρινο, ήχος διαλογισμού είναι το RAM. Ξέρεις και τι πλανήτες. Έπαθα.
0: Βρήκα χθες, παιδιά, παρήγγειλα, τώρα είμαι μόνος μου, παρήγγειλα, βρήκα σουβλατζίδικο. Θα φανταστούμε να πάμε πολλά που έχει καλαμάκι προβατίνα, φίλε. Καλαμάκι
1: τι
0: και,
1: και
0: είναι
2: τσαρδέ.
0: Όχι, το κάνει και τέλεια. Έφαγα δηλαδή, πέντε και δεν πίναγα.
2: Πέντε!
1: Πέντε έφαγε!
2: Πέντε!
1: Και δεν πίναγα, λέει. Λογικό αφού έφαγε πέντε.
0: Φίλε, είναι, και είναι τρομερά. Καλαμάκι προβατίνα.
1: Δεν είναι βαριά η προβατίνα.
0: Βαριά, βαριά. Το βαρύ είναι εξαρτάται.
1: Συγγνώμη, και τι το δίνω, καλαμάκι με ψωμάκι ή σκέτο καλαμάκι.
0: Όχι, μέσα. Είχα πάρει πίτι μου, είχα βάλει και πατάτες και πιτούλες. Αλλά δεν τα έφαγα σκέτα. Εγώ τα έφαγα. Μπορεί να βρει και κάπου, αλλά αυτό το κάνει τρομερά. Τρομερά. Πολύ τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Έχω αρχίσει ξανά πρώτα κιλά.
1: Πώς γίνεται όμως, φαίνεται, Στεφάνη.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι. Χθες μπουσγούνιας. Εντάξει, είχε μείνει και ένα παγωτό.
1: Είσαι μόνος σου τώρα.
2: Και ένα παγωτό.
0: Κανταήφι στο. Όχι, κανταήφι λέω.
2: Δεν είσαι άμενης μόνος σου.
1: Τσουρέκι.
0: Όχι, τσουρέκι. Παγωτό τσουρέκι.
1: Ναι, ρε, εσύ τσουρέκι μέσα με παγωτό.
0: Χθες μετά, μετά τη λαδίλα τη προβατίνα και
1: αυτό έφταιγε.
0: Έπεσα από πάνω το. Πώ το λέει το καϊμάκι.
1: Τι έφαγε.
2: Ακμέκ.
0: Όχι, εκμέκ. Κανταήφι.
2: Εχέσαι με.
0: Κανταήφι λέω.
2: Θα σε βοηθήσω.
0: Έλα ρε το.
1: Καϊμάκι. Αυτό με το σιρόπι.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Η κρέμα με το σιρόπι.
0: Οικογενειακό είχα πάρει.
1: Το φάγει όλο το
0: χρόνο. Όχι, το είχα φάει μισό χτες και σήμερα το έχω.
2: Αν τα μάθει αυτά η Γεωργία.
0: Θανάση, ναι, ναι, από εκεί παραγγείλα. Θανάση.
2: Για να δω από πού.
0: Από αυτό. Έχει ανοίξει και στη Νέα Σμύρνη. Έχει όνομα τραγουδιστή παλιού Αμερικάνου. Ναι, παιδιά, ναι, ναι.
2: Εντάξει, πολύ γνωστό.
0: Ναι, ναι.
1: Τον ήξερε.
0: Το ήξερα.
2: Όχι, τον τραγουδιστή, το σουβλατζίδικο.
0: Το ήξερα, δεν ήξερα για το πρόβιο εκεί πέρα και μιλάμε τέτοιο. Άστα να πάνε. Ναι, έλα, προχωρήστε.
1: Πάντως, Φάνη, τώρα που λείπει η οικογένεια, ναι, μην τα τζακίζεις, γιατί έτσι είναι, θα πάρεις κιλά.
2: Αν το μάθει η Γεωργία, τον έχει σκοτώσει.
1: Ναι.
2: Εγώ σου λέω.
1: Είναι χαζή, δεν το ξέρει. Όχι, αλλά τι να κάνει πια.
2: Για πέντε καλαμάκια και ένα οικογενειακό παγωτό, πίστευσέ με, δεν το ξέρει.
1: Εν τω μεταξύ, κάνεις και αυτά για το. Πώς το λένε, για το. Πώς λέγεται καλά αυτό που έχεις.
0: Τι
1: που δεν κάνει να τρως γλυκά.
2: Πίεση.
0: Ζάχαρο.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, κάνεις και αυτά που κάνεις.
0: Το έχω ελέγξει.
2: Το έχει ελέγξει, ρε.
1: Το έχει ελέγξει, φαίνεται. Μόνο ένα οικογενειακό κατέβασε.
0: Με τους Τούρκους, μου ανεβάζουν το ζάχαρο.
1: Λέγε. Αυτό φταίει. Το τρίτο τσάκρα, λοιπόν, το ηλιακό πνεύμα. Πνεύμα, ό,τι να είναι, λέω, πλέγμα. Έχει να κάνει με το στομάχι, το πεπτικό, με το άγχος όταν είναι μπλοκαρισμένο, την έλλειψη αυτοπεποίθησης, ανάγκη για έλεγχο και γενικότερα, παιδιά, μπορεί να υπάρξει ένας πόνος, πεπτικές διαταραχές όπως έλκος, φουρκώματα, παλινδρόμηση, όλα αυτά. Πάμε στο τσάκρα της καρδιάς τώρα. Το στοιχείο είναι ο αέρας, χρώμα το πράσινο, ήχος διαλογισμού το γιάμ και πλανήτης Αφροδίτη. Βρίσκεται στο κέντρο του στήθους και αυτό έχει να κάνει με την ενσυναίσθηση. Όταν είναι μπλοκαρισμένο, φέρνει συναισθήματα πόνου, θλίψης και έχεις ένα διαρκή φόβο ότι μπορεί να προδοθείς. Τα σωματικά προβλήματα που συνδέονται είναι τα καρδιοαναπνευστικά, τα κυκλοφορικά.
0: Το βρήκατε
1: άσμα.
0: Όλοι. Κουφάρι, το έχετε βρει. Όλοι το βρήκατε το σουλατζίδικο, ναι.
1: Τέλειο. Εγώ λέω ήταν τα τσάκρα και το
2: σουλάκια.
0: Το έστειλε στην ομαδική, παιδιά. Το έστειλε στην ομαδική, ναι.
1: Θλίψη, δυσκολία στην αγάπη και τη συγχώρεση. Και το πέμπτο τσάκρα είναι ο λαιμός. Πολύ βασικό. Στοιχείο ήχος, εθέρας, χρώμα γαλάζιο, ήχος διαλογισμού χαμ, πλανήτης Ερμής. Βρίσκεται στο σημείο που είναι και οι φωνητικές χορδές.
2: Εμάς τώρα που είμαστε και η κοινική δουλειά μας, αυτή μας επηρεάζει άμεσα, Μαρία.
1: Πάρα πολύ βασικό να ξέρεις ότι αυτό το τσάκρα μπλοκάρει όταν δεν λες αυτό που θέλεις, όταν καταπιέζεις να πεις αυτά που θέλεις.
2: Θες να σου πω κάτι τώρα, μπορεί να με κοροϊδέψετε, αλλά δεν με νοιάζει.
1: Τι, όχι, πες το.
2: Μαρία, εγώ είχα αμυγδαλίτιδες, δεν με ξέρεις, πάρα πολύ συχνά.
1: Ναι, και εγώ.
2: Αρκετά συχνά. Και ίσως, Μαρία, από τότε που άλλαξα κάποια πράγματα στον εαυτό μου και δεν τα κρατάω
1: τα
2: μέσα
1: είπες.
2: Μου και τα εξωτερικεύω και τα λέω, έχω να πάθω αμυγδαλίτιδα 1,5 χρόνο.
1: Παίζει ρόλο ρε εσύ, γιατί εκεί μπλοκάρει, όταν το κρατάς, πνίγεις δηλαδή αυτό που θες να πεις και το συνέστημα. Γιατί τα λόγια έχουν να κάνουν με το συνέστημα, μπλοκάρει και μπορεί να έχεις βραχνάδα, φαρυγγίτιδες, λαρυγγίτιδες, με το θυροειδή σου, αυγενική πόνη, αμυγδαλίτιδες, όλα αυτά έχουν να κάνουν. Δηλαδή να τα λες.
2: Τρομερό.
1: Ναι,
2: καλά, να τα λες. Και το κάπνισμα, βέβαια, που μάλλον με το τσιγάρο τα πάθανε, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Όχι, και από αυτό.
0: Ναι. Παιδιά, αγαπημένο γλυκό, εντάξει, έχουμε ξαναπεί το
2: παλιό. Καλά, εντάξει, αλλά μιλάμε εδώ πέρα.
0: Ναι, μιλάμε. Κάτσε, και για ακροατέ όμω. Μιλάει αγαπημένο γλυκό, εντάξει.
1: Αγαπημένο γλυκό τώρα.
2: Δεν έχει πει το εκπέμπτο.
0: Πάνω απ' όλα τα παγωτά και μετά βάζω όλα τα σιροπιαστά. Με τα σιροπιαστά με τρελαίνει. Όταν λέω σιροπιαστά. Ο σιροπιαστά και τα πολιτικά γλυκά όλα. Δηλαδή, όσε φορέ έχω πάει Κωνσταντινούπολη δεν τρώω φαγητό γιατί είναι πολύ βαρύ εκεί πέρα. Αλλά τα γλυκά του, φίλε, δεν υπάρχουν. Να μιλάμε να πούμε τα γλυκά του. Δικά μα γλυκά.
1: Και τουλουπάκια δεν έλεγε που σου αρέσουν.
0: Τουλούμπε, καζάν τυπί, πώ το λένε. Μπακλαβάδε, πώς το λένε, κιουνεφέδες, κανταΐφια, ό,τι έχει σιρόπια ο πάνω και αυτό με τρελαίνει. Ειδικά αν το συνδυάσει με παγωτό είναι. Δεν είναι, είναι για τζάνιο. Το ξέρω. Δεν μπορώ. Δηλαδή, ό,τι, όλα αυτά τα σαραγλιά, αυτά, ό,τι έχει γλίτσα και τέτοιο το θέλω.
1: Α, και το μοσαϊκό που λένε.
0: Μοσαϊκό είναι άλλο πράγμα. Και μοσαϊκό. Ναι. Το...
1: Α, παιδιά, θα σα φέρω. Φτιάχνω πολύ ωραίο μοσαϊκό. Έχω να φτιάξω χρόνια.
2: Ναι,
1: να
2: το...
1: ναι θα το φτιάξω να το θυμηθώ κιόλα πώ φτιάχνετε. Θα σα το φέρω.
0: Ωρε φίλε, τι μας έκανε τώρα. Βρήκαμε τη καλά.
1: Τι σου είπανε.
0: Βαγγέλη, μόλις μας έστειλε την αφίσα για να βγούμε του χρόνου. Νομίζω είναι η ατέλη. Ναι.
1: Τι έστειλε ο Βαγγέλης.
2: Θα τα αλλάξει όλα τώρα.
0: Λοιπόν.
2: Ρε Βαγγέλη, τώρα μας άφησε φωτιές τώρα.
0: Ραβανί.
2: Ο Πιτάνιος θα λιποθυμήσει.
0: Ραβανιάκια, παιδιά, ό,τι έχει αυτά, μην το τέτοιο. Γαλακτομπούρεκα, μην τα στέλνετε αυτά. Είναι, εγώ έχω πρόβλημα με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν είναι, εγώ έκανα ζάχαρο από αυτό, πήγα να πάθω ζημιά, γιατί είχα και.
2: Ρεσί, πόσο γλυκό μπορεί να φά.
0: Ρεσί, ναι. Να σου εγώ τα κιλά, παιδιά, να ξέρετε. Και όσοι με ξέρουν από κοντά και έχουν φάει στην καθησιά μου φαγητό, δεν θα φάω πολύ. Θα φάω. Αλλά ποτό δεν πίνω. Τα κιλά και τα πολλά τα είχα βάλει από γλυκά και αναψυκτικά.
2: Πόσα γλυκά
1: και αναψυκτικά.
0: Δεν έχω στόπρεμα. Δεν έχω στόπρεμα.
2: Δηλαδή, αν σου φέρω ένα γαλακτομπούρικο, μπορεί να φας ένα ταψί γαλακτομπούρικο.
0: Μπορεί να μην το φάω στην καθησιά μου, μέσα στη μέρα μπορώ να το φάω. Ένα ταψάκι μικρό, ναι. Μπορώ να το φάω. Έχω πρόβλημα. Σου λέω, δίνω μάχη γενικά για να κρατηθώ. Δεν είμαι σε άρρωστη. Δηλαδή, τα πάντα. Ναι. Είναι παγωτό, στο παγωτό το είχα πει που το έλεγα στο OnlyFans. Έχει τύχει, παιδιά, να φάω δίκυλο οικογενειακό. Το έχω φάει στην καθησιά μου.
1: Δίκυλο
0: δηλαδή, δεν σε έχει τύχει με παγωτό, ρε φίλε, να μην μπορεί να σταματήσει. Τα 500ράκια τα μικρά τα κάνω.
1: Καλά, εντάξει, τα μικρά όλοι τα.
0: 500ράκια είναι το μισό λίτρο. Ναι,
1: αυτό λες, όχι, λέω τα πιο μικρά.
0: Ναι, εσύ, εντάξει, αλλά έχω πρόβλημα τώρα, δεν είναι. Σου λέω,
1: πάντα ήσουν από μικρό έτσι.
0: Ναι, και ο πατέρα μου είναι Αγγλικατζή και το έχω περάσει στη μικρή. Άστα,
1: μάλιστα.
0: Ξέρεις πώς την απειλώ τη μικρή.
1: Πώς.
0: Λέω, αν κάνει κάτι που δεν θέλω να τη μαλώσω, επειδή δεν τη μαλώνω ούτως ή άλλως, την απειλώ ότι θα τη φάω το παγωτό που έχω στο ψυγείο.
1: Ότι θα τη φάω.
0: Ναι. Είναι το μόνο που πιάνει.
2: Έλεος.
0: Και αλλάζει φάση. Δηλαδή, άμα σου πω, Σοφιρίνη, σταμάτα, μην το κάνεις αυτό, δεν ασχοληθεί καθόλου. Σοφιρίνη, θα σου φάω το παγωτό που έχω στο εκεί αλλάζει φάση.
1: Τελείω. Εντάξει, είναι φάνησα, έτσι. Κανονικά. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να πω για να τελειώσω το έκτο τσάκρα που είναι το τρίτο μάτι. Έτσι. Φως, το στοιχείο, ιώδες μπλε το χρώμα.
0: Μπράβο, μπορώ, αυτό που λέει η Μαρία. Τι? Εγώ, παιδιά, μπορώ να ζήσω με παγωτό το καλοκαίρι τώρα. Χτες, παιδιά, προχτές ήταν μια μέρα που είχα φάει ένα σάντουιτς που τρώω εδώ πέρα το πρωί, ένα κουλούρι που τρώω και έφαγα προχτές μόνο παγωτό σχεδόν. Δεν έφαγα κάτι σπίτι. Έφαγα μόνο παγωτό. Μπορώ να ζήσω με παγωτό.
2: Μην ξαναμείνεις μόνο σου.
0: Όχι, ρε παιδί, ναι. Θέλω να σου πω ότι δεν.
2: Τώρα έχετε δει την viral, κρουασανάκια, τα οποία τα παίρνουν, τα ανοίγουν και τους βάζουν μέσα ένα παγωτό ολόκληρο και τα τρώνε σαν σάντουιτς. Παγωτό ξυλάκι, το παίρνουν, το βάζουν μέσα στο
0: παγωτό. Το παγωτό, για μένα το παγωτό θα έπρεπε να το κατατάξουμε στα ναρκωτικά. Όχι, δεν κάνω φλάκα. Εσύ, μα δεν έχει πιάσει τον εαυτό σου. Ειδικά, αν το παγωτό είναι ελαφρύ, να μπορεί να κάτσει να φά.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: μα
1: ανάλογα το παγωτό
0: δεν
1: σου δένει.
0: Δεν κάνει το οργανισμό, λέει. Δεν κάνει το οργανισμό. Και Λονίνα και Λονίνα, και εσύ τρώσαι.
2: Εγώ πάνω από δύο μπάλε δεν μπορώ να φάω.
1: Αλήθεια.
0: Τι λέει. Εγώ πάνω από δύο μπάλε και τον στιβάδα όμω, αυτέ οι μεγάλε. Δε...
1: ναι, είναι εθιστικό.
2: Με λιγόνι, ρε παιδί μου.
1: Να σα ρωτήσω κάτι. Όταν μιλάτε με τη Γεωργία και σε ρωτάει, Φάνη, τι έφαγε σήμερα, τι λε την αλήθεια.
2: Όχι, εγώ σου λέω.
0: Ρε, εσύ, ναι, εντάξει τώρα τι να
1: όχι, εντάξει, να, ήμουν σίγουρη.
0: Ναι.
1: Ήμουν σίγουρη.
0: Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, πάμε.
1: Το έκτο τσάκρα, παιδιά, έχει να κάνει με τη διαίσθηση. Αν είναι μπλοκαρισμένο, δεν μπορείτε. Υπάρχει μια πρόβλημα στην όραση, στη συγκέντρωση. Αρκετή, έχετε πονοκεφάλους, έλλειψη διάβγειας. Αρχίζετε, υπεραναλύεται τα πάντα. Και έχει να κάνει και με τα ηγμόρια, να ξέρετε. Και το έβδομο τσάκρα είναι το τσάκρα του στέματος, έχει να κάνει με τη σκέψη, χρώμα είναι μοβ λευκό, ήχος αούμ και πλανήτης ο ουρανός. Βρίσκεται στην κορυφή του κεφαλιού, αντιπροσωπεύει σύνδεση με το πνεύμα. Έτσι, αν είναι μπλοκαρισμένο, δεν μπορείτε να κατανοήσετε, ρε παιδί μου, την αλήθεια. Σας βγαίνει πείσμα, έχετε ημικρανίες, μια στενοκεφαλιά, αποσύνδεση από τον εαυτό σας.
0: Παγωτό μηχανής που λένε τα παιδιά.
1: Ω, τέλειο.
0: Εγώ παγωτό μηχανής, παιδιά, μπορώ να κάτσω από κάτω από τη μηχανή σαν πελεκάνος και να μου ανοίξει την κάνω. κάνουλα.
1: Ναι, αυτό είναι τέλειο.
0: Δηλαδή, μπορώ να κάνω, δηλαδή το παγωτό μηχανή. Μην μου πείτε τώρα ότι. Παγωτό μηχανή δεν μπορεί να φας. Πόσο έχει μέσα, ρε, η μηχανή.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ωραίο.
0: Σκάστε,
1: το λευκό, όχι το κακάο.
0: Ναι, καλά,
1: το κακάο.
0: Τι λευκό.
1: Ανάμεικτο. Ανάμεικτο. Ναι, ναι, ναι. Εγώ μόνο λευκά δεν θέλω κακάο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί ρε, μ' αρέσει, έχει κρέα και δεν το θες.
1: Όχι, μ' αρέσει το λευκό εμένα. Μα, γενικά. Ναι, ναι, μ' αρέσει το λευκό. Το κακάο δεν το θέλω.
0: Χαίρεστα, ρε Μαρία τώρα. Τι, και τη μηχανή μαζί θα φάω, ναι, που λέει και ο Νάζ εδώ πέρα. Τέλο πάντων. Μαράκι, ωραία, άστο τώρα, ξελιγωθήκαμε πρωί-πρωί. Τι ανοίγετε κουβέντε εσεί, κολόπεδα και εσεί πρωί-πρωί. Καλά, δεν τα λέγαμε για του.
1: Καλά, τώρα θα μπορούσε τώρα πρωί-πρωί να φας παγωτό. Τώρα που μιλάμε. 8 και 24 πρώτα λεπτά.
0: Εγώ ξυπνήσα τις 5.30. Τώρα εννοείται μπορώ να φάω παγωτό.
1: Ναι, είναι και αυτό.
2: Θα με στείλει στην περίπτωση να πάω να πάρω τώρα.
0: Όχι, δεν θέλω, έχω ευτυχώς το καφεδάκι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μην ανοίγετε κουβέντες τώρα με βλακίες πρωί-πρωί. Μια χαρά δεν τα λέγαμε με τους Τούρκους. Ωραία, δεν περνάγαμε. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με Δημήτρη Μπουλίνη. Γρήγορα έχουμε κάτι celebrity news, έχουμε κάτι σοβαρά celebrity news. Και μετά ξεκινάμε Κουναβίζιον. Πάμε. Attention. The country is now under attack. Τούρκοι! Σάμπιλο! Θα μας μπαλώσετε!
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Music 892.
6: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Καθρέφτης. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
10: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
11: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
10: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.

0: το θυμήθηκες αυτό, μωρή Λευτεράρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε, καλοκαίρι δεν γίνεται χωρίς να ψάχνεις συνταγές για κοκτέιλάρες. Το ready to drink, τα ready μάλλον του drink ποτά από το My Market είναι η λύση. Ανοίγετε, βάζετε πάγο και είστε έτοιμοι. Βρε, θέλετε μαργαρίτες, θέλετε μοχίτα, θέλετε strawberry ντάκυρι, βότκες, αλλά και πιο ελαφριές επιλογές, ακόμα και alcohol free. Για όποιον θέλει τη γεύση και χωρίς το αλκοόλ, τα έχει όλα τα ready to drink ποτά που θα βρείτε στα My Market.
1: Έφτασε λοιπόν, παιδιά, το αναδιπλούμενο smartphone που θα μας στείλει σε νέα διάσταση. Μιλάμε για το νέο, τόσο λεπτό να ξέρετε και ελαφρύ, Galaxy Z Fold 8 σε ολοκένουργιο σχήμα. Και τώρα να ξέρετε, μπορείτε να το προπαραγγείλετε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχετε και τριπλό όφελος. Δηλαδή και μείον 10% για αγορά με Samsung Pay και επιστρέφοντας το παλιό σας smartphone παίρνετε 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, οπότε επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το samsung.com/gr.
2: Και παιδιά, η γκρίνη με τα παγωμένα αναψυκτικά της είναι εδώ, είναι πάντα δίπλα μας και θα τις βρείτε σε τρεις φυσικά υπέροχες γεύσεις: γκρίν πορτοκαλάδα, γκρίν λεμονάδα και γκρίν βυσσινάδα. Έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και το κυριότερο, δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Γκρίν με αλήθειες και φυσάλιδες.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το Δημήτρη Μπουλίνη, γιατί σήμερα έχουμε εξαίρετα celebrity news, ε?
2: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στο μεγαλύτερο γρουσούζι, γκαντέμι που έχουμε ανάμεσά μας και φυσικά αναφέρομαι σε εσένα.
0: Γιατί τι έκανα?
2: Διότι για ακόμα μια φορά γκαντέμιαζες δύο ανθρώπους ευτυχισμένους.
0: Ποιους?
2: Τους είχες καλέσει στην εκπομπή σου και είχαν έρθει ως ζευγάρι άνθρωποι. Τους είδαμε μια χαρά, είδαμε αγάπη, αποκάλυψαν ωραία πράγματα από τη σχέση τους. Και τώρα εγώ μπαίνω και βλέπω χθες τις ειδήσεις.
0: Για ποιον λέτε?
2: Και μπαίνω και βλέπω ότι έκαναν unfollow ένας τον άλλον.
0: Πήρε ο Δήμας με τη γυναίκα του?
2: Όχι.
0: Ποιος?
2: Ζόζεφιν και Νίνο.
0: Έλα ρε, αυτοί τα βλέπουν και ξαναφοράνε.
2: Ζόζεφιν και Νίνο.
0: Έλα,
2: όχι, δεν νομίζω για να κάνουν unfollow θα είναι κάτι σοβαρό.
0: Ναι, δεν νομίζω. Μήπως σε Λονδίνο να βγάζω κανένα καινούριο CD και να έχουμε ξανά επανένωση.
2: Τι είναι ώρα για να κάνουμε.
1: Καλέ, δε, όχι, αυτοί έχουν πραγματικό θέμα.
0: Συγκρουσιακή σχέση.
1: Πρέπει να έχουν πάθος.
0: Αυτοί πρέπει να κάνουν τρομερό σεξ. Πρέπει να κάνουν αυτοί.
1: Τώρα σκέφτεσαι μετά από το.
0: Αυτά τα ζευγάρια τώρα να αξίζει τώρα είναι.
2: Και θυμάσαι τώρα την πρώτη φορά που είχαν χωρίσει. Είχαν χωρίσει και επεισοδιακά. Δηλαδή ανέβαζε TikTok η Ζόζεφιν που κράζε το νυν.
0: Εγώ του είδα από κοντά, παιδιά, και που του είδα από κοντά. Τίποτα. Του είχα μαζί συνέντευξη και ήμουν φάση να γίνω τρίτο σα. Δηλαδή ήθελα, βαρέστε με και οι δύο, δαγκώστε με.
2: Έτσι,
1: ναι. Ναι, αυτό το σεξ.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τι θα γίνει όμως.
1: Είχε πει η Ζόζεφιν, είχε πάρει την ευθύνη τότε που είχε χωρίσει, ότι ήταν κάπως απόλυτη, ήταν λίγο περίεργη σε κάποια πράγματα.
2: Φού σου λέω και τότε, σου λέω, είχε βγάλει ο Νίνο τραγούδι για τη Ζόζεφιν για το χωρισμό. Μετά η Ζόζεφιν είχε απαντήσει με αυτόν τον ήχο, είχε κάνει ένα TikTok και στην ουσία απαντούσε στον Νίνο. Ήταν ωραία, δηλαδή.
1: Ήταν αυτό που λέει ο Φαντσάνε πάλι. Είχαν
2: γίνει σκηνικά ωραία.
0: Αυτή τώρα η πολύ πάθο παίζει ή πολύ marketing, ένα από τα δύο. Δεν ξέρω, του έχω ικανού και για τα δύο. Είναι πανέξυπνοι και δύο, λέγε.
2: Καλά να είναι τα παιδιά, ελπίζουμε να τα ξαναβρούμε γιατί υπήρχε αγάπη. Υπήρχε έντονο έρωτα τουλάχιστον.
0: Άλλο, αγάπη. Άλλο.
2: Έρωτα. Ναι, εσύ που του είδε, δεν υπήρχε αγάπη, μόνο έρωτα.
0: Σεξ. Εγώ κατάλαβα σεξ ότι υπήρχε στα μάτια του. Σεξ.
2: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε και θέλω να σα πω, παιδιά, ότι χθε κυκλοφόρησε και επίσημα η ταινία Spider-Man, η νέα ταινία Spider-Man. Και φαίνεται, παιδιά, θέλω να σα πω ότι εγώ πήγα και την είδα.
0: Ναι, άλλη μόνο, αν δεν πάει το μικρό παιδί να δει. Τι
2: με κοροϊδεύατε κι εσείς.
0: Τι ηλικίες
2: είχε. Οριακά ήμουν από τους μικρότερους.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, γιατί. Γιατί έχει ηλικία, ας πούμε, επειδή είναι Spider-Man.
0: Εγώ σκέφτομαι, άμα συνεχίσει έτσι η κατρακύλα σου, σε 2-3 χρόνια που η μικρή θα γίνει 10, θα πηγαίνουμε μαζί όλοι μαζί. Θα σας πηγαίνω, θα σας βγάζω έξω να πηγαίνουμε να βλέπουμε ταινίες. Πολύ ωραία. Ας παίρνουν popcorn εκεί πέρα, τσιμπουλογάτε μια χαρά.
2: Δεν είναι καμιέρο, δηλαδή, αν σε 5 χρόνια συνεχίσουν οι εκδικητές και βγουν άλλοι εκδικητές, δεν θα πάω σε ένα μάτσο εδώ. Φυσικά και θα πάω σε ένα μάτσο.
0: Ναι, εντάξει.
2: Και στην πρεμιέρα κιόλα για να υπάρχουν πραγματικοί
0: εκδικητές. Αλλά. Ρε, εσύ πρέπει να βγει, πρέπει όλα αυτά να γίνουν λίγο thriller. Δηλαδή, έχουν γίνει πολύ φλόρικα όλα αυτά. Θέλει λίγο.
2: Εγώ συγκινήθηκα.
0: Θέλει λίγο σπλατεριά, αλλά όχι τύπου Deadpool. Και το Deadpool θέλει, γιατί έχει κωμωδία μέσα. Εγώ θέλω να γίνουν οι ταινίες με ήρωες να γίνουν λίγο πιο splatter, λίγο πιο thriller. Βάλτε λίγο thriller, ο κόσμος θέλει σκοτάδι.
2: Σου είχε splatter, ο Doctor Strange το 2, πώς δεν είχε, εντάξει, είχε τη Wanda, πώς δεν είχε.
0: Πολύ λίγο τώρα, θέλω splatter, δηλαδή κάντε τα λίγο thriller τα πράγματα, να φοβάται ο κόσμος.
2: Πάντως Sadie Sink εξαιρετική, για όσους δεν ξέρετε ποια είναι Sadie Sink, ούτε εγώ ξέρω το όνομά της, είναι η Max από το Stranger Things, η οποία παίζει στη νέα ταινία Spider-Man, προφανώς και δεν θα σας πω ποιον ρόλο κάνει.
0: Οικονομήσαμε αυτά τα κόλλοπα
2: εκεί πέρα. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν θα σας πω ποιο ρόλο κάνει, θα πάτε να τη δείτε την ταινία, ούτως άλλως το κρατάνε κρυφό, πάντως φαίνεται ότι έχει έρθει για να μείνει. Ναι. Στο σύμπαν της Marvel. Πάντως, παιδιά, λένε εδώ πέρα εισπρακτικά. Θέλω να σας θυμίσω ότι η Οδύσσια του Christopher Nolan, που δεν βρίσκεις να κλείσεις σε σινεμά να δεις την Οδύσσια, στην Ελλάδα τουλάχιστον, και πόσο μάλλον σε IMAX. Θέλω να σας πω, παιδιά, φαίνεται ότι το Spider-Man θα σπάσει κάθε ρεκόρ που έχει μέχρι στιγμής, η Sony τουλάχιστον, διότι φαίνεται ότι θα είναι η δεύτερη ταινία της Sony με τις περισσότερες. Με τόσο μεγάλη εισπρακτική επιτυχία τουλάχιστον από την πρώτη εβδομάδα. Φαίνεται λοιπόν να ξεπερνάει το άνοιγμά της το Σαββατοκύριακο τα 425 εκατομμύρια δολάρια. Εντάξει, μιλάμε ότι είναι πάρα πολλά χρήματα. Η Οδύσσια έκανε 250-255 νομίζω το πρώτο Σαββατοκύριακο. Ενώ τώρα μιλάμε ο Spider-Man για μια πολύ μεγάλη δυναμική που τη χρειαζόταν η Marvel, να πούμε κάπου εδώ πέρα, γιατί είχαν πέσει όλες τις ταινίες, πήγαιναν χάλια. Με 425 εκατομμύρια. Να πάτε να τη δείτε, πολύ ωραία ταινία. Καμία σχέση με την προηγούμενη. Εντάξει, η τρίτη ταινία ήταν τώρα και τρεις Spider-Man μαζί, ήταν πολύ δυνατή, αλλά ήταν μια πολύ ωραία ταινία. Λοιπόν.
1: Α, συγγνώμη Δημήτρη, λέει ο Δημήτρης για τη Ζώσεφιν και τον Νίνο. Εγώ πάντως προχθές τους είδα μαζί στο αμάξι πίσω μου στην Ποσειδόνος, μια χαρά μου φάνηκαν.
0: Εντάξει τώρα, παιδιά, τι είναι.
2: Πολύ σημαντική η πληροφορία.
1: Δεν είναι.
0: Και θέλει και.
2: Ναι, αλλά χθες κάναν unfollow. Κάτι θα έγινε χθες και θα στρέψει.
0: Μάλλον του πέταξε στο τσακωμό.
1: Μπορεί να ήταν από αυθόρμητο.
0: Ναι, ναι. Για λέγε Μίτσο, γιατί έχουμε τώρα κανένα μήνα που έχουμε μόνο ειδήσεις για την Οδύσσια.
2: Δεν έφερε για την Οδύσσια.
0: Ναι, τι έδωσε. Πάλι για την Οδύσσια και τις πρακτικές επιτυχίες. Εντάξει, ξεπέρασε το.
2: Δεν είπα για την Οδύσσια.
1: Για το Spider-Man.
2: Για το Spider-Man και τις πρακτικές επιτυχίες. Και ότι θα ξεπεράσει και την Οδύσσια, αυτό είπα. Ράιαν Γκόσλινγκ, ξέρω ότι είναι ο αγαπημένο ηθοποιό. Όχι και τόσο. Ούτε καν.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου. Παιδιά αυτός.
2: Ούτε στο φάνη αρέσει.
1: Δηλαδή και οι γυναίκες τρελαίνονται για το Ryan.
2: Παρ' όλα αυτά η Marvel τον αγόρασε και πάρα πολλά χρήματα, διότι θα είναι ο νέος Ghost Rider.
0: Όχι! Όχι! Συγγνώμη, ρε φίλε, βγάζεις τον Νίκολας Κέιτς στο Θεό. Όχι, πάει το. Ρε φίλε, πόσο λάθος. Εκεί πέρα, αυτοί που κάνουν κουμπάντο εκεί πέρα, ήθελα να ξέρω ποιοι είναι, ρε φίλε, εκεί πέρα. Ghost Rider, το Ryan Gosling. Λόγω μήπως του Gosling, Ghost Rider. Μα ρε φίλε, τώρα, μα είναι δυνατόν τώρα. Μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν. Έχουμε γεμίσει, ρε φίλε, από φατσούλες. Δηλαδή, πού είναι, ρε φίλε, η μπάντα στο οποίο, ρε φίλε, κάποτε. Τι τώρα, τι. Πω, ρε φίλε.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει. Ποιο να βάλει τώρα να τον κάνει.
0: Ποιο, όποιο να βάλει το Λευτέρι, τον Ιχολύπτη. Όχι το Ryan Gosling τώρα. Δηλαδή πραγματικά. Πω.
2: Και λένε θα έχει πολύ ενεργό ρόλο γενικότερα ο Ghost Rider μέσα στο σύμπαν τη Marvel.
0: Τίποτα,
2: και θα έχει και πολλές ταινίες.
0: Τα έχω παρατήσει εγώ το. Λένε, το τέτοιο. Το σινεμά. Δεν είναι. Απά, βλέπω τίποτα. Κάτι κουλτουριάρικο. Με πάει η Γεωργία και βλέπουμε καλύτερα. Εκεί θα καταλήξω να βλέπω και Σλόφσκι και Ρόμανς. ναι, ρε φίλε. Μα δεν υπάρχει, ρε φίλε τώρα.
2: Γιατί τετιωμένο παιδί μου με το Ryan.
0: Πρόσεξε να δεις.
1: Τώρα ξενέρωσε.
0: Ρε, είναι αυτό που λέμε. Ωραία όλο αυτό με τη τέτοιο. Αλλά είναι κάποιοι ρόλοι, είναι ταινίες, είναι ρόλοι. Κάποιοι ρόλοι πρέπει να είναι fucking badass. Δηλαδή, γιατί αυτό είναι ταινία. Κάποιοι ρόλοι πρέπει να είναι λίγο ο άλλος πιο ευαίσθητος. Γιατί είναι αυτό. Κάθε ταινία έχει το στυλ της. Όταν έχει φτιάξει ένα χαρακτήρα, ο οποίος, ρε φίλε, εντάξει, είναι badass. Όχι ότι ο Νίκολας Κέιτζ ήταν κάποιος που μπαντάς πολύ, αλλά ο Νίκολας Κέιτζ είναι και ο Νίκολας Κέιτζ, έτσι.
2: Γιατί σαν να σου άρεσε ο Νίκολας Κέιτζ για
0: Ghost Rider. Ο Νίκολας Κέιτζ, έχω ξαναπεί, είναι ο χειρότερος ηθοποιός που έχει περάσει, όπως και ο Κιάνο Ρίβς, αλλά με κάποιο τρόπο εμένα με ψυχαγωγή. Άρα από τη στιγμή που με ψυχαγωγή, για μένα είναι ηθοποιάρα. Θέλω να σου πω, ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει τότε οι ηθοποιικές ικανότητες και ο Κιάνο Ρίβς δεν μπορεί να παίξει. Αλλά οι ταινίες του γαμάνε όλες. Συγγνώμη κιόλας, συγγνώμη. Θέλω να πω ότι ναι, εμένα ο άλλος δεν με ψυχαγωγή τώρα, δεν μπορώ τώρα. Ναι. Εκεί που βάλτε στο notebook, τον έχεις εκεί πέρα. Να αυτό.
2: Προφανώς τον πήρανε γιατί. Ό,τι ταινία έχει κάνει τουλάχιστον από τις τελευταίες έχει πάει πρακτικά.
0: Ακριβώς,
2: καλά.
0: Λέει και παιδιά. Εμείς, γι' αυτό κοιτάω και ψέγω τις νέες γενιές. Εμείς, παιδιά, σούπερ ήρωα, Δημήτρη. Εντάξει, είχαμε και εμείς. Δηλαδή, θα σου πω κάτι. Εμείς οι millennials, οι 35-40, το Σούπερμαν, τον κοροϊδεύαμε. Δεν είχαμε ποτέ να καταλάβετε για ποιο λόγο είστε όλοι για φάπες. Εμάς, η γενιά η δικιά μας, το Σούπερμαν, τον κοροϊδεύαμε. Ο Σούπερμαν ήταν. Τον θεωρούσαμε ότι είχε τα μωρά. Και το Spider-Man. Όλα, πολύ λίγοι βλέπανε.
2: Μιλήσατε.
0: Κάστρο για τώρα.
2: Ο Τόμι Μαγκουάιρ, δεν σα άρεσε τότε. Μιλέ βλακίε. Γιατί.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Σου λέω για τη γενιά τη δικιά μου. Όταν λέω
2: για τη γενιά τη δικιά σου.
0: Όταν μην μπαίνει στη γενιά τη δικιά μου. Μην μπαίνει. Λοιπόν, εμείς τότε. Σούπερ ήρωα ξεστηνούσαμε. Το Blade μαλάκα. Το Blade μαλάκα. Εκεί τέκνο και σφάξιμο βρικόλακες. Αυτό ήταν το τέτοιο. Τέτοιους είχαμε εμείς ήρωες. Τώρα έχουμε το πώς λέγεται το. Άσε με ρε φίλε.
2: Στη δική σας γενιά ήταν και ο Τόμπι Μαγκουάιρ και ακόμα πολλοί είναι τρελαμένοι.
0: Δεν τον έβλεπε κανένας. Εδώ κοίτα τι λέει. Το βλέπανε 5-6 τώρα. Ρε εσύ Μίτσο τώρα. Εντάξει, ήταν για αυτοί που βλέπανε Friends. Βλέπανε και τον Μαγκουάιρ. Αυτοί βλέπανε και Friends. Αυτοί εμείς είχαμε, μπράβο, το κοράκι, The Crow, wow!
2: Τι το κοράκι,
0: βέβαια, είχαμε και κάποιους που βλέπανε Friends, τι να κάνουμε. Ναι, ο Πάνσερ ήταν μετέπειτα, παιδιά.
2: Αυτό ήταν. Τώρα, δες,
0: εμείς βλέπαμε από σούπερ ήρωες, πώς το λένε.
2: Και ο Πάνσερ είναι μέσα στο Spider-Man.
0: Ναι, το, ο παλιό, το πρώτο. Άσε με τώρα πρωί τώρα. Ποιο είναι? Highlander εκεί πέρα. Αυτά είχαμε μέσα.
2: Πολλάει ο Highlander τώρα με τη Marvel και με. Βάλε και τη τσιτάρα μέσα και ολοκληρώθηκε.
0: Αυτοί ήταν οι ήρωες τέτοιο. Ρε η Ευαγγελία, τα φιλαράκια μια χαρά ήταν για εσάς τώρα. Γι' αυτό σου λέω. Αυτοί που βλέπαν και φιλαράκια βλέπανε και το
1: πιπάει. Δεν έχει δει καθόλου φιλαράκια.
0: Όχι, δεν βλέπω γενικά κωμωδίες εγώ.
2: Ναι, ναι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.
0: Ο Ντάουνι Τζούνιορ.
2: Δεν σ' άρεσε.
0: Όχι,
2: δηλαδή,
0: δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Το θεωρώ
2: φλόρο. Ο Κρις Έβανς δεν σ' άρεσε. Ο
0: Φλόρι, για μένα αυτή τη στιγμή, αν μπορούσαν να σβηστούν.
2: Η Σκάρλετ δεν σ' άρεσε ω Black Widow.
0: Η Σκάρλετ μ' άρεσε. Δεν. Μίτσο,
2: ο Κρις Χέμσγουορθ ω Thor δεν σ' άρεσε.
0: Χριστέ μου, Χριστέ μου. Ωραία ήταν το τελευταίο, ήταν το Underworld. Εκεί πέρα με την Kate Beckinsale τη θεά.
2: Δεν έχει σχέση με το Underworld.
0: Ναι, αυτή ήταν τέτοιο. Και μην πάμε παλιότερα, 80s, 90s, εκεί είχαμε. Εμείς είχαμε Conan ο Βάρβαρος. Όταν έχω ζήσει εγώ τις εποχές του Ράμπο και του.
1: Εξολοθρευτής.
0: Και του. Πώς λέγεται, ο άλλος ο οποίος.
1: Ποιος λέει.
2: Δεν είναι σούπερ ήρωας.
0: Κάτσερε όλοι οι σούπερ ήρωες του Ράμπο και του Σβαζενέγκερ. Μετά. Δεν μπορώ να πω εγώ και τον Bruce Willis. Γιατί αυτή η γενιά είμαστε εμείς. Που έχουμε μεγαλώσει. Steven Seagal. Αυτή ήταν 80s που εμείς προλάβαμε 90s. Αλλά ήταν αυτό. Θέλω να πω ότι πώς μπορώ εγώ να συνδεθώ, ρε φίλε, με τον Chris Evans και το.
2: X-Men.
0: Και το.
2: X-Men.
0: Δρόμο.
2: X-Men ήταν σε εσά.
0: Δεν θέλω, ρε, να του βλέπω. Καθόλου δεν θέλω να του βλέπω τίποτα. Μόνο η Storm.
2: Ούτε ο Wolverine.
0: Τίποτα μακριά. Wolverine, φλόρο. Λοιπόν. δεν μπορώ να κάτσω η γενιά η δικιά μου που έχουμε δει όλους αυτούς να καθόμαστε να βλέπουμε τις βλακίες.
2: Ωραία, μια ερώτηση.
0: Εντάξει.
2: Στο Avenger Doomsday που είναι και ο Μακέλεν και είναι και ο Μαγνήτο και ο Professor
0: X. Και ο Μαγνήτο και ο Μακέτο.
2: Και ο Λέτζας.
0: Ναι, εντάξει, ωραία. Δεν θέλω. Εντάξει τώρα, έλα, εντάξει. Έλα. Εντάξει, πάμε.
1: Ξενέρωσες τώρα.
0: Δεν μπορώ. Να βλέπω ξύλο χωρίς να βαριούνται. Έχει γίνει και αυτό. Παίζουν να μπουνιέ στον αέρα. Δεν μπορώ άλλο. Έλα, εντάξει, είχαμε και εμείς τους νέρντουλες.
2: Έβλεπες τώρα τον Tom Holland στην ταινία που τρώει ξύλο.
0: Ναι.
2: Και ένιωθες τον πόνο ότι πόναγες εσύ. Έτρωγε πραγματικό ξύλο.
0: Ναι. γελάω, Χριστέ και Κύριε. Γελάω. Σκέψου, μόνο εμάς οι μπάντα ηθοποιείς ήταν όντως βαράγανε. Δηλαδή, θέλω να σου πω, ο Tom Holland έτρωγε ξύλο ή έδινε ξύλο. Ο Tom Holland, Χριστέ και Κύριε. Εμείς είχαμε, ρε φίλε, το Jack Norris. Το Jackie Chan. Όλοι αυτοί βαράγαν όντως.
2: Ναι, άλλες ταινίες.
0: Έλα, ρε. Μπρούζλι. Αυτοί βαράγαν. Ο Μπρούζλι, όχι, δεν το λέω. Ναι. Χίλιες φορές τώρα. Αυτοί εμάς, οι ηθοποιοί, ήταν όλοι από πολεμικές τέχνες οι οποίοι κάνουν τους ηθοποιούς. Τώρα αυτοί είναι οι ηθοποιοί που κάνουν πολεμικές τέχνες για να παίξουν στις ταινίες.
2: Άλλες ταινίες σου λέω.
0: Τραγικό. Έλα, εντάξει, έλα, προχώρα.
2: Και τώρα πάμε σε μια πολύ μεγάλη είδηση. Θα αφήνω όλα αυτά πίσω με τους boomers. Και πάμε σε μια πολύ μεγάλη είδηση, Φάνη, η οποία έγινε στη γειτονιά σου. Δεν ξέρω αν έχεις να μας αποκαλύψεις κάτι, αν πήρε κάτι το μάτι σου.
0: Έλα.
2: Συνελήφθη γιος γνωστού ηθοποιού και τράπερ μετά από επεισοδιακή καταδίωξη. Γενικότερα, όποιον έχει φέρει στην εκπομπή σου, είτε χωρίζει είτε πιάνει.
1: Ναι, ο παπάς είναι φίλος.
0: Ναι, και να σου πω κάτι πραγματικά. Συγγνώμη τώρα, αυτό που λέω, φίλος ο Λουκάς, και από όλους αυτούς και από τους δικούς μου που είπα εγώ. Τον Άιτης και από τους δικούς σου, ο μόνος που έδινε και έτρωγε πραγματικό ξύλο, δύο άτομα. Βασικά, οι μόνοι που παίζαν πραγματικό ξύλο, να ξέρετε, από όλους αυτούς, ακόμα και τον Άιτης είναι γατάκια, ήταν οι ηθοποιοί, οι Έλληνες της δεκαετίας του 50 και του 60. Ξύλο έτρωγε ο Τζανετάκος, κανονικό. Ξύλο έτρωγε ο Βέγκος. Φάπες έδινε κανονικές ο Κωνσταντάρας. Αυτοί παίζανε κανονικό ξύλο. Μπουνιές, κλωτσιές, κανονικές. Όλοι οι άλλοι ήταν με κασκαντέρ. Ο Κωνσταντάρας στράβαγε τις φάπες. Αεροπορία. Ο Τζανετάκος σε τρώγε αεροπορία. Ο Τσάκωνας, αυτοί ήταν μετέπειτα. Αυτοί κάνε σκηνές αληθινές. Προχώρα. Για να μην μιλάμε τώρα ούτε στα Λόντια ούτε τίποτα. Προχώρα.
2: Πώς από τον Spider-Man πήγαμε στο Τζάκωνα.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω εγώ τώρα. Και στο Μαγνήτο, στο Τζανετόπουλο με το Μαγνήτο και το Γούλβεριν, δεν ξέρω. Και μια τσιτάρα δεξιά. Ειλικρινά σου μιλάω, έχει πρόβλημα.
0: Τις φάπες που είχε ο Τσάκωνας στον Κωστή. Θυμάμαι, κάνανε μπα!
1: Αυτό. Εκεί καταλήξαμε.
0: Ναι.
2: Να σου πω κάτι, και ο Κωνσταντάρας έριχνε
1: το μυαλό του.
0: Κωνσταντάρας θυμάστε κάτι φάπες που έρχονται ο Κωνσταντάρας. Μιλάμε, αυτό όμως εκεί πέρα δεν υπήρχε πάμε, να βάλει τον Κασκαντέρ μέσα να τη φάει.
1: Ο Παπαμιχάλη που είχε ρίξει τη βουγιουκλάκια αληθινή να ήταν.
2: Τι λες, θα ψεύτηκε η
0: υποκάρδια. Δεν τα θυμάμαι τώρα. Α, τα υποκάρδια αυτά, τα cancel
1: culture. Τα καστούκια που έριχναν και ο...
0: Ναι, εκείνη την εποχή αληθινά ήταν όλα αυτά, ρεσί.
1: Πώς τον έλεγαν και τον άλλο ηθοποιό, τον ωραίο.
0: Ποιον, ο Ζανετάκος ο Κακομοίρης είχε βοήξει, είχαν γίνει τα αυτιά του διπλάσια.
1: Καλά αυτός, εντάξει.
0: Ο Βέγκος, το έχει πει, ο Βέγκος μετά τον Ηλία το 16ου, τσακωθήκαν, μπράβο Παναγιώτη, τσακωθήκαν με τον Χατζηχρήστο. Θυμάσαι ο Χατζηχρήστος. Σκέψου, το είχε πει ο ίδιος ο Βέγκος, ότι ο Χατζηχρήστος τράβαγε τώρα χαστούκια. Και θυμάσαι που τον έχει βλακώσει το Βέγκο σε κάτι χαστούκια. Τον έχει μουρλάνει.
1: Ήταν κανονικά λες αυτά.
0: Δεν το ξαναμίλαγε σου λέω. Δεν το ξαναμίλαγε. Μιλάμε για χαστούκια κανονικά. Βγήκε όμως η σκηνή απίθανη. Θέλω να σου πω, βγήκε η σκηνή που έχει μείνει. Τον είχε κάνει το Βέγκο το τριπλάσιο στη φάπα. Βγήκε για πάντα, μετά βγήκε, εντάξει, βέβαια.
2: Βέβαια, καταλαβαίνει πότε στηρίχνει τη φαλιάρα για το ρόλο και πότε στηρίχνει και την εμπιστεύει.
0: Διαφωνώ. Διαφωνώ. Να σου πω γιατί είναι αυτό που κάνουμε και εδώ πέρα στην εκπομπή, παιδιά. Διαφωνώ και το έχω καταλάβει στην εκπομπή. Τι εννοώ. Εδώ πέρα. Το έχω πει και το έλεγα και στη Μαρία. Πρώτη φορά που ήρθε στο ραδιόφωνο, τη λέω: κοίταξε να δει. Το κακό είναι ότι εδώ πέρα ότι πρέπει να διαφωνούμε. Για να βριζόμαστε και να τσακωνόμαστε. Όχι όμως λέω να το κάνουμε για να. Για να το κάνουμε ψέματα για τους, γιατί οι ακροατές καταλαβαίνουν όταν κάνουμε κάτι ψέματα. Πρέπει να άρχεσαι και να τσακωνόμαστε, να βρίσκουμε λόγους για να τσακωθούμε και να τσακωνόμαστε όντως. Αυτό ακούγεται, αν το ακούσει κάποιος, ακούγεται κακό. Εγώ ρε παιδί μου, όταν νευριάζω, και ο Δημήτρης το έχει καταφέρει τον τελευταίο καιρό, νευριάζουμε όντως. Γιατί ρε φίλε, ο άλλος παίρνει ένα κομμάτι του εαυτού σου. Αν εμείς το κάναμε για ψεύτικα εδώ πέρα και δεν τρελαινόμασταν, θα το καταλάβαινε ο ακροατής και δεν μας ακούγε κανένας. Το ίδιο θεωρώ ότι και στις ταινίες, γι' αυτό λένε ότι ο ηθοποιός πρέπει να μπει στο πετσί του ρόλου. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Προσέξτε, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά είδες όμως που αυτά έχουν μείνει στην ιστορία.
2: Μάλιστα.
0: Ο Βέγκος λέει δεν πήγε και στην κηδεία του Χατζηχρήστου για αυτόν τον λόγο. Άκου να δεις, δεν το θυμόμαι εγώ.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Να πάτε δείτε το Spider-Man.
0: Ναι.
1: Καλά, την τελευταία είδηση δεν την ολοκλήρωσε.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Α, δεν διάπελε, γιατί ήθελα να πεις, πες το, πες το.
2: Άμα το είδες εσύ, βασικά πόσο Νέα Σμύρνη, όχι για κανένα άλλο λόγο.
0: Παιδιά, εγώ θέλω να πάω να δω τον Οδυσσέα, θέλω να πω.
2: Καλά, εντάξει, εγώ λέω και τον τράπερ που πιάσανε και μου λες θέλω να πάω να δω τον Οδυσσέα.
0: Ναι, όχι, εσύ, δεν έχω χρόνο να πάω να δω.
2: Άκουσες πιανού, συνελήφθη, λέω, τράπερ, γνωστός, γιος γνωστού ηθοποιού. Μετά από καταδίωξε στη Νέα Σμύρνη.
1: Πόσο χρονών είναι το παιδί?
2: 23.
0: Α, του. Εντάξει, παιδιά, να σου κάνω εγώ.
2: Το πιάσαμε Κατσαβίδι. Εντάξει, γιατί...
0: Με Κατσαβίδι. Εγώ Κατσαβίδι έχω και στο μηχανάκι από κάτω. Δηλαδή, αν μπορεί να πιάσω και με να με σταματήσετε. Στο...
2: Και όμως φάνη νομίζω ότι άμα σε πιάσει. Βέβαια, εκείνο του κάνανε νόημα να σταματήσει και δεν σταμάτησε. Έτσι, και έτσι έχει κάνει ολόκληρο
1: τα δύο.
0: Γιατί
1: τώρα
0: Κατσαβίδι έχω και στα μάτια από πίσω. Δηλαδή, με Κατσαβίδι με πιάσω. Έχω κατσα... Δεν κυκλοφορώ με το Κατσαβίδι στο χέρι. Αλλά Κατσαβίδι έχω και στη μηχανή από κάτω και στο τέτοιο.
2: Λοιπόν, ο 23χρονος λέει οδηγήθηκε στο τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Νέας Σμύρνης, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απήθεια.
1: Επειδή είχε Κατσαβίδι, αλήθεια.
0: Άλλο εσύ το Κατσαβίδι. Τώρα δεν σε πάνε μέσα για Κατσαβίδι. Τώρα, μην λάθουμε. Άλλο τώρα δεν ξέρω τι έγινε στον δρόμο. Αλλά με ένα Κατσαβίδι, για όλοι που κουβάλαμε Κατσαβίδια και δεν σου βάλαμε.
2: Λέει, κατά τη σωματική έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα Κατσαβίδι. Μπορεί να το έχει στην τσέπη, ρε. Μπορεί να το έχει στο τσαντάκι μέσα.
1: Δηλαδή, άμα πα να φε... τύπου, έχω ένα Κατσαβίδι γιατί θέλω κάτι
0: θα,
1: να φτιάξω.
0: Θα τα όλοι οι ηλεκτρολόγοι θα ήταν φυλακοί, ρε.
2: Ναι, αλλά οι ηλεκτρολόγοι έχουν βαλιτσάκι με τα εργαλεία του.
0: Δεν ξέρω τι έγινε τώρα.
1: Κάτι άλλο θα έγινε. Δεν γίνεται τώρα από ένα Κατσαβίδι να τον βάλανε μέσα.
2: Σου λέω, δεν σταμάτησε. Του κάνανε.
0: Δεν σταμάτησε.
2: Παρ' όλα αυτά, τον πιάσανε και με Κατσαβίδι.
1: Οπότε είναι ένα σύν το Κατσαβίδι.
0: Είναι σαν να λέμε, τον πιάσανε με 10 τσίκλες απάνω του. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε Κουναβίζιον. Η τελευταία Κουναβίζιον τη σεζόν. Η τελευταία σας ευκαιρία για φέτος να. Πάρετε δώρο κουναβιζιονικό που μετράει ακόμα παραπάνω, να ξέρετε. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 είναι το Viber μας. Εκεί στέλνετε τα μηνύματα και εμείς σας παίρνουμε να τραγουδήσετε. Σήμερα, επειδή είναι τελευταία μέρα, δεν θα κλείσω κανένα, Μαρία.
1: Α, αλήθεια. Μπράβο, ρε εσύ.
0: Θα αφήσω ένα ρεφρέν σε όλους.
1: Γιατί από το πρωί στέλνουν ό,τι θέλουν, κουναβίζιον.
0: Πάμε σήμερα, τελευταία κουναβίζιον, ρε κουφάλα, σας κάνω τη.
2: Στέλνω από την Καλαμάτα, στείλε μήνυμα που έχει φωνάρα να σε βγάλω.
0: Σήμερα θα τραγουδήσετε όλοι. Δεν θα σας αφήσω 10 λεπτά στο τηλέφωνο. Θα τραγουδήσετε ένα, από ένα ρεφρέν, όλοι θα το τραγουδήσετε. Στέλνετε το κινητό στο τηλέφωνο και εμείς σας παίρνουμε. Πάμε.

0: Μητσοτάκη, σε περιμένω.
1: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
2: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
3: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
4: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
3: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
5: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?

0: Παιδιά, έχει γίνει τώρα να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ακροατές. Κάποιος τώρα έστειλε κάτι γλυκά. Μας άκουσε το πρωί, μάλλον, και μας έστειλε κάτι γλυκά.
1: Για σένα είναι.
0: Για μένα είναι.
1: Τα σιρομιαστά που τα
0: λύσαξε. Ρε παιδιά, δεν θα ξαναπώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δω αν έχει κάρτα, γιατί δεν έχουν.
1: Ποιος έστειλε. Έλα στο νοσοκομείο εσύ μετά με τον ζάχαρο του.
0: Ποιος έστειλε τα γλυκά, να τον πάρει ο διάολος. Ποιος έστειλε τα γλυκά. Κάποιος έστειλε γλυκά τώρα. Ποιος έστειλε να στείλει μήνυμα, να τον πάρει ο διάολος. Είναι δυνατόν να στείλετε γλυκά, ρε κολόπεδα. Με πεθάνετε, θέλετε. Άκου, άλλο του λέω έχω ζάχαρο, πεθαίνω και ο άλλο μου στείλε γαλακτομπούρεκο.
2: Συνοπιαστό πάντως είναι, κάτω τα δούμε τώρα.
1: Ο Άλμπι λέει.
0: Ρε Άλμπι, είσαι με τα καλά σου, είσαι βλαμμένος αγόρι μου. Σου λέω έχω ζάχαρο, έχω πρόβλημα με τα γλυκά και μου στέλνεις γαλακτομπούρεκο.
2: Πολύ γλυκό.
1: Άκυρο, όλοι λένε εγώ το έστειλα.
2: Α, καλά.
0: Λοιπόν, μπήκε με τα καλά σου. Δεν ξαναμιλάω.
2: Σας ακούνε ενδοκρινολόγοι.
1: Είναι το τουρκικό music, πρόσεχε.
0: Μα είναι δυνατόν, δεν με το. Φίλες και φίλοι, ναι, ηρεμή, τώρα μου ανεβαίνει το ζάχαρο ή μου πέφτει, δεν ξέρω, και θα το φάω.
2: Τώρα περιμένεις πώς και πώς να δεις.
0: Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μετά από αυτό το διαγωνισμό δεν ξέρω τι άλλο θα βγει στο στοίχημα Nation. 17 Αυγούστου, καταληκτική ημερομηνία. Μέχρι τότε είναι, μέχρι τότε μπορείτε να πάρετε μέρος. Ποιος?
1: Ο Τζέσι μας το στείλε.
0: Ο Τζέσι, καλό κολόπεδο. Καλό κολόπεδο ήταν αυτό. Αυτό τον έχω κερδίσει στα κάρτε. Ένας φίλος είναι
2: μπρατσωμένος.
0: Ευχαριστώ, Τζέσι, πώς είχε φανεί τότε. Λοιπόν, 17 Αυγούστου, ένα τυχερό θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν για να ζήσουν ένα απόλυτο καζίνο experience. Θα πάτε και θα έρθετε με ελικόπτερο, παρακαλώ, μόνο για τα μέλη της Στοίχημαν. Περισσότερες πληροφορίες στο nation.gr.
2: Και παιδιά, πάμε στα κουνούπια που μας ταλαιπωρούν. Αλλά αν θέλετε να σταματήσει αυτή η ταλαιπωρία, Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Repel Spray από τη Unipharma.
1: Και παιδιά, αν θέλεις να ζήσεις τα μεγάλα live από ψηλά, από τα πιο exclusive spots στην αρένα, χωρίς θερμοξυδιά και ψηλούς που σου κρύβουν τη θέα, κλασικά, το WhatsApp λοιπόν είναι εδώ για σένα με το Sky Lounge για να απογειώσεις την εμπειρία στο Release Athens συναυλίες του Lex, το Of The Hook Festival και το Zamna X Primer. Μπες τώρα στο Magenta Moments στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
0: Φίλες και φίλοι, η τελευταία Kunavision σεζόν. Λευτέρη, δώσε το σύνθημα. Kunavision.
2: Θεοφανία.
0: Στεφανία, καλημέρα.
3: Θεοφανία. Καλημέρα.
0: Έλα, Θεοφανία μου, με το ωραίο όνομα.
3: Είμαστε η Ανδριανή και η Θεοφανία.
2: Α, είναι και Ανδριανή.
0: Μη μου πεις είστε εσείς οι κοπέλες από το αρχείο.
3: Είμαστε.
0: Μισό λεπτό. Έχουμε μεγάλη στιγμή, φίλες και φίλοι. Τα κορίτσια που είχαν τραγουδήσει System of a Down, αν δεν κάνω λάθος, το Chop Suey, ποιο είχατε πει, δεν θυμάμαι. Για δώσε λίγο, θύμισε λίγο ποιες είστε. Θύμισε λίγο στον κόσμο. Τέλεια. Λοιπόν, εντάξει, σκάστε. Τα κορίτσια από το αρχείο που μείναν στην ιστορία, father. Κορίτσια μου, τι θα μας τραγουδήσει αυτή τη φορά.
2: Είναι στη δουλειά τώρα.
3: Σήμερα έχουμε παιδιά πάλι στο αρχείο κλειδωμένοι μας.
2: Πάλι στο αρχείο.
0: Πολύ ωραία, άρα περιμένουμε κάτι πολύ καλό και από εσάς. Είμαστε έτοιμοι, τι θα μας τραγουδήσετε.
3: Λοιπόν, σήμερα έχουμε Linkin Park, From the Inside.
0: Είστε για δώρο συνεχόμενο δεύτερο. Λοιπόν, για πάμε να σας ακούσουμε.

0: Αχ, μισό μας πιάσανε. Άμα πιάσανε.
1: Τι κάνουμε.
0: Δεν μπορούμε να τραγουδήσουμε άλλο.
1: Ναι, σοβαρά. Να σας πάρουμε σε λίγο.
0: Ένα λεπτάκι, παιδιά, γιατί μας κάνουν παρατήρηση.
1: Σε παίρνω σε λίγο, σε παίρνω σε λίγο.
0: Ένα λεπτό, παιδιά, μισό.
1: Είναι τα κορίτσια
2: του αρχείου. Αφήστε να ακούμε, μην το κλείσετε.
1: Είναι τα κορίτσια του αρχείου και τους πιάσανε. Λοιπόν,
0: θα τα συζητήσουμε σε λίγο.
1: Ναι.
0: Ερχόμαστε, ερχόμαστε.
1: Εντάξει, θα σας πάρουμε σε λίγο. Χωρίς να σας πάρουμε. Ναι. Εμείς συγγνώμη.
0: Λοιπόν, πάμε να απολυθούμε και τα λέμε.
2: Αχ, τις πιάσανε τι θες να δείτε.
1: Τι θες. Τι θες να αυτές οι κοπέλες. Λοιπόν, κορίτσια, εσάς δεν ξέρω τα δύο. Θέλω να σας κάνω παρέα. Λοιπόν, ποιον έχουμε στο τηλέφωνο.
3: Μαρία.
1: Μαράκι.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαράκι. Είσαι και εσύ κλειδωμένη σε κανένα αρχείο ή θα τραγουδήσει μόνη σου?
4: Είμαι στην κουζίνα, έχω κλείσει πόρτες και παράθυρα για να μην φύγουνε.
1: Τέλεια, τέλεια. Τι θα μας τραγουδήσει, παιδί μου?
4: Κοίταξε να σου πω, το σκέφτηκα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είπα να σου πω από όπερα μέχρι το Στράτο που αγαπάς, όμως, επειδή έχω αυτό το ψευδό το σίγμα και συνδέομαι συναισθηματικά με την Άντζελα,
1: ναι,
4: θα σου πω το πια θυσία.
1: Α, μας αρέσει πολύ, ρίχτω.
4: Όταν η νύχτα προχωρά, σε συλλογίζομαι, ξέρω η άλλη σε κρατά. Παραλογίζομαι, τα έκανα σκατά.
1: Ναι, συνέχισε, συνέχισε.
4: Και θέλω να έρθω να σαρπάξω από την άλλη, να τη ρωτήσω με τα μάτια δακρυσμένα.
1: Το ψευδό το σίγμα δεν τα ακούω.
4: Έλα.
1: Το ψευδό το σίγμα δεν τα ακούω.
4: Έλα τώρα. Με ποιο δικαίωμα σε πήρε από μένα και ποια θυσία, ποια θυσία.
1: Πω, πω, πω, πω, πω, ποια θυσία, ποια θυσία, ποια θυσία. Η δικιά μου θυσία, πώς πάει. Πάμε, επόμενο, παρακαλώ.
2: Πού είναι η Στέλλα Καλαματιανή?
1: Πάμε.
2: Κάτσε, γιατί παίρνω Ευδοκία, δεν απαντά. Παιδιά, να απαντάτε σε αυτήν την εικόνα σα. Ευδοκία.
1: Παρακαλώ. Ευδοκία, άλλα Ευδοκία μου, πού είσαι?
5: Εδώ, τι κάνετε?
1: Τι να κάνω, τι να κάνω, προσπαθούμε. Ο άντρα τι κάνει, το ρεμαλί.
2: Τι ξέρει.
5: Εδώ πέρα,
1: μόλι τον
2: ανέχουμε,
1: δηλαδή.
2: Ξέρω,
1: είναι ακροάτρια παλιά. Αν και δεν αφήνω ακροατέ που είναι φίλοι να τραγουδάνε, σήμερα θα τραγουδήσει.
5: Έτσι, απλά για να με ακούσει χωρίς δώρο.
1: Ρίχτω, όχι, εδώ άμα τραγουδήσει καλά, πάρει δώρο, λέγε.
5: Όχι, όχι. Θέλω να με κοιμηθούμε.
1: Κατάλαβε γιατί δεν αφήνω να τραγουδήσει.
5: Να πάμε κατευθείαν για δουλειά.
1: Πηγαίνετε όμω και αφήστε μα, Ευδοκία. Προχώρα. Επόμενο να πάμε κατευθείαν για
2: δουλειά. Ευαγγελία.
1: Ευαγγελία.
6: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σου, Ευαγγελία μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
2: Τσούγλι θέλω.
6: Θα σας τραγουδήσω το Bodrum μας της Lady Gaga.
2: Α, ωραίο αυτό. Έλα, λέει.
1: Πάμε,
2: ακούγεται πολύ καλή.
1: Πάμε.
6: Ρα, α, α, α, α, ρωμά, ρωμά, γκάγκα, ουλαλά. Want your bad romance, ρα, α, α, α, α,
1: φύγε μωρή, φύγε μωρή κάποια πρωί-πρωί.
2: Αλέξανδρος θα πει βύση.
1: Α, κακά, κακά, κακά, κακά. Τι κακάρι ήταν αυτό, ναι, παρακαλώ.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, Αλέξανδρε, καλημέρα.
7: Να πω.
1: Ναι, τι θα μας τραγουδήσεις?
7: Μια βύση θα πω, μια βύση.
1: Ρίχτε τη βύση, ρίχτε την αφήγη βύση, πάμε.
7: Γεμίσα διεσκουτές στο σαλόνι.
1: Οπα.
7: Και μια καινούρια θεά από το μπαλκόνι. Μυρίζει αλλιώτικος αέρας εδώ μέσα.
1: Πολύ.
7: Μας εξεπλήρωσα. Οπα. Και μου μείναν κέρεστα.
1: Ωραία.
7: Έτσι όπως μπαίνει από τα παραθύρα το φως.
1: Εντάξει, το γάμισε λίγο, ναι.
7: Χαίρο πολύ, μου λέει ο καινούριος μου εαυτός. Τώρα και ο την καρδιά μου και ο και τα δάκρυα μου.
1: Σκάσε, σκάσε. Δεν έχει καλή φωνή, αλλά το πες με ψυχή, φίλε. Θα πάρεις δώρο. Το πες με ψυχή. Το πες με ψυχή. Μπράβο. Είδατε εδώ. Γιατί σας λέω.
2: Σου.
1: Δεν δίνουμε δώρα σε καλή φωνούς. Εδώ πέρα ο άνθρωπος το σκότωσε. Αλλά το είπε με ψυχή. Μπράβο. Δώρο. Δώρο. Δώρο. Δώρο, αγόρι μου. Δώρο. Μπράβο. Μπράβο.
2: Όχι, όχι, όχι. Για πες μου.
1: Έκανε κάτι γυρίσματα. Ήταν χειρόφρενα αυτά στην Τζακώνα, ρε. Το πήρε έτσι κάτω. Αλλά το πήγε το παιδί με ψυχή.
2: Το πήγε, το πήγε.
1: Πάμε, πάμε, πάμε. Εγώ με αυτού χαίρομαι περισσότερο, να ξέρει. Με ψυχή πραγματική. Δηλαδή, ψυχή όταν λέμε να προσπαθεί να κρατήσει και τα μπόσκια. Πάμε.
2: Παίρνω Νίκο.
1: Νίκο, ναι. Πάμε. Τώρα και εγώ την καρδιά μου και εγώ και. Ναι,
2: Νίκο.
1: Νίκο, έλα, Νικόλα μου, καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι θα μα τραγουδήσει? Γεια! μόλις το σκεφτείς, θα μας ξαναπάρεις. Παιδιά, επίσης, όχι ανοιχτές ακροάσεις. Δεν ακούγεστε καλά με τις ανοιχτές ακροάσεις. Γιατί όταν έχεις ανοιχτή ακροάση, κάνει αντίλαλο, κάνει διάφορα πράγματα σε τραγούδι. Να μιλήσουμε ανοιχτή ακροάση, πάει και έρχεται. Η ανοιχτή ακροάση επίσης ρουφάει όλους τους ήχους γύρω-γύρω. Και είναι λίγο σπαστικό στο ραδιόφωνο. Πάμε, παιδιά, πάμε.
2: Παναγιώτα,
1: πάμε. Πάμε, τώρα μας έφτιαξε το. Και είναι και τα ραγουδάκια. Πάρτε κάτι ωραίο χαρούμενο να μας ανεβάσετε. Ναι, Παναγιώτα!
3: Έχω Τζένι.
1: Τζένι.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζενάκη. Καλημέρα.
8: Τι γίνεστε, τι γίνεστε, και εγώ είμαστε.
1: Όχι, ρε, μια χαρά δροσιά έχει σήμερα. Μια χαρά είναι. Μια χαρά.
8: Όχι, δροσιά, δροσιά έχει εσύ που είσαι εκεί μέσα.
1: Βρε και έξω, φυσάει.
8: Έξω και πάω.
1: Πού είσαι.
8: Δροσιά έχει. Όχι, τώρα πάω για δουλειά και έχω καεί όλη τη δουλειά. Μην το ψάχνει.
1: Φιλενάδα.
8: Έχω μείνει από κάτω και περίμενα.
1: Φιλενάδα, είναι 9.30 ώρα και πα για δουλειά. Εγώ έχω ξυπνήσει τι 5.30 και φύσα και έξω. Λοιπόν, μην μου κλαίγεσαι. Λέγε.
8: Τι θα μα πει. 9:10 πάω την ώρα που θα έρθει ο καφέ μου και θα κάτσω τον απολαύσω.
1: Θα μα τραγουδά.
8: Πάμε λίγο.
1: Πάμε λίγο.
8: Τραγούδα. Θα ξεκινήσω με ένα Γιάννη Πάριο.
1: Α, μα αρέσει.
8: Που λατρεύω και θα το δώσω τώρα όλο.
1: Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση, θα σε ακούμε καλά. Πάμε.
8: Είμαι με τα.
1: Με τα γάτα τα hands-free. Δεν ακούγεστε καλά, ρε παιδιά, με τα hands-free. Θα χακίσει ωραία φωνή από το ακούγεται.
8: Μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έλα, πάμε, Τζενάκη, έχουμε και δουλειές. Πάμε. Ωραία, κυρία.
8: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Τώρα σε ακούμε καμπάνα, παιδί μου.
2: Είναι τελευταία κουμπί.
1: Ρίχτα.
8: Το σπίτι και ότι άγγιξε εσύ και ότι κοίταξε εσύ και ότι ζήσαμε μαζί. Το πουλάω το σπίτι. Δεν ακούω όμως από κάτω.
1: Ευτυχώς για το σπίτι, μωρί. Το πουλάω το σπίτι πρωί. Πω, πω.
3: Δεν ακούω λίγο από κάτω τίποτα.
1: Δεν ακούω τι ήθελες, παλαμάκια.
2: Ρε τη Τζενάρα.
1: Γεια σου, Τζενάρα. Είσαι αλλού, κοπέλα μου. Είσαι δικιά μας. Ναι, παρακαλώ.
2: Αγλαία.
3: Γεια σου, Αγλαία.
1: Έλα, Αγλαίτσα μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις.
9: Θέλω να αφιερώσω το Δημήτρη.
1: Ποιο Δημήτρη, το αγόρι σου ή το Δημήτρη το δικό μας.
9: Όχι, το δικό σου.
3: Γιατί σε μένα δεν μπορεί να μου αφιερώσει μια γυναίκα τραγούδι.
9: Μπορεί. Θα ήθελα να ακούσει για το Δημήτρη να αφιερώσω.
3: Ναι, Αγλαία, παρακαλώ.
1: Βεβαίως.
9: Πάμε. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you.
3: Βλέπεις τι έχω κάνει το
9: Μαρία. I wanna be loved by you, alone. I wanna be loved by you, just
1: έπαιξε καρμπιλατέρ.
9: Nobody else but you. I wanna be loved by you, alone.
1: Δημήτρη, πάρ' το απάνω.
3: Αγλαία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να σου πω, και αυτό το ζουνιάρικο.
3: Me too, baby.
2: Τι me too, καρέ. Σου λέει όλα αυτά και εσύ, me too, baby.
3: Πολύ σημαντικό. Αγλαία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μόλις βάλω...
9: Δεν παρεξηγηθώ, επειδή είμαι και παντρεμένη. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
3: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
9: Απλά επειδή είσαι πολύ σεξι, ένιωσα την ανάγκη να σου αφιερώσω.
3: Σε ευχαριστώ. Να σου πω και μόλις βάλω και πιο μακριές
1: μπουκλές. Το οποίο το κάνει ακόμα.
3: Το νιώσει καλύτερα.
1: Το οποίο ότι είναι παντρεμένη το κάνει ακόμα πιο σεξι. Το όλο πράγμα.
3: Ναι. Έχω παρατηρήσει και στα social μου ότι.
2: Τι είναι παντρεμένε, θέλουν.
3: Το 90% είναι παντρεμένε.
1: Ναι. Μίτσο, θέλω πρόσβαση στα social σου. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ.
3: Να σε καλά, Γλαία.
1: Δεν τσέρε το δώρο.
3: Μπορώ.
1: Τώρα έφυγε. Μα σε παίρνει μια κοπέλα να σου αφιερώσει. Να
3: δεν είναι εγώ δεν μπορώ να δώσω.
1: Είσαι με τα καλά σου, Μίτσο.
3: Να τη δώσω
1: τώρα. Τώρα πάει.
3: Το τηλέφωνο μου.
1: Τώρα σου δεν πάει.
3: Εμένα
1: με είχε πάρει και με είχε. Φάνη Φανούλη, είσαι όμορφο. Πάει να πει κάποιο είσαι όμορφο και έχει πάρει δώρο ήδη. Εσύ προφανώ δεν είναι.
3: Αφού του κλείνει, οπότε πάω να πω εγώ για δώρο.
1: Τώρα το έχασε κοπέλα δώρο. Πάμε, παρακαλώ. Ρε την Αγλαία.
2: Ήταν ζουζουνιάρα η Αγλαία.
3: Η οποία είναι και πίτρια. Γράφει στίχους.
1: Α, είναι η πίτρια.
2: Ναι.
1: Αλλά. Ό,τι υπάρχει σε, και το έχει βαρέσει την Ταλίκα σε γουστάρι.
3: Το τραβάω το καλύτερο.
1: Ναι. Παρακαλώ.
2: Σοφία.
1: Σοφάκι.
10: Καλημέρα.
1: Σοφία, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει πάρα πολύ το άτομο τη φιλενάδα. Έλα, φίλη μου.
10: Έλα.
1: Τι θα μας τραγουδήσεις.
10: Ξεκινάω.
1: Κάτσε, περίμενε, επειδή σε βλέπω τώρα εσύ έχεις ψωμί. Περίμενε, τι δουλειά κάνεις.
10: Αχ, φιλόλογος είμαι αρχικά.
1: Ναι.
10: Το βασικό.
1: Το βασικό.
10: Αλλά σιγά μην κάνω αυτό
1: είσαι, και... Ακούει και σε μυστήριο τρένο πάντως να ξέρεις. Πρέπει να έχεις περάσει πολλά εσύ. Και τώρα τελευταία να έχεις περάσει.
2: Τι κάνεις καλή ψυχανάλυση.
1: Ναι, ρε, ξέρω εγώ τι κάνω. Τι πω, παρά όλα αυτά τραγουδά.
10: Τραγουδάω.
1: Τι θα μας πεις.
10: Θα σου πω τώρα, αφιερωμένο.
1: Το κρατάς για έκκληση, βεβαίως, πάμε.
10: Στη ζωή μου.
1: Πάμε.
10: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα.
1: Πάντα
10: να μου φέρετε τα μάτια μου σαν κλείσω.
1: Μη στα φέρετε νωρίτερα. Πάμε.
10: Τον δουλειά με τα στραβά και τα παράλογα.
1: Βαλάρι.
2: Ακούγεται από το υπερπέραν. Σοφία!
1: Σοφία! Χάθηκε η Σοφία, παιδιά. Καλά. Ακόμα τραγουδά.
2: Συνεχίζει.
1: Ναι, παρακαλώ. Πάω. Εντάξει, αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Ποιος έχει τραγουδίσει, Μίτσο, αυτό.
3: Ε, ο Σταν.
1: Δεν ξέρεις. Μερικά πράγματα, χωρίς πλάκα. Ποιος έχει.
3: Δεν θυμάμαι.
1: Να το ξέρει.
3: Συγγνώμη, δεν θυμάμαι.
1: Αυτό να ξέρει, δεν το ξέρω. Είναι Μπιθικότσι.
3: Μπιθικότσι. Συγγνώμη εγώ.
1: Είναι, πώς, το παρατσούκλι του Μπιθικότσι ποιο ήταν.
3: Μπιθό.
1: Σερ.
3: Σερ.
1: Okay. Να ξέρει. Λοιπόν, απλά είναι, δεν χρειάζεται. Εγώ απλά να το ξέρω.
3: Θυμάμαι.
1: Είναι μερικά και εγώ δεν είμαι τη εποχή του Μπιθικότσι, αλλά δεν γίνεται να μην ξέρει. Ναι.
2: Έλα, η Αγγελίζα θέλει να πει η Ρία Ελληνίδου.
1: Έλα, Αγγελίζα.
11: Έλα.
1: Ρίχτω και φύγε. Ναι.
11: Γιατί ρε Σύφανη, μπορώ να το πω ωραία, αρχικά
1: είσαι όμορφος. Καταρχήν, άστα αυτά τα κλειψιμά. Καταρχήν, βγάλτε την ακτική ακρόαση, δεν σας ακούμε.
11: Λοιπόν,
1: ναι.
11: Λέει ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Και τον έχω πάρει χαμπάρι.
1: Και θα πάρεις και ένα πάμε, Αγγελίζα, έχεις όρεξη πρωί-πρωί.
3: Έχουμε Κοράντο, ο οποίος πρέπει να κλείσει το ραδιοφωνό.
1: Έλα Κοράντο, αγόρι μου, έλα Τούρκια της καρδιάς μου. Πού είσαι?
12: Δεν είμαι Τούρκος, ρε.
1: Τι δεν είσαι Τούρκος? Απ' τη Ρόδο δεν είσαι, ο Κοράντο δεν είσαι?
3: Όχι.
12: Όχι, ρε. Όχι, ρε.
1: Κοράντο, ποιος είσαι, κάτσε με το δεν είσαι. Α, πού είσαι, Κοράντο είσαι?
12: Από την Αλβανία, ρε.
1: Α, έχω και ένα φίλο. Ο φίλος από την Τουρκία ποιος είναι?
3: Είναι άλλος,
12: δεν ξέρω, ρε.
1: Έλα, έλα, εντάξει. Έλα, Κοράντο μου. Ρε Κοράντο, το βλέπω συνέχεια στο TikTok, ρε μάλακα. Αυτό το τριλέτσε είναι ωραίο, δεν έχω φάει ποτέ.
12: Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο και πολύ ελαφρύ, Φάνη. Πρέπει να το φάσουμε.
1: Το έχω δει και το λιγουρεύω με το. Διαφημίζει και πέρα ένα παιδί που έχει αυτό το
2: τριλέτσι.
1: Τριλέτσι είναι παραδοσιακό αλβανικό γλυκό.
12: Είναι τρομερό, είναι τρομερό.
2: Τι έχει, για πες, τι έχει να το καταλάβω.
1: Είναι σαν γκέικ ποτισμένο με τρία διαφορετικά γάλατα και από πάνω έχει καραμέλα.
2: Είναι ωραίο, ακούγεται.
1: Ναι, θέλω να το δοκιμάσω.
2: Τριλέτσι.
12: Λοιπόν, να τραγουδήσω γιατί έχω.
1: Τραγούδα τόση ώρα μα έχει μια κουβέντα.
12: Ξεκινάω.
1: Λέγε.
12: Θα πω Διονυσίου.
1: Ρίχτω.
12: Έταξα τα σκεπάσματα.
1: Ωραίος.
12: Και φόρεσα ό,τι βρήκα.
1: Μπράβο.
12: Και μες τη νύχτα με βροχή.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
12: Τις παρά δέκα βγήκα.
1: Το λέει καλά.
12: Ρωτάω καρδιά μου που με πας.
1: Μπράβο.
12: Μου λες εκείνη που αγαπάς. Καλύτερα μαζί σου και τρελός.
1: Μπράβο αγόρι μου, μπράβο. Παρά
12: μοναχός μου και λογικός.
1: Μπράβο αγόρι μου,
12: καλύτερα μαζί σου και τρελός. Παρά μοναχός μου και λογικός.
1: Δώρο. Κοράντο μου, παιχταρά μου. Μπράβο αγόρι μου, μπράβο. Φίλε, στη δεκάδα τριλέτσα ρε μαλακά. Δώρο πάρει. Εγώ το δίνω το δώρο. Είναι κανένα τριλέτσα να δοκιμάσουμε. Από τα καλά, πάμε.
3: Κανόνε, σα στείλουν και τριλέτσα. Έχουμε γαλακτομπούρια εδώ πίσω.
1: Και πρόσεξε να δει και το παιδί από την Αλβανία και το τραγούδισε, φίλε. Πολύ μπράβο, καλά. Αδερφέ. Μπράβο.
2: Γιώτα,
1: έλα.
13: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιώτα μου, γεια σου.
13: Πώς γίνεται να
1: βγαίνω
13: εγώ πάντα μετά από
1: φωνάρες? Εντάξει, Γιώτα, δεν έχεις. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση. Μια χαρά φωνή έχεις και εσύ. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση. Πάμε.
13: Ωραία,
1: ναι. Πω, και αυτοί προβληματισμένοι είναι τώρα. Είναι, όσοι είναι στην Αθήνα ακόμα είναι βαρεμένοι τελείως, ναι.
13: Μισό γιατί είμαι και κυφισό. Λοιπόν, ξεκινάω.
1: Πάμε, ρίχτω.
13: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι. Όλη φύση το κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά.
1: Όχι, άστε να ζήσει, ρε Ελευθερία.
2: Πάει την
1: έστειλε. Αυτή είχε πρόβλημα, ρε. Αυτή ήταν χωρισμένη. Αυτή ήταν.
14: Άστο.
1: Έλα, συνέχισε, κοπέλα μου, συνέχισε. Μια χαρά. Ο ηχολήπτης κάτι βλακίες, έχεις φωνάρα. Συνέχισε.
13: Ωραία. Είναι όλα οκ, να συνεχίσω από το.
1: Ναι, εγώ το ίδιο θα ρώταγα και εγώ.
2: Από το ρεφρέν θέλεις, λέει.
1: Ναι, από το ρεφρέν. Από την αρχή, από την αρχή. Αλλά έχεις ανοιχτή ακρόαση, ρε το. Ενώ έχεις πολύ ωραία φωνή.
13: Τι να κάνει.
1: Αν μπορείς να τρακάρεις. Ναι, τώρα είναι κομπλέ, πάμε.
13: Δυνικά σου όλα τα ανθίλη που βλέπω στους δρόμους.
1: Ναι.
13: Δικά σου τα γλυκά πρωινά σου του κόσμου.
1: Ναι, δώσ' το όλο, βγάλ' το από μέσα σου.
13: Για σένα είναι η πρώτη. Τι λέει,
1: Τίνα. Δώρο. Παιδιά, να σου πω κάτι.
14: πρέπει να καταλάβετε κάτι. Πρέπει να καταλάβετε κάτι. Εγώ μόνο τέτοιους ακροατές και ακροάτες θέλω. Δηλαδή, αν είχα ένα κουμπί να πατήσω να σβήσω όλους τους υπόλοιπους, εγώ μόνο δύο. Δηλαδή, αυτή είναι ακροάτρια. Μπορώ να κάνω 400 χρόνια ραδιόφωνο κάθε μέρα με τέτοιους. Μόνο δύο θέλω. Δεν θέλω κάτι άλλο. Καταλαβαίνεις.
15: Πολύ καλή, πολύ καλή.
14: Δεν είναι πολύ καλή. Αυτή δεν πήρε να κάνει πλάκα. Αυτή, αυτή
15: το
14: είναι,
15: πίστευε, λες,
14: όχι, αυτή είναι για μέσα. Είναι για συνούρη. Δεν είναι. Αυτή είναι κακώς κυκλοφορεί ελεύθερη αυτή. Εγώ όμως. Αυτή με ικανοποιούν οι ακροατές. Αυτή
16: τώρα είναι.
14: Αν μας ακούει κάποιος από δρομοκαίτη, είναι να πάνε να την βουτήξουν πάνω στην ελληνική εδώ. Μόνο τέτοιο θέλω. Μόνο τέτοιο θέλω.
15: Δεν
14: θέλω να πάρω κάποιον να κορυδέψει. Αυτή που κορυδεύουν δεν μου αρέσει. Πάμε, έλα φίλε.
15: Όλγα.
17: Λοιπόν, εγώ σκέφτομαι το Φουέγκο της Φουρέιρας.
14: Βεβαίως να πεις ότι θες απλά βγάλε ρε πουλάκι
17: μου. Τι του Μαϊά.
15: Κλείσε την ακροάτρια. Μισό λεπτάκι. Επειδή έχεις πολύ καλή φωνή. Όχι, μη. Επειδή έχεις πολύ καλή. Κλείσε την ακροάτρια.
14: Κάτσε, μωρή. Περίμενε.
16: Έχει άγχος γι' αυτό τώρα την πιάνω.
14: Τι άγχος έχεις, ραδιόφωνο είμαστε. Δεν σε βλέπει κανένα.
15: Κλείσε την ακρόαση και πάμε.
14: Πάμε. Κλείσε την ανοιχτή ακρόαση και πάμε.
17: Take a dive to my eyes.
14: Έλα, δρόμο. Γέλαγε, πάμε.
16: Λοιπόν, Γρηγόρης έχει βάλει στοίχημα με τη γυναίκα του τώρα.
14: Γρηγόρη, πάμε. Τι θα μας τραγουδήσεις?
18: Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω να τραγουδάω τίποτα. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα και ότι αγαπάω τη γυναίκα μου και την κόρη μου την Πινελόπη.
16: Α,
14: ό,τι να είναι έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφέ. Ευχαριστούμε που μας πήρες τηλέφωνο. Ευχαριστούμε, αδερφέ. Θέλω να δώσω και χαιρετίσματα στην ΔΕΗ. Ξέρω εγώ. Να δώσω χαιρετίσματα στην ΕΙΔΑΠ. Εδώ είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ πήρα για τα λεφτά του Ντραγκόπουλου. Γεια σας. Εγώ πήρα μετά για τη Μάγκη.
15: Τάσο, παίρνω Τάσο.
14: Τάσο.
19: Χαίρετε.
14: Καλημέρα, φίλε Τάσο. Τι θα μας τραγουδήσεις?
19: Καλημέρα στα παιδιά, τα όμορφα.
14: Τι θα μας στείλεις?
19: Θα πω το άντεξα του Σάκη.
14: Το?
15: Άντεξα του Σάκη.
14: Πάμε.
19: Άντεξα.
14: Εγώ όχι, γεια. Πάμε. Εντάξει, έλα. Παιδιά, έχω την εμπειρία πλέον και εσύ, Δημήτρη. Ξέρεις πότε πέκατε.
16: Παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο.
14: Παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber. Δεν σηκώνουμε Viber.
16: Κολλάει που μου κολλάει.
14: Ναι.
15: Παίρνω τον Γιώργο με το ωραίο επίθετο.
14: Ναι, πάμε. Μην παίρνει τηλέφωνο, φίλε, θα φας μπαντ. Ναι. Γαβριήλ, σταμάτα να παίρνει τηλέφωνο, Γαβριήλ. Μην παίρνει τηλέφωνο στο Viber. Σα παίρνουμε εμεί τηλέφωνο. Θα φάω. Κατά λάθο.
15: Εγώ, Γιώργο.
14: Μα έχει πάρει 10 τηλέφωνα. Τι κατά λάθο, Γαβριήλ.
19: Ναι.
14: Έλα, φίλε, καλημέρα.
19: Καλημέρα.
14: Καλημέρα, τι θα μας τραγουδήσεις, αγόρι μου?
19: Σαφέταρο.
14: Σαφέτη. Για να σε ακούσουμε, για πάμε.
19: Αγάπαμε πως αγαπώ σαν ήλιο σαν Θεό.
14: Έφυγες, φίλε, έφυγες.
16: Σοφοκλής.
14: Σοφοκλή.
19: Γεια σας, καλημέρα.
14: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα, τι θα μας τραγουδήσεις?
19: Ένα Πάριο θα πω.
14: Πάριος μας αρέσει πολύ, παιδιά. Θέλω προσοχή στον Πάριο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να το τραγουδάτε με.
19: Κάπου θα προσέχω κιόλας, μωρέ.
14: Με σεβασμό.
19: Θέλω να το πω.
14: Με σεβασμό. Δεν είπα να προσέχει. Θέλω σεβασμό στον Πάριο. Πάμε.
19: Πάντα. Ναι. Συγκινήσω.
14: Ναι, πάμε, παρακαλώ.
19: Λοιπόν. Όλη η ζωή μου μοιάζει με ένα ψέμα.
14: Το πήγες, ναι.
19: Θέμα που δεν τρέπομαι να πω.
14: Γεια. Επόμενος, παρακαλώ. Πάμε. Πάμε.
16: Ο Ηλίας εν τω μεταξύ στέλνει μήνυμα ότι η κοπέλα που τραγουδούσε πάρα πολύ έτσι δυνατά που ήταν στον Κηφισό, τραγουδούσε με κλειστά μάτια. Και ο οδηγός ήταν δίπλα της.
14: Είναι λογικό.
15: Κατερίνα.
14: Ναι.
16: Πω, παιδιά, προσέξτε.
15: Κατερίνα.
17: Ναι.
14: Έλα, Κατερίνα.
17: Άντε.
15: Τι.
17: Τόση ώρα περιμένω. Έχω κάτι απέξω από τη δουλειά μου.
15: Αγία μου.
14: Και λέω θα μας το κεράσει τώρα. Θα μας το κεράσει, λέω τώρα. Έλα, φιλενάδα, τι θα μας τραγουδήσεις?
17: Βανδύ θέλω να πω.
14: Πες, παιδί μου, ό,τι θες. Ό,τι θες.
17: Το ρεφρέν μόνο.
14: Ό,τι θες, πες. Πάμε.
17: Χωρί εμένα θα δούμε πόσο μπορεί η καρδιά μου να αντέξει.
14: Ωραίο.
17: Χωρί εσένα ο πόνος δραματικά θα χειροτερέψει. Χωρί εμένα θα χάσει και το μυαλό σου μη το ρισκάρει. Το ξαναλέω, εγώ είμαι το γιατρικό που πρέπει να πάρει.
14: Το είπε με την ψυχή τη, θα πάρει δώρο, φιλενάδα. Να είσαι καλά, να μα ξαναπάρει, να μα βρει. Να είσαι καλά. Οι άλλες τι έγιναν, οι κοπέλες απολύθηκαν. Τι έγινε, πού πήγαινε.
16: Τώρα θα τις το τρίο
14: ξαναπάρτησε.
16: Πού
14: ήρθε,
16: ξαναπάρτησε. Να δούμε τι έγινε.
14: Τι έγινε.
16: Κάτσε να δώσω λίγο το Γιώργο τώρα να τραγουδήσει.
14: Για βρείτε τα κορίτσια τα άλλα από το αρχείο. Τι έγινε. Ναι, ρε τα κορίτσια από το αρχείο. Πω. Το πηγαίνω φυρί δεύτερη φορά τώρα.
16: Ναι, κλείνονται στο αρχείο και εκεί.
14: Κορίτσια, αν σα απολύσουν από το αρχείο, θα σα προσλάβω εμεί εδώ πέρα στο music. Δίνω το λόγο μου. Πάμε. Κάπου έχουμε, δεν έχουμε ένα αρχείο, δεν έχουμε εμείς εδώ πάνω να τα βάλουμε. Και θα πάρουν τηλέφωνο, θα τραγουδάνε σε εμάς.
16: Άκυρος ο Γιώργος.
14: Άκυρο. Θάνο.
20: Καλημέρα.
14: Καλημέρα, Θάνο μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις, αγόρι μου?
20: Τον ίδιο το Θεό.
1: Το... Όπως το πες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον ίδιο το Θεό από το φίλο. Πάμε.
15: Ναι, θα πει.
20: Τον ίδιο το Θεό να είχα απέναντί μου.
1: Τον έχεις, πρόσεχε.
20: Σου λέω προτιμώ η κόλαση μαζί μου.
1: Αφήνει και μεγάλες παύσεις.
20: Στον ίδιο το Θεό.
1: Πάντα ίδια. Έπεσε η γραμμή σου από το χέρι του Λευτέρη, φίλε. Λοιπόν, από το, η Θεοφανία, Νάτι, από το αρχείο. Έλα να κλείσουμε με τη Θεοφανία. Πάμε.
15: Την παίρνω εγώ, την παίρνω.
1: Θεοφανία, ελπίζω να μην σε πιάσουν τώρα. Πάμε να κλείσουμε με τα αγαπημένα κορίτσια. Έχουμε, παιδιά, έχουμε βγάλει μεγάλα ταλέντα. Έχουμε, καιρό έχουμε ακούσει το αλβανικό boy band.
15: Πού είναι ρε, πού είναι το
1: κατεβαίνει σε κάτι αγώνες.
15: Τα ξαναβρήκαν, τους είδα στην Οδύσσια.
1: Είχαμε το αλβανικό boy band.
15: Ο γιος της Ισίας πού είναι,
1: ο γιος της Ισίας έχει χαθεί. Όχι, έλα, Θεοφανία, τι έγινε εκεί πέρα. Για πες.
21: Τίποτα, εντάξει, σωθήκαμε.
1: Φύγανε.
16: Τι σα ακούγανε που τραγουδήσατε, μπήκαν εκείνη τη στιγμή που τραγουδούσατε.
21: Ναι, μπήκαν μέσα γιατί σπινιάραμε στο πρώτο take και μπήκε μέσα η κοπέλα και λέει: παιδιά, τι γίνεται εδώ. Του είπαμε ένα κουπλέ θα πούμε και.
1: Να πω κάτι. Έχουμε φτάσει όμως σε ένα σημείο που δεν μπορείς να τραγουδήσεις τη δουλειά σου. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
21: Ναι, είναι φοβερό.
1: Λοιπόν, για πάμε. Είστε και δύο μαζί.
21: Άλλαξα
1: να βέβαια, δεν παθαίνεις.
21: Δεν έχω κάνει τις ασκήσεις μου.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα. Πάμε, κορίτσια μου. Δεν το ακούσαμε πριν, διακόπηκε.
21: Να το πούμε λίγο και στη γάμος μας, ξανά κάνουμε παρατήρηση.
1: Ναι, πάμε, πιο σιγά, πάμε.
21: Ωραία, πάμε.

0: You trust myself with you.
1: Είστε καλά.
2: Κάνει δεύτερη σύνδεση.
1: Είστε με τα καλά σας.
3: Δεν είδες που πήγε η Έμιλι τώρα στο Linkin Park και το λέει τέλεια. Και κάνει έτσι ακριβώς όπως το κάναμε εμείς.
1: Να σου πω, ρίχτε μου ένα father τελευταίο. Δείχτε μου ένα father.
3: Ωραία, πάμε. Father.
1: Φιλάκια πολλά, κοριτσάρε.
3: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, εντάξει, αυτή είναι μεγάλη το Μάρες. Φίλες και φίλοι. Σας το είπα, παιδιά. Είμαστε πολύ αυτή η εκπομπή, γι' αυτό έχει γίνει. Είναι πολλοί άνθρωποι που δεν είμαστε καλά, πραγματικά δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας, αλλά μέσα μας νιώθουμε ότι όλοι οι υπόλοιποι έχουν πρόβλημα. Σας έχω νέα. Όχι, δεν είμαστε. Εμείς είμαστε το πρόβλημα. Όλοι οι άλλοι είναι καλά. Αλλά εμείς θα νιώθουμε έτσι. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
4: Κουνάβια. Περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο, ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Ζάμνα Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Music 892.
10: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Grego Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grego Strong. Wake up new.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
13: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport, για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Πανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
7: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Εντάξει, γελάω ρε παιδιά. Έχουν βγει τόσα account στο TikTok με το δάσκαλο Lee. Μόνο, έκανα ένα scroll τώρα. Μόνο δάσκαλος Pon Lee. Δάσκαλος Μικρόψο. Έχει δάσκαλος Chong. Πρέπει να έχουν γίνει χιλιάδες τα accounts με το δάσκαλο. Και να σου πω κάτι, τα περισσότερα από αυτά έχουν αρκετές επιτυχημένες βλακίες. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι.
1: Τώρα και το Samsung θα πεις τη φωτιά.
0: Λοιπόν, παιδιά, νέο Samsung Galaxy Fold 8. Ξυπνάτε, έχει βγει πιο ελαφρύ, πιο λεπτό από ποτέ, με ολοκένουργιο σχήμα και μέχρι τις 6 Αυγούστου υπάρχει τριπλό όφελος. Μείον 10% για αγορά με Samsung Pay και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone παίρνετε 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του. Και μείον 10% σε wearables ή tablet με ταυτόχρονη αγορά, θα επισκεφτείτε σήμερα το samsung.com/gr.
2: Και γενικά, παιδιά, επειδή θα πάτε για μπάνιο σε μια έτσι τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, και καταλαβαίνετε, συνειδητοποιείτε ότι δεν έχετε πάρει το νερό σας. Μην ανησυχείτε, γιατί παντού βρίσκεται φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, που ξεκινάει το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά συστατικά, στοιχεία και στοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι.
1: Και παιδιά, θέλω να σας πω ότι μαζί μας είναι και η Green Λεμονάδα με τη φυσική ξυνήλα της. Έχει 7% φυσικό χυμό λεμόνι και βιταμίνη C και δεν έχει καθόλου μα καθόλου προσθήκη ζάχαρης. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green Πορτοκαλάδα και Green Βυσσινάδα. Διότι το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαλαρώστε, ηρεμήστε, γιατί η Μαρία Ένεσλη είναι δίπλα μου. Είναι αγριεμένη, είναι ξαναμένη, όπως δήλωσε η ίδια, και είναι έτοιμη να μας μιλήσει για έρωτα.
3: Κουναβώματα.
4: Κουναβώματα.
3: Κουναβώματα.
0: Γεια σου μαράκι μας.
2: Γεια σας, γεια σας. Τώρα σε αυτό το θέμα που έχω, παιδιά, είναι λίγο περίεργο, αλλά θα το πω.
0: Μαράκι, γιατί είσαι εδώ πέρα για να υπηρετήσεις από το μετερίζει του έρωτα αυτό το σκοπό.
2: Σωστό.
0: Θα πρέπει να δείξεις και πάντα εσύ τα πιο πρόστιχα πράγματα. Τα λες με έναν τρόπο που σου ασκητείς. Τα περνάς με πολύ ωραίο τρόπο.
2: Α, εντάξει, τότε μια χαρά.
0: Ναι, ναι, ναι, ξεκόλα.
2: Αυτό
0: ναι.
2: Ήθελα, το βασικό μου αυτό ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα μιλήσουμε, παιδιά, για μια τάση που όλο και περισσότερο αυξάνεται και είναι η τάση της ντομινατρίξ.
0: Δηλαδή, έλα παππού στα μπελοχωραφά σου.
2: Δηλαδή, η Εύα Ο, που ήταν σύμβουλος στρατηγικής, έγινε ντομινατρίξ. Και με βάση τις μαρτυρίες, μιλάμε τώρα, είναι από τις μεγαλύτερες ντομινατρίξ που υπάρχουν, μας αποκαλύπτει τι γίνεται και τι αρέσει.
1: Να κάνω ακόμη μια ερώτηση, τώρα μην μου παρεξηγήσετε. Τι είναι ακριβώς, ποια είναι η δουλειά της ντομινατρίξ?
0: Η ντομινατρίξ είναι. Ντομινατρίξ είναι αυτό που λέμε εσύ, Μίτσο, πώς να το πω τώρα.
2: Είναι αυτή που κρατάει τα ενία, ρε παιδί.
0: Ναι,
2: μου,
0: ρε παιδί
2: μου,
0: αφέντρα.
1: Πληρωμένη αφέντρα, δηλαδή.
0: Πληρωμένη.
2: Ναι. Πληρωμένη, θα σου πω το και το κασέ, βέβαια.
0: Εσύ κάτσε, μπορεί να είμαι σε μια σχέση εγώ, η οποία να είμαι με κάποια ντομινατρίξ που να μην.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Δεν είναι απαραίτητα.
2: Εννοείται, δεν είναι απαραίτητο. Αλλά αρέσει, δηλαδή η τάση η μεγάλη, και θα έρθει και σιγά σιγά στην Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό γίνεται χαμός, είναι να πληρώνει. Και μάλιστα η συγκεκριμένη Εύα Ο, που λέγεται, που είναι το όνομά της, είναι βραβευμένη ντομινατρίξ και δημιουργός της πρώτης πλατφόρμας εκπαίδευσης BDSM submissive.
0: Μετρέσα. Αλλά εκεί τώρα, επειδή, κοιτάξτε τώρα, παιδιά, μιλάμε τώρα, εσείς έχετε. Δεν μιλάμε για χαστούκάκια και δαγκωματάκια. Μιλάμε για σουτ, για τέτοια πράγματα.
1: Σουτ,
0: Σουτ, τώρα να κάθεσαι και να φεύγει Βολ Πλανέ, αλλά Ιμπραήμοβιτς, και να σε βρίσκει στην καρδιά
2: του. Τα ζητάνε, Δημήτρη, αυτά.
0: Όχι, τα ζητάνε.
1: Το έχεις δοκιμάσει ποτέ?
2: Τα ζητάνε,
1: είπες.
2: Τα ζητάνε, βέβαια,
0: ναι,
2: αυτό
0: ναι,
2: που σου λέει.
0: Ναι, ναι. Ναι. Μιλάμε για κρίκους σε θηλές. Μιλάμε για
2: ειδικά δωμάτια.
0: Ναι, μιλάμε για πράγματα ότι δέχεσαι να μπαίνουν όλα μέσα σου. Είναι. Το στομάχι πρέπει να είναι καθαρό. Άστα, έχει,
2: ναι, βέβαια,
0: έχει δρόμο, δεν είναι απλό.
2: Είναι και δωμάτια που έχουν έτσι διαφορετικά επίπλα βασανισμού ή εξοπλισμός που βασανίζει.
0: Δεν θα το πω εγώ, παιδιά. Αυτό είναι για ενήλικους, γιατί μιλάμε, Δημήτρο, για βασανιστήρια πλέον. Για βασανιστήρια με τη συγκατάθεση.
1: Και ευχαρίστηση, ρε παιδιά, το θέμα είναι βασανιστήρια.
2: Δεν την έχεις ακούσει για τα απλά. Τώρα το έχουν εξελίξει. Αρέσει.
0: Ρε παιδί μου, λέμε τώρα.
2: Το τακούνι, το πάτημα με το τακούνι.
1: Το έχω ακούσει.
0: Μια extreme dominatrix. Υπάρχουν και επίπεδα στην ομονία. Δεν είναι όλες.
2: Ναι, αυτή είναι μέτρη τώρα του είδους.
0: Ναι, λέμε τώρα, μπορεί να ξεκινήσει και στάδια. Κατάλαβες τι γίνεται. Τεχνητή πνιγμή.
1: Τεχνητή πνιγμή.
2: Σε βρίσκω πάρα πολύ ενημερωμένο, Φάνη. Μπράβο.
0: Όχι, αναγκαστικά λόγω του επαγγέλματος εδώ πρέπει να ξέρω να ενημερώνω τον κόσμο.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Η ντομινατρίξ είναι η γυναίκα του Ιντεφίξ, λέει.
0: Ναι, όχι.
2: Η συγκεκριμένη τώρα έχει φτάσει σε σημείο να βγάζει από 70 δολάρια για μισή ώρα που έκανε σεξουαλική πρακτική, στην οποία αυτό το άτομο αντλεί ερωτική διέκριση, ρε παιδί μου, ή ευχαρίστηση. Μπορεί και να είναι απλά θαυμάζοντας, έτσι, ή αγγίζοντας, ή φιλώντας, ή κάνοντας μασάζ. Μπορεί να μην είναι και τελείως
0: σεξουαλικό. Και επίσης, να ξέρεις, μπορεί να μην έχει καθόλου σεξουαλική επαφή. Δηλαδή, να πας μόνο ξυλοφόρτωμα.
2: Ναι. Και τώρα βγάζει 1000 ευρώ την ώρα.
1: Πόσο?
2: 1000 ευρώ την ώρα.
0: Έχεις βαρέσει. Καταρχήν, παιδιά, συγγνώμη τώρα, έχεις βαρέσει έναν άνθρωπο να τον μαράζει για μια ώρα?
1: Όχι.
0: Είναι εύκολο, νομίζεις? Κάτσε βάρα.
1: Δεν το έχω κάνει. Πιο
0: εύκολο να κάτσει να τρώσει μια ώρα παρά να κάτσει να δίνει ξύλο μια ώρα.
2: Και μάλιστα, τώρα σε αυτό που λέει ο Φάνης, που έχει πολύ δίκιο, άρχισε, λέει, να χρεώνει συγκεκριμένη 1000 δολάρια την ώρα. Ξέρεις, γιατί είναι του εξωτερικού η συγκεκριμένη. Γιατί εξοντώθηκα, λέει, είχα γεμάτο πρόγραμμα στο 100% και ανέβασε την τιμή για να μειωθεί λίγο η πελατεία.
0: Η Αγλαία, η φίλη, λέει, εμένα πάντως στο Insta μου είχε ζητήσει ένας να μου σφουγγαρίζει γονατιστός και να τον πατάω με τα κούνια. Καλά, λέει, Αγλαία. Το να έρθει κάποιος να σου καθαρίσει το τσάπα το σπίτι και εσύ είπες όχι. άμα είναι κάποιος να μου κάνει γενική στο σπίτι, τον πατάω και με τα κούνια, τον πατάω και με ό,τι θες τον πατάω. Έχασες. Α, όχι, Πανέλη.
2: Μια γνωστή μου παιδιά πριν από χρόνια, γιατί αυτό έχει ξεκινήσει χρόνια τώρα. Ήταν στο σούπερ μάρκετ και είχε πάρα πολλές σακούλες. Και φαινόταν λίγο ότι ήταν κατάκοπη. Και πάει ένας και της λέει: θέλεις να στα φέρνω να είναι στα τέσσερα σαν σκυλί και να τα κουβαλάει με το στόμα του? Ναι, βρίσκουν ειδονή σε αυτό.
0: Παιδιά, αν βρίσκεται τέτοιου ανθρώπου, κορίτσια, για μένα εκμεταλλευτείτε του. Δηλαδή,
1: ο Γιώργο, ο ακροατή μα, έχει εκστασιαστεί, που είναι ο Γιώργο ο οποίο ασχολείται με τον BDSM.
2: Α, ο Γιώργο.
1: Και κάνει με άλλα ζευγάρια. Ναι,
2: BDSM. Μπράβο, γιατί ξέρει ο Γιώργο τώρα σε αυτά. Γιώργο, και άμα λέω κάτι λάθο, μου λε. Και μάλιστα οι περισσότεροι, αυτοί που τη λατρεύουν, οι πελάτε, είναι δικηγόροι και ανώτατα στελέχη εταιριών. Και επιχειρηματίε, παιδιά, πάρα πολύ. Και δεν είναι ότι μόνο ότι θέλουν να του υποτάσει. Θέλουν και ψυχολογικά.
1: Ναι. Ψυχολογική είναι.
0: Τώρα εμείς όμως να πω κάτι. Ναι, ας μην το πω τώρα.
2: Όχι, πες το. Ρε, μου,
0: εγώ
2: θα πάω και στα πιο
0: είμαι υπέρ του να μην υπάρχουν ταμπού στον έρωτα, αρκεί να μην γίνεται επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
2: κοίτα, και οι δύο τώρα πώς το θέλουν.
0: Όχι, δεν είναι πώς το θέλουν. Αυτό φανταζόμαι θα έπαιρνε κάποιον έμπειρο. Δηλαδή, όπως ο Κώστας, ο φίλος, ο σαδομαζοχιστής.
2: Ναι,
1: ο Γιώργος.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι αυτά δεν είναι να τα κάνεις. Δηλαδή, αν θέλω εγώ κάποια αφέντρα να έρθει να με κάνει το πίσω ξύλο, πρέπει να έρθει κάποια επαγγελματία που να ξέρει τι κάνει.
2: Ναι, και λέει, άμα είσαι αρχάριος, ξεκινάς από άλλο στάδιο.
0: Ναι, δηλαδή τέτοιο. Και δεν ξέρω, βέβαια, ναι, να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
0: Πώς ορίζουμε, πώς ξεκαθαρίζουμε σαν κοινωνία τι είναι ανώμαλο και τι όχι? Ερώτηση κάνω. Δηλαδή, εγώ μου λες.
2: Τώρα κάνεις ερώτηση.
0: Μεγάλη ερώτηση, μα το συζητήσουμε. Και λέω εγώ τώρα. Σου λέω, Μαρία, εγώ θέλω να με δένει σαν σκύλο και να σου φέρνω τα ψώνια για να.
2: Ναι.
0: Whatever. Είναι ανομαλία ή όχι αυτό?
2: Θες την προσωπική μου τώρα γνώμη, έτσι.
0: Όχι, του Λευτέρη. Λευτέρη, για πες μου, Μαρία, πες μου, Λευτέρη.
2: Αν συμφωνώ κι εγώ σε αυτό, θεωρώ ότι δεν είναι ανομαλία. Αν συμφωνούν και οι δύο και είναι αποδεκτό και από του δυο μα, δηλαδή αν και εμένα μ' αρέσει.
0: Ναι.
2: Όχι, δεν το θεωρώ.
0: Άρα να κάνω μια ερώτηση. Αν και εσύ το θεωρεί αποδεκτό. Άρα θεωρείς ότι, ναι, ότι δεν, αυτό δεν σας κάνει αυτόματα απλά και τους δύο ανώμαλους?
2: Άμα το θεωρούν και οι δύο αποδεκτό, όχι.
0: Mm-hmm.
2: Όχι, αφού το περνάνε καλά, το βρίσκουν φυσιολογικό για τα δικά τους δεδομένα.
0: Ναι. Άρα δεν είναι αποκλίνουσα συμπεριφορά το να θέλει να δένεις σαν σκυλί.
2: Ρε παιδί μου, αν με ρωτήσεις. Όχι, να με ρωτήσεις που με ρώτησες. Λοιπόν, όταν βλέπω ένα ζευγάρι.
0: Εμένα δεν με πειράζει το ζευγάρι τώρα να δίνει το ένα σκύλο, ναι.
2: Αν δω ένα ζευγάρι, για μένα μπορεί να είναι ανομαλία κάτι που βλέπω. Αλλά εφόσον το ζευγάρι και οι δύο, έτσι, όχι ο ένα.
1: Και, ναι.
2: Και οι δύο το αποδέχονται, τότε μια χαρά.
0: Εγώ, φίλε, να σου πω κάτι. Εάν κάνω κάτι το οποίο δεν είναι επικίνδυνο αυτό, βγάζουμε την επικίνδυνοτα.
2: Τι σχέση, ρε παιδί, έχει να αρέσει και, και στου δύο?
0: Εγώ, φίλε, αν κάτι. Βγάζω, επαναλαμβάνω για κάποιους περίεργους. Βγάζω την επικίνδυνοτητα έξω. Γιατί μην κάνουμε επικίνδυνο.
2: Καλά, και εγώ τη βγάζω έξω την επικίνδυνοτητα.
0: Αλλά εάν αυτό που κάνω δεν το χαρακτηρίζει η κοινωνία ανώμαλο, δεν το βρίσκω και σεξ. Πού είναι γλυκά αν δεν με χαρακτηρίζουν ανώμαλο?
2: Α, εσένα σ' αρέσει να το χαρακτηρίζει.
0: Βέβαια
2: ανώμαλο.
0: Τώρα. Δηλαδή,
1: άμα
0: λέει να κάνουμε ανομαλίες, εννοώ ανομαλίες, όχι, καταλαβαίνεις ανώμαλο. Δηλαδή, το να με πατήσεις τώρα δεν είναι ανώμαλο.
2: Ναι, για τον άλλον όμως είναι ανώμαλο να το πατήσεις. Κατάλαβες.
0: Του Λαυρόπουλου του αρέσει να τον πατάνε. Είναι ανώμαλο. Αυτή η ανομαλία.
2: Α, αρέσει που έχει
0: ναι.
2: Τον τίτλο.
1: Αλλά από την άλλη, όμως, δεν μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, και έτσι όπως είμαστε τώρα και έτσι όπως έχουμε μεγαλώσει και μας έχουν περάσει αυτά τα. Να βλέπω, ας πούμε, τη Μαρία να δέρνει το φάνη και ο Φάνης έρχεται στα τέσσερα με μία σακούλα ψώνια και λέει καλημέρα, μωρό μου.
2: Δεν θα το βλέπεις αυτό. Αυτά γίνονται μεταξύ του.
1: Η άλλη στη Θεσσαλονίκη δεν είχε βγάλει τον άλλον βόλτα. Με τσόκερ και τα πάντα.
0: Ναι.
2: Ναι, αυτό το είχε. Δηλαδή, εγώ που το βλέπω, ναι, το θεωρώ αυτό ανώμαλο, αν με ρωτάς. Αλλά μεταξύ τους είναι πολύ φυσιολογικό.
0: Okay. Ναι. Ας μην το λύσουμε τώρα. Για συνέχισε, Μαρία.
2: Πάμε τώρα. Φαντασιώσει ρόλους που ζητάνε από μία ντομινατρίξ. το κλασικό, ξεκινά από το κλασικό και σας πάω μετά στα άλλα. Λατρεία ποδιών. Μπορεί να θέλουν και απλά όχι να τα αγγίξουν, να τα θαυμάσουν. Να τα βλέπουν και να τα θαυμάσουν. Ή να τα προσκυνήσουν.
0: Αυτά έχει δίκιο ο φίλος.
2: Σαν υποταγητή.
0: Ο Αλέση, ο οποίος είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος λέει, αυτά είναι φετίχ. Δεν είναι ανομαλίες. Εγώ εκεί βάζω. Δηλαδή, το φετίχ είναι ανομαλία. Τα φετίχ είναι ανομαλία. Είναι φετίχ. Ή έχουμε χρησιμοποιήσει τη λέξη φετίχ. Για να πούμε, δηλαδή, θέλω να σου πω, εμένα μου αρέσει να με πατάνε. Αυτό είναι φετίχ ή ανομαλία.
2: Για την κοινωνία είναι ανομαλία αυτό. Όχι, φετίχ είναι.
1: Το πάτημα είναι φετίχ.
2: Από πού ξεκινάει, ρε παιδιά, τότε το
0: μπράβο,
2: ανώμαλο.
0: Μπράβο, να ορίσουμε τι είναι ανώμαλο και τι όχι.
2: Ρε Γιώργο,
0: θα μου πει ο καθένα. Ναι, αυτό να σου πω. Το ανώμαλο έχει κακή χρειά.
2: Ακούγεται.
0: Ακούγεται κακό. Αυτό λέω,
2: το φετίχ όχι τόσο.
1: Ο Γιώργος πρέπει να μας πει. Να μας βγάλουμε στον αέρα. Ουσιαστικά σαν τρίκη το μετατρίξει είναι και ο Γιώργος. Να μας πει.
0: Ναι, ναι. Πάρ' το και εγώ ένα τηλέφωνο να τα συζητήσουμε. Αυτά μου αρέσει.
2: Λέει Αγλαία, πάτημα να σου κάνει τρύπα δεν είναι φετίχ. Όντως, γιατί εκεί γίνεται επικίνδυνο.
0: Πάτημα να σου κάνει τρύπα, ναι,
2: όχι. Δεν λέμε για τα επικίνδυνα. Κάτσε λίγο να πάρουμε το.
0: Αυτό που λέει και ο Κώστας εδώ πέρα στο γκρουπ, μεγαλώσαμε με ατσαλένιο μαζοχιστή. Ο ατσαλένιο μαζοχιστή δεν ήθελε, ήθελε μόνο να τον πατάει, να τον τέτοιο. Η Βίτσια.
1: Είναι ατσαλένιο μαζοχιστή.
2: Ναι, ούτε εγώ το ήξερα αυτό.
0: Δεν έχει δει ατσαλένιο.
1: Όχι, ποιο είναι ατσαλένιο.
0: Το ζευγάρι τη χρονιά, δε. Δεν το έχει δει.
1: Όχι.
0: Μεσιά Λιαροπούλου. Καλά, εντάξει, καλά. Λοιπόν, μισό λεπτό να βγάλουμε το φίλο τον.
2: Το Γιώργο.
0: Ο Γιώργος ασχολείται και σοβαρά τώρα, δεν κάνουμε πλάκα. Ασχολείται με BDSM. Έχουμε φίλο ακροατή, ο οποίο είναι δάσκαλο BDSM.
2: Έλα, Γιώργο.
0: Γιώργο, καλημέρα.
2: Τα φώτα σου.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Γιώργο. Αναγκαστικά, φίλε, επειδή έχουμε στείλει έρωτα. Και εσείς ο μόνος πραγματικά που ασχολείται επαγγελματικά με τον BDSM, θέλω να σε ρωτήσουμε πού μπαίνει, πού σταματάει
2: το
0: φετίχ και ξεκινάει η ανομαλία. Πού σταματάει, ρε παιδί μου, το βίτσιο και ξεκινάει η αρρώστια.
1: Υπάρχει ανομαλία.
4: Ανομαλία, ρε παιδιά, είναι πολύ λίγα πράγματα που μπορεί να τα χαρακτηρίσει όντως έτσι με την κακή χρειά.
0: Δεν σε ακούμε καλά.
2: Μείνε κάπου σταθερός.
0: Δεν μείνε κάπου σταθερός, γιατί δεν σε ακούμε καλά. Κάνει ανομαλίες η γραμμή.
4: Το μόνο που μπορώ να πω σαν ανώμαλο είναι κτηνοβασία.
0: Κτηνοβασία.
2: Ναι, αυτό είναι.
0: Άρα έχει να κάνει με τη συγκατάθεση.
4: Ναι.
0: Ναι, άρα η συγκατάθεση είναι τέτοιο. Εγώ άμα εγώ σου ζητήσω κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο για μένα και το θέλω, αυτό εκεί πέρα δεν θεωρείται κακό? Δηλαδή σου ζητάω να
4: κάνω. Αυτό έχει να κάνει μετά με τις δικές μου τις ικανότητες. Αν μπορώ εγώ να στο προσφέρω αυτό μετά. Κατάλαβες το βαθμό επικινδυνότητα, α πούμε, ένα τεχνικό πληγμό. Ναι. Που είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο. Ναι. Σου έχουν ζητήσει, έχει κάνει τεχνικού πληγμού.
4: Ναι.
0: Ωραία.
4: Όχι να υποτιμήσει, παιδί μου. Ναι.
2: Όχι, ρε, τύπου σου λέει.
4: Το θέμα είναι στο attitude.
0: Το attitude, δηλαδή σου λέει ότι εγώ δεν κάνω.
4: Θα αρπάξω, θα σε πιέσω, αλλά η πίεση που θα βάλω, ρε παιδί μου, είναι ελεγχόμενη. Δεν θα τη σκάσω.
0: Ναι, κατάλαβε.
2: Αυτά τα παιχνίδια υποταγή, δηλαδή να σου πάω τα ψώνια περπατώντα στα τέσσερα, σαν να είμαι σκυλή και να τα έχω στο στόμα μου. Τέτοια σου έχουν ζητήσει.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει. Είναι κρούσια. Λέει ο Γιώργο, γιατί φαίνεται ο επαγγελματή ότι σημασία σε αυτά είναι το attitude. Μπράβο, είναι κρίση.
4: Ναι.
0: Δεν είναι απάντα να τον άλλον τον κάνει, να του κάνει κακό. Είναι το άδειο. Όχι. Καταλαβες.
2: Ο τρόπος.
4: Θα σε πνίγω με το βλέμμα μου παρά με τα χέρια μου.
0: Ρε, αυτό δεν είμαστε όλοι τώρα. Δεν είμαστε ειδικοί όλοι. Αυτό σου λέει ο άνθρωπος ότι το κάνει με τα μάτια. Γι' αυτό πρέπει να τα αφήνετε σε ειδικούς αυτά τα πράγματα. Μαρία, αν εσύ κανένα μέρα θέλετε να κόλπαμε τον Δημήτρη, φωνάξτε τον Κώστα. Μην το κάνετε μεταξύ. Μπορείτε να κάνετε κακό.
2: Γιώργος.
0: Ναι, το Γιώργο, ναι. Γιώργο μου, αδερφέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Για τον BDSM, εσύ τι γνώμη έχεις? Γιατί λες ότι είναι στην ουσία προσφέρει στη σχέση το BDSM, έτσι δεν είναι?
4: Προσφέρει, ναι. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Γιατί να ξέρεις, όταν μπορείς και αρχίζεις και μιλάς ανοιχτά με τη σχέση σου για τέτοια θέματα.
0: Ναι.
4: Μετά μπορείς να βάλεις οτιδήποτε κάτω στο τραπέζι, ρε παιδί μου, κατάλαβες?
0: Ρε Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι.
4: Επικοινωνία.
0: Να ρωτήσω κάτι.
4: Μην φοβάσαι να ζητήσεις από τον σύντροφό σου πράγματα.
0: Και μπράβο, έχει δίκιο.
4: Μετά αρχίζει και. Έχει. Μετά η εμπιστοσύνη που αναπτύσσεται και τέτοια φτάνει σε άλλα επίπεδα. Τώρα, οτιδήποτε που μπορείς να σκεφτείς, μπορείς να το πεις στον άνθρωπο χωρίς να είναι παρεξηγήσιμο.
2: Ωραίο αυτό.
0: Τι ωραίο αυτό, ρε Μαρία, κάτσε.
2: Όχι, να μην υπάρχει παρεξήγηση. Να μην υπάρχει παρεξήγηση.
0: Περίμενε, Γιώργο, γιατί μας τα λες λίγο περίεργο. Δηλαδή, αν πάω εγώ στην γυναίκα μου και πω, αγάπη μου, πρέπει να σου μιλήσω ανοιχτά. Θέλω να δοκιμάσουμε να φέρουμε και άλλη μία κοπέλα ή άλλο ένα αγόρι στην παρέα μας.
4: Ωραία.
0: Ωραία, δεν λες τίποτα. Αν να σου πω ότι αυτό πώς θα Πώς δεν θα τσακωθώ, ρε φίλε, μετά. Θα μου πείτε εσύ.
4: Επειδή. Καλά, αυτό φταίει η κοινωνία, ρε Φάνη. Και εσύ τα ίδια λες, α πούμε. Δηλαδή, κάθε φορά και φωνάζετε και κάνετε. Δηλαδή.
0: Έχεις δίκιο.
4: Είναι κατακριτέο όπως και να έχει. Αλλά κάτσε, συζητήστε το σημείο φορά. Την πρώτη φορά μπορεί να τσακωθείτε. Μετά θα έχει μπει η ιδέα. Την δεύτερη φορά δεν θα τσακωθείτε το ίδιο.
2: Α, πρέπει να είναι ο τρόπος.
0: Ναι.
4: Ότι υπάρχει εντελώς. Δηλαδή πρέπει να το σκεφτεί λίγο όριμα.
0: Ναι,
4: όπως και εγώ, α πούμε, έχω σκεφτεί όριμα ότι δεν μπορώ να πάω με άντρες. Δεν είναι ότι φοβάμαι με που είναι αδερφοί.
0: Άρα, α, μπράβο. Ναι, ναι.
4: Είναι ότι απλά το έχω σκεφτεί, έχουμε υπάρξει έτσι. Δεν γίνεται, δεν μου βγαίνει, δεν μπορώ.
0: Ναι.
4: Άμα πας εκεί.
0: Άμα το κουβεντιάσεις όμως. Άρα, εσύ δεν πας με άντρα, γιατί δεν θες ή γιατί δεν το έχεις κουβεντιάσει με κάποιον πάρα πολύ καιρό?
4: Όχι, γιατί δεν θέλω.
2: Δεν θέλει, δεν του αρέσει.
4: Έχω σκεφτεί, το έχω κουβεντιάσει, έχω μιλήσει και με άντρες που θέλανε να παίξουν μαζί μου. Δεν γίνεται.
0: Ναι, δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
4: Ναι. Δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει. Δηλαδή θα μου μαζευτεί. Δεν γίνεται. Μαζεύομαι και εγώ ίδιος.
2: Είδες, έχει φτάσει ένα σημείο όμως με τη γυναίκα του που είναι πολύ απελευθερωμένη και οι δύο. Αυτό λέω, ρε παιδί μου, ότι αν φτάσω σε τέτοιο σημείο που είναι σπάνιο.
4: Είναι γενικά στη ζωή σου. Δεν έχει μετά. Δηλαδή τώρα να μου πει γιατί για ζήλια, α πούμε, για τέτοια. Δεν έχει. Τα ξέρω έτσι κι αλλιώς όλα.
2: Ναι, αλλά δεν υπάρχει και ο φόβος τώρα μήπως αναπτυχθεί λίγο ιδίλιο με κάποιον άλλον? Γιατί άνθρωποι είμαστε, ρε Γιώργο.
4: Καλά, αυτό ο Μαρίο, γιατί το BDSM φταίει, δηλαδή γι' αυτό.
2: Όχι, απλά του φέρνει.
4: Ερωτικέ φαντασιώσει, το οτιδήποτε μπορεί να αλλάξει αυτό σε μια σχέση.
2: Έχει δίκιο, Γιώργο.
4: Δηλαδή, τα πείσαι είτε όχι, έτσι κι αλλιώ μπορεί να ερωτευτεί σε κανένα. Μετά από 2-3 χρόνια μπορεί να ερωτευτεί κάποιον άλλον. Να σου τελείωσε με τον άνθρωπο, δεν έχει να κάνει με το τι είπατε με αυτό εδώ.
0: Είμαστε.
4: Αν είσαι κότα, ξορκίζει και λίγο όταν τα συζητά.
0: Σιγά-σιγά.
4: Ενώ με στο κεφάλι σου μπορεί να τα κάνει πιο μεγάλα.
2: Λάου-λάου.
0: Ναι. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ, αδερφέ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Καλές δουλειές.
0: Μπήκε και η Ράνια. Ράνια, γιατί γελάς, δεν κατάλαβα. Τι συγγνώμη, τι σύμβουλε ψυχικής υγείας, δεν κατάλαβα.
2: Δεν έχει καταλάβει καν τι συζητάμε.
0: Όχι, συζητάμε. Έχουμε ένα φίλο ακροατή, ο οποίος είναι δάσκαλος. Ασχολείται με το BDSM.
1: Κάνει συνεδρίες BDSM.
0: Ναι,
2: συνεδρίες BDSM.
0: Πώς κάνεις συνεδρίες, πώς το λένε, συμβουλευτικής ψυχικής υγείας? Και σου λέει ο άνθρωπος, λέω εγώ, θέλω να πω στη σύζυγό μου ότι αγάπη μου, κοίταξε να δεις. Θέλω να. Πρέπει να συζητάς ανοιχτά με τον άνθρωπο σου. Συμφωνείς ότι πρέπει να συζητάς ανοιχτά με τον άνθρωπο σου?
2: Συμφωνώ, ναι.
0: Ωραία. Και να πούμε αυτό. Έρχομαι εγώ, είμαστε ζευγάρι και σου λέω: Μαρία, αγάπη μου, παντρεμένη. Έχουμε και δύο παιδιά, λέμε τώρα έτσι. Και σου λέω: Ράνια, αγάπη μου, θέλω να φέρουμε και ένα αγόρι και ένα κόριτσι στη φάση. Πώς το ακούς? Και υποστηρίζει ο Γιώργος ότι λέει: την πρώτη φορά μπορεί να τσατιστεί. Του λέω: αν το πω στη γυναίκα, θα τσατιστεί. Την πρώτη φορά θα τσατιστεί. Τη δεύτερη, αν με αγαπάς, πρέπει να πεις OK.
2: Αν με αγαπάς.

0: Άμα θέλει να κινείται έτσι.
1: Θα το συζητήσει.
0: Θα το συζητήσω.
1: Μετά από 8 χρόνια παντρεμένη
0: και σου. Κάτι κρύβεται πίσω από αυτό, έτσι. Κάτι έχει ανιδονεί ο άνθρωπο, συνέχεια ψάχνει καινούργιε προκλήσει, challenges. Δεν γίνεται έτσι. Δεν βγαίνει.
1: Α, θα το συζητήσει. Ναι.
2: Ρεζιφάνη, ο Γιώργο εδώ πέρα, ο ακροατή σου, είπε ότι από την αρχή με τη γυναίκα του, μετά από 8 χρόνια. Εντάξει, εκεί είναι πρόβλημα.
1: Ναι, απλά λέει και αυτό πρέπει να είμαστε ειλικρινεί με τι σχέσει μα. Αυτό σκέφτομαι.
0: Μου το στείλει και εμένα σε μήνυμα ο Γιώργο. Γιατί έχει ανάγκη όμω να το επικοινωνεί τόσο πολύ. Άρα νιώθω ότι κάτι γίνεται μέσα.
2: Απελευθερωθούμε λίγο, Γιώργο.
0: Α, εμά θέλει, θέλει απλά να μα απελευθερωθούμε.
3: Γιατί δεν μιλάμε για τον BDSM.
2: Όχι, να απελευθερωθούμε σαν κοινωνία.
1: Ναι.
0: Άρα νιώθω ότι αυτό, α πούμε.
1: Χρειάζεται απλά... αυτόν, εμεί τι κάνουμε.
0: Ρε παιδί μου, εγώ το πω ψυχοθεραπευτικά να δω τι πρόβλημα έχει ο άνθρωπο.
1: Εγώ τι πρόβλημα έχω που δεν έχω πει στην γυναίκα του καιρό του λεωτρίου, εντρέπομαι. Δηλαδή αυτό. Γιατί.
3: Το
1: έμαθε.
2: Τώρα το έμαθε όλοι.
0: Θέλει να ανοίξει το σχήμα, φάνηκε. Και το λε μέσα από τον Γιώργο.
1: Μήπω είναι κακό που δεν το έχω ζητήσει του χρόνια αυτό το πράγμα.
0: Άρα το θε.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Θες να το δοκιμάσεις όμως. Σου βγήκαν ιδέες.
1: Δεν ξέρω αν το θέλω. Και λέει και ο Γιώργος, εγώ ψάχτηκα, λέει, αν θέλω να πάω με άντρα. Αλλά δεν θέλω. Εγώ δεν έχω μπει στη διαδικασία να ψαχτώ αν θέλω να πάω με άντρα. Μήπως πρέπει να ψαχτώ να δω αν θέλω να πάω με άντρα. Αυτό λέω.
0: Ρε παιδί μου, δεν νιώθεις πληρότητα από αυτό που έχεις. Ρε φίλε, σε τρώει κάτι. Έχεις μια ανησυχία σεξουαλική.
1: Γενικά, what the fuck. Δεν ξέρω τι με τρώει και τι όχι. Δηλαδή, θα σου πω, εσένα καταλαβαίνεις τι σε τρώει και τι όχι. Κάποιο βάσανο δεν έχω. Όχι, να πω ότι.
0: Ναι, αλλά κοίτα πώς σου μπήκε τώρα το μικρό.
1: Μήπως επειδή δεν έχω ψαχτεί.
0: Τώρα στο φύτεψε.
1: Μου το φύτεψε.
0: Άρα έχεις τώρα και εσύ να ζητήσεις. Το μόνο ο Γιώργος θέλει να γίνει.
1: Είναι κακό που έχω να ζητήσει τώρα.
0: Θέλει ο Γιώργος να μας ανοίξει άλλους ορίζοντες προφανώς. Θέλει
3: να μας ανοίξει.
1: Ναι, και γιατί δεν έχω, γιατί έχω κάποιο πρόβλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος
3: πάντων. Πες Μαρία, γιατί έχουμε και ένα ερώτημα του Γιώργου.
2: Θέλω να πω στο Φίλιππο. Φίλιππε, όπως είδες, μιλήσαμε για τα μάτια και τον τρόπο που γίνεται όλη αυτή η κατάσταση. Δεν μείναμε στους τεχνητούς.
3: Ούτε καν, παιδιά.
2: Ούτε καν. Δηλαδή, Φίλιππε, μάλλον δεν άκουγες.
1: Τι άκουσα, τι λέει ο Φίλιππος.
3: Ρωτάει ο Γιώργος. Τώρα που έχουμε τον δάσκαλο, λέει, έχω ρωτήσει τρεις φορές.
1: Φίλιππε, είσαι χαζός, αδερφέ. Μην ακούσει την εκπομπή, προχώρα.
3: Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, τώρα που έχουμε, λέει, τον δάσκαλο, έχω ρωτήσει τρεις φορές την κοπέλα μου. Δεν έχουμε τσακωθεί για τρίο. Αλλά όταν μου λέει να πάρουμε άντρα αντί για γυναίκα, δεν θέλω. Τι μπορώ να κάνω.
1: Τι?
3: Έχει συζητήσει με την κοπέλα του ένα παιδί εδώ πέρα να κάνουν τρίο με την γυναίκα του. Δεν έχουν τσακωθεί καθώς το έχουν συζητήσει, αλλά η γυναίκα του λέει, οκ, να κάνουμε, αλλά να φέρουμε άντρα. Αυτός δεν θέλει όμως, τι κάνει.
2: Εντάξει, αφού τη ζωή.
1: Αυτά, παιδιά, είναι σοβαρά θέματα. Δηλαδή, θέλει.
3: Πες τώρα εσύ.
1: Ναι, δεν
2: είναι, πες, ότι
1: σύμφωνα
2: δεν
1: με τον Γιώργο πρέπει να τις μιλήσεις. Πρέπει να τις μιλήσεις. Εκεί πέρα να μιλήσεις ήταν.
2: Κουβέντα.
3: Πάντως, πολλά νέα ζευγάρια το κάνουν αυτό,
2: Παιδί μου, σου λέω, έχει αυξάνεται το ποσοστό.
1: Και εγώ νιώθω ότι μένω πίσω σε όλα αυτά.
3: Ναι.
2: Καλά και εσύ που πρέπει να.
1: Μα θέλω να είμαι update.
2: Να είσαι update ακόμα και εδώ. Κάτσε με το AI και μην update.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όσο ψάχνομαι εγώ με τη σεξουαλικότητά μου, πάμε για. Το πρώτο τελευταίο. Τις πρώτες τελευταίες κουναβομάχιες. Στέλνετε το κινητό σας τηλέφωνο στο Viber του σταθμού. Επαναλαμβάνω, γιατί πολλοί παίρνουν τηλέφωνα. Στέλνετε το κινητό σας τηλέφωνο στο Viber του σταθμού και σας παίρνουμε εμείς τηλέφωνο. 6939-892-892. Εκεί στέλνετε στο Viber, όχι στο κινητό, στο Viber αυτού του σταθμού. Και ερχόμαστε σε πολύ λίγο με την πρώτη τελευταία κουναβομαχία τη σεζόν. 100 ευρώ. Δωρεπιταγή από τα My Market σε πολύ λίγο θα μπουν σε κάποιας ή κάποιου την τσέπη.
4: Hi, here's Lucas Ketty and you're listening Tivedo on Music 89.2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μουζουλά. Πια ένα τραγουδάκι παίξαμε, δεν αργήσαμε καθόλου. Και είμαστε έτοιμοι για την πρώτη τελευταία κουναβομαχία τη σεζό. Και οι τρεις μονομάχοι είναι έτοιμοι για να δώσουν τον καλύτερο του σε αυτό. Φίλες και φίλοι, Λευτέρη, ηχολήπτη μου γλυκέ, δώσε το σύνθημα.
1: Κουναβομαχίες.
0: Πριν πάμε στου ακροατές, εσύ έχεις πάρει.
2: Εγώ έχω πάρει φρίζ.
0: Φρίζ και
2: συμμαχία
0: έχεις πάρει.
2: Τη συμμαχία δεν έχω πάρει.
0: Εγώ δεν έχω πάρει τίποτα.
3: Δεν έχεις πάρει τίποτα.
2: Εσύ έχεις πάρει και τα δύο. Και συμμαχία έχεις πάρει τη Μαρία και φρίζ έχεις πάρει. Εγώ έχω πάρει μόνο φρίζ και η Μαρία.
3: Εγώ τι έχω πάρει.
4: Σου λέγα. Φρίζ και συμμαχία.
3: Φρίζ και... Άρα το swap μου έχει μείνει.
0: Λοιπόν.
3: Πώς τα πήραμε όλα αυτά, ρε
0: παιδί. Περίμενε. Φίλες και φίλοι, πάμε στον πρώτο ακροατή. Μαρία.
3: Η Χριστίνα.
0: Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, μικρό μου παιδί. Χριστίνα μου. Ένα, δύο ή τρία.
5: Τρία.
0: Το τρία η Χριστίνα. Μου φαίνεται είσαι και εσύ της ονοματαξίας BDSM, έτσι.
5: Όχι.
0: Θα, είδες, τη βλέπεις, είναι κλειστό μυαλί. Είδες ότι είσαι
3: κλειστό. Είναι λοιπόν, η άποψή της, ρε παιδί.
0: Θα παίξεις με τη Μαρία.
2: Να το Μαρία.
0: Φιλενάδα Πουριτανή. Λοιπόν, περίμενε στη γραμμή σου.
2: Έχουμε τον Γιάννη.
0: Γιάννη.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη. Εσύ, Γιάννη, είσαι του BDSM.
6: Όχι, όχι.
0: Τι γίνεται, είστε κλειστό μυαλό. Η νέα είναι κλειστό μυαλό.
2: Δεν θέλουν
0: να πει. Ναι, ναι, καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά. Λοιπόν, Χριστιανό Ταλιμπάν. Λοιπόν, δύο ή ένα.
6: Ένα, ένα.
0: Το ένα, ο φίλο. Πώ το είμαι το φίλο?
2: Γιάννη.
0: Γιάννη, θα παίξουμε μαζί.
6: Μα φάνηκε, δεν χάνουμε μαζί.
0: Δεν χάνουμε. Με ποιον παίζουμε, τη Μαρία. Λοιπόν, παιδιά. Τάμπου παίζουμε, 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένας στη διάθεσή του. Όποιος βρει τις πρώτες λέξεις των νικητές, εμείς έχουμε 5 απογορευμένες λέξεις. Δεν πρέπει να τις πούμε ούτε κάποιο παράγωγο όριζο αυτών. Έχετε και να πάω στη διάθεσή σας. Τους ξέρετε τους κανόνες?
5: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Εμείς δεν έχουμε άλλες επιλογές, Μαρία.
3: Από... Όχι, μόνο το swap μας έχει.
0: Μόνο swap.
3: Αλλά εντάξει,
0: εγώ, εγώ θα μείνω με, το... με τον παίχτη μου. Για να σε ακούσω λίγο, φίλε Γιώργο, είπαμε.
6: Γιάννη.
0: Μαρία, την άλλη κοπέλα που σου
3: λέει.
0: Χριστίνα, για μιλά μου λίγο.
5: Καλημέρα.
0: Swap.
3: Όχι, ρε, ναι, ναι. Η
0: Χριστίνα φαίνεται πιο έξυπνη.
2: Γιάννη, τι σου έκανε.
3: Δεν πειράζει, και με τον Γιάννη.
6: Ανάρα, δεν το περίμενα αυτό που σου έκανε.
0: Αδερφέ, δεν είπα δεν σε συμπαθώ. Είπα ότι ακούγεσαι χαζό. Μπορεί να σε
3: πει. Είναι ηρεμή δύναμη.
0: Η κοπέλα φαίνεται πιο έξυπνη. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ποιο ξεκινάει.
3: Γιάννη, μην το είσαι.
0: Εγώ ξεκινάω με τη φιλενάδα μου.
2: Την Χριστίνα.
0: Με την Χριστίνα. Χριστίνα, μην με προδώσει τώρα. Με ποιε παίζουμε.
2: Τη Ρόζ.
0: Τρία. Δύο, ένα, πάμε. Λοιπόν, θέλω να σου πω, το έλεγε τραγούδι, πώς το λένε, είναι είδος μουσικής. Πες πολλά.
5: Funk, rock, metal,
0: Seventies.
5: Funk.
0: Ή, μέτα.
5: Disco.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ο Καβάφης έγραφε...
5: Πήματα.
0: Το...
5: Το πήμα.
0: Ωραία. Αυτό ήταν ο Αβραμόπουλος, ήταν πολύ... Ήταν κάποιο που είναι. Κομψό, ναι.
2: Τώρα. Βέτα η μισκούπα. Συγγνώμη, Φάνη, αλλά δυστυχώ στο πείμα σου είπε έγραφε. Ο Καβάφη έγραφε και έχει το γράφο.
3: Α,
0: όχι, είπα έγραφε.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Καβάφη έγραφε.
3: Έγραφε, είπε πείματα.
2: Μα του λε και εσύ.
0: Ο Καβάφη τι έκανε.
2: Όχι,
0: ο Καβάφη τι έκανε.
2: Είπε ο Καβάφη έγραφε. Τι έγραφε.
0: Λεωνιδά.
2: Και εσύ μην του λε τώρα τέτοια και τα πιστεύει. Πε την αλήθεια τουλάχιστον.
3: Λευτέρη.
4: Ρε παιδιά, για πείτε μα στο Instagram.
2: Λευτέρη, να είσαι ειλικρινή, ρε φίλε. Του φουντώνει αυτή τη στιγμή που του κάνει, του φουντών είναι άσχημα αυτό που κάνει.
0: Παιδιά, εδώ πέρα γράφουν όλοι.
3: Στο ταμπού.
0: Έκανε, είπα το γράφουν και εδώ πέρα. Αλλά εντάξει, ό,τι θέλετε. Εγώ για άλλη μια φορά που μπουλίνεις με.
2: Εγώ σας είπα, άκουσα τι έγραφε.
0: Είπε, έκανε, γράφουν εδώ πέρα.
3: Είπε, είπε, το λένε, είπε, είπε.
0: Ναι.
3: Α, έκανε, είπε. Όχι, τι έγραφε, είπε.
0: Καλά, άστο, θα το δούμε στο τέλος. Πάμε. Να δούμε γιατί μπορεί να μην είναι τέτοιο.
3: Έγραφε.
0: Είπα, έγραφε.
2: Αφού το άκουσα, παιδί μου.
3: Έχουν αρχίσει και λένε ψεύτη, Φάνη και τέτοια.
0: Εντάξει, το καθόλου. Έλα, πάμε. Είσαι έτοιμο. Εγώ φταίω. Τρία, δύο, ένα, πάμε.
3: Ήτανε η του Τσάρλι.
6: Ήταν η Άγγελη.
3: Μπράβο.
6: Άγγελος.
3: Όταν πηγαίνουμε και θέλουμε να, σε έναν άνθρωπο να του δώσουμε τις... Έχει
6: πρώτης
3: πέσει
6: πρώτης βοήθειας.
3: Ναι.
2: Φτάνει, παιδί μου.
3: Τι κέρδισα.
2: Ναι, εσύ τι λες.
3: Γιάννη, κερδίσαμε.
6: Φανάκο, μη σου πω πού τώρα.
0: Άντε, βλακά.
2: Πες του το.
0: Κλείστονα. Λοιπόν, κέρδισε 100 ευρώ το ρεπιτακί. Λοιπόν,
3: Γιάννη.
0: Μικρές μου ανομαλάρες, τα λέμε αύριο, έχει τυράνια.
2: Τελευταία εκπομπή αύριο,
0: Ναι, ναι.
7: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Music 892.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Super Snake την Κυριακή 2 Αυγούστου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
15: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
18: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
19: Previously,
20: στα κουνάβια.
3: Πρώτατο. Αυτό... Τι χρειάζεται να ξέρω.
2: Πρώτατο, ρε.
3: Ζήσ' το λίγο, ρε παιδάκι μου.
0: Μίτσο,
3: να σου πω κάτι, Δημητρή. Ηρωνεύεται.
0: Απαράδεκτο.
3: Ξέρεις τι.
0: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανός ο Μίτσος.
3: Πραγματικά, ρε Δημητρή.
0: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
21: Εσύ τι έχεις αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμος.
21: Γιατί
0: ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία. Πολύ ευχάριστη όμως. Όλες τις παρέες είχαμε ένα φίλο.
21: Εμετικά άσχημο.
0: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
21: Και τώρα τι έγινε.
0: Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα, γιατί τι να σε κάνω έτσι. Δεν έχει κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα.
21: Κάτσε ρε φαν, τι λες.
0: Άμα ήθελα κάνα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσεις.
21: Να βάλεις και βυζιά.
0: Ναι.
21: Μόνο.
0: Ναι. Από το στόμα μου.
22: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Δυναμικό ξεκίνημα πρωινό Πέμπτη στα 16 λεπτά μετά τις 10 μοιράνια λευρά και θα είμαι κοντά σας για τις επόμενες 3 ώρες, παιδιά. Πέμπτη 30 Ιουλίου. Δεν το πιστεύω ότι τέλειωσε ο Ιούλιος. Δεν έχω πάρει χαμπάρι τίποτα και βέβαια η κίνηση δεν βοηθάει να καταλάβεις ότι κάποιος έχει φύγει από αυτή την πόλη. Σήμερα ήταν χειρότερο από χθες. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Όσοι είστε στον Κηφισό, στην Άνοδο, κουράγιο, παιδιά. Κουράγιο. Πάμε όμως στα ευχάριστα της ημέρας να πούμε τα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Ο Ανατόλιος, η Ανατολία, η Ανατολή. Ο Ιάκυνθος, η Ιακύνθη, η Άνθη. Ο Ζουμπούλης και η Ζουμπουλία. Τι ωραία ονόματα, χρόνια πολλά, παιδιά. Χρόνια πολλά φυσικά και σε όσους έχουν γενέθλια. Για σήμερα σας έχω πάρα πολλές εκπλήξεις. Σας έχω τα ζώδια που θα ζευγαρώσουν στις διακοπές. Σας έχω και οδηγίες. Αν βρείτε τον έρωτα στις διακοπές, τι κάνουμε με τους φίλους. Έχουμε εδώ πέρα τη γνώμη των ειδικών για τη διαχείριση του έρωτα στις καλοκαιρινές διακοπές. Και φυσικά έχω τις πιο ωραίες μουσικές.

0: Music 892.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Καθρέφτης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους με τους οποίους δεν συνδέεσαι. Μάθε να αποχωρείς. Δεν χρωστάς χρόνο, παρουσία ή ενδιαφέρον σε κάποιον που δεν προσφέρει αξία στη ζωή σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
14: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
15: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Το 73% των ανθρώπων που έχουν δανείσει χρήματα σε φίλους ή οικογένεια περιμένουν ακόμα να τα πάρουν πίσω. Η Αστερόπη, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δανείσει είναι τα 100 ευρώ. Από όσα σου ζητούν, μας γράφει ο Αποστόλης, δίνεις πάντα το 1 τρίτο και είσαι κομπλέ.
17: Άμα σου ζητήσει ο άλλος ένα εκατοστάρικο, τι θα του πεις, πάρε 30 ευρώ και είμαστε κομπλέ.
16: Όχι, ρε, μάλλον. Ρε, Αστερόπη, τα 100 ευρώ σιγά, και α μην στα δώσει ποτέ.
17: Εντάξει,
16: 100 ευρώ είναι, ρε φίλε, 100 ευρώ τα χάνει στο δρόμο. Να τώρα περπατάω και πέφτουν 100 ευρώ.
17: Θεωρία, θα σε ακολουθώ, θα είμαι από πίσω σου κάθε φορά, ρε φίλε.
18: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
19: Στο Music 892.
20: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official 892.

το ζητάτε συνέχεια, το λατρεύω και εγώ. Τι ωραίο κομμάτι. Moving to the sun, Hugel. Και ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Πρώτες καλημέρες στο Βασίλη που είναι στη δουλειά. Αχ, Βασίλη μου, πόσο σε καταλαβαίνω, πόσο. Είμαστε σαν τους μαραθωνοδρόμους, τελική ευθεία. Θέλουμε να πέσουμε κάτω όλοι. Κάτι τέτοιο συμβαίνει, παιδιά. Ο Πίτερ πήγε στην Πάρνηθα. Πίτερ, με έχει ξετρελάει με τις φωτογραφίες. Με την Πανσέλινο, τι ωραίο σουκού. Προγραμματίζει για την Εύβοια. Τι θα γίνει που εγώ θα θέλω φωτογραφίες από όλους σας τις διακοπές. Θα μου λείψετε, παιδιά, ένας μήνας είναι αυτός. Ο Ηλίας από διακοπές λογικά μου έχει στείλει κάποιες φωτό, αλλά θέλω να μάθω πού είσαι, Ηλία, από πού είναι αυτές οι φωτό. Και ο Δημήτρης μου, ο φίλος μου από Ζηρή, έχει ψήνεται στους 30 βαθμούς 9.30 το πρωί. Οι Ελβετοί θα τρελαθούν. Εμείς εδώ πέρα την έχουμε τη δροσίτσα μας, αλλά έχουμε και κινησούλα, παιδιά, η οποία δεν πολύ παλεύεται. Πάμε να τα δούμε λίγο γρήγορα. Στον Κηφισό, μεγάλη επιβάρυνση, κυρίως στην κάθοδο, με ουρές χιλιομέτρων. Η άνοδος είναι καλύτερη. Εγώ στην άνοδο δυσκολεύτηκα πάντως πάρα πολύ. Μεσόγειον, καθυστερήσεις στην άνοδο, Λεωφόρος Αθηνών, χαμηλές ταχύτητες. Κέντρο, αυξημένη κίνηση, Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου. Πειραιάς, πολύ αυξημένη κίνηση γύρω από το λιμάνι. Είναι σαν να είναι χειμώνας. Δεν έχει αλλάξει τίποτα.

Τρέψαμε με Bad Bunny, έχω μια δυναμία, το λέω και το ξαναλέω, κινδυνεύω να γίνω και γραφική. Έχω δυναμία όμως και σε εσάς, παιδιά, τι ωραία μηνύματα μου στέλνετε. Αντώνη μου, όχι, δεν με έχει ρίξει ο Φάνης, γιατί να με ρίξει, δεν του το επιτρέπω. Μπαίνω για 5 λεπτάκια, αντέχω και φεύγει. Μέχρι εκείνη η σχεσούλα μας, επιδερμική, για να μην έχουμε θεματάκια. Αποφεύγω τις τριβές. Ο Βασίλης μου, αχ, Βασίλη, όλο τον Αύγουστο εδώ σε νιώθω και εγώ αργό πάρα πολύ. 25 του μηνός κι εγώ. Κράτα γερά, θα σε δροσίζουμε με τις μουσικές αυτές που σου αρέσουν. Αλέξανδρος μου λέει πάμε δυνατά, τελειώνει ρε παιδιά, τελειώνει. Να κρατηθούμε λίγο ακόμα, τελειώνει όλο αυτό. Και ο άλλος Αλέξανδρος τα ίδια, απολαμβάνει τις μουσικές επιλογές. Πολύ χαίρομαι που απολαμβάνετε τις μουσικές μας, αλλά σας έχω και κάτι άλλο που μπορείτε να απολαύσετε. Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, όχι πείτε μου. Τον πάρει σε καλή και η GN σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θάτα, ίσως και τα μου, κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι και ετοίμασε τώρα βαλίτσα και έφυγε για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριο στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Χρειαζόμαστε απόδραση.

0: Music 892.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Κάτι νέο έφτασε.

0: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Previously. Στα κουνάβια.
3: Και πάμε λοιπόν τώρα στη νέα ταινία Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
4: Α, το είδα. Είδε τώρα ποιο θα βάλουν για Άραγκον. Είναι δυνατόν. Ποιον... Έπαιζε ο Άραγκον, όπως λέω, ο Βίντζεν Κανσέλ, που λέω εγώ.
3: Βίγκο Μόρτενς.
4: Ο οποίος... Έφυλε, μου έχει το Σβίγκο να παίξει, που είναι φοβερό ο οποίο.
3: Ποιο Σβίγκο, παιδί μου. Βίγκο. Ο Σβίγκο είναι ο δικό μα.
4: Του μπερδεύω.
5: Αχταρμά.
3: Κανονικά ήταν να υποδηθεί τον Άραγκον ο Βίγκο Μόρτενς. Γιατί και τον Γκάνταλφ θα τον κάνει ο Μακέλεν κανονικά. Παρόλα αυτά, τον ρόλο του Άραγκον θα τον κάνει συγκεκριμένα ο Τζέιμι Ντόρναν.
4: Τι είναι αυτό, μα παιδάκι, μα το
3: απέναντι. Ο πρωταγωνιστής από τις 50 αποχρώσεις του Γκρι.
4: Καλά. Μα δηλαδή πάλι καλά που παίζει και ο Μακελελέ εκεί πέρα και δεν είναι. Ο μόνος.
3: Ποιος Μακελελέ.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: δεν έχει κάτι καλύτερο.
1: Καλύτερα. Το ψάξαμε.
2: Music 892.
3: Yeah. You know.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά. Πρέπει να ανέβουμε, παιδιά. Όσοι έχουμε ξεμείνει στην Αθήνα, πρέπει να έχουμε το κέφι στα ύψη σήμερα τουλάχιστον και αύριο και το Σαββατοκύριακο και κάθε μέρα. Τα φιλιά μου να στείλω στη μακρινή Σαγκάη. Θοδωρή, μας λείψατε. Τι γίνεται, μας ακούτε και τέτοια ώρα? Πώς έχει συμβεί αυτό? Ήρθε στην Ελλάδα, θέλω λεπτομέρειες. Τα αγόρια μου, Αντώνης και Αλέξανδρος, μου λένε για το Φάνη. Εντάξει, αυτή η αλληλεπίδραση με το Φάνη, παιδιά, είναι για γερά νεύρα, αλλά σου δίνει ζωή, σε ξυπνάει λίγο απότομα. Πάμε να δούμε τα ζωδιάκια. Λοιπόν, τα ζώδια που θα ζευγαρώσουν στις καλοκαιρινές διακοπές, προσέξτε, είναι τα λιοντάρια, η ζυγή, το ξώτες, η χθής και η δίδυμη. Ο ήλιος λέει για τα λιοντάρια, βρίσκεται στο ζώδιό σου και σου χαρίζει αυτοπεποίθηση, γοητεία και έντονη κοινωνική ζωή. Οι διακοπές φέρουν πάρα πολλές γνωριμίες και ένα φλερτ μπορεί πολύ εύκολα να εξελιχθεί σε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Η ζυγή, η ανάγκη για συντροφικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο. Συνδυάζεται όμως με αυξημένη κοινωνικότητα. Τέλεια. Μέσα από παρέες, beach bars ή μία πτυχία έξοδο, δεν αποκλείται να εμφανιστεί ένα πρόσωπο που θα σας αλλάξει το καλοκαίρι. Τα υπόλοιπα σε πολύ λίγο. Έρχομαι με τοξότες, σε ψαράκια και διδύμους. Δεν φεύγει κανείς. Peggy Goo.

0: 2-8-9-2.
1: Πολύ σωστό.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
0: Φάση. Φάση.

0: Άλλοι πάνε διακοπές, αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
1: Music 892.

Music 8-9 επιστρέψαμε με μια διάθεση πολύ πολύ ανεβασμένη. Με έχετε ανεβάσει και εσείς, μου λέτε για διακοπές με μηχανή, παιδιά. Τι ωραίο αυτό το αίσθημα ελευθερίας να κάνεις τις βόλτες με τη μηχανή. Δεν οδηγώ, Βασίλη μου, αλλά ψάχνω συνοδηγό για να απολαμβάνω εγώ από πίσω. Και άλλες να χρεώνεται το άγχος στους δρόμους. Δεν είμαι και καλή οδηγός, εγώ γενικά αγχώνομαι πάρα πολύ, παιδιά. Πάμε στα ζώδια λοιπόν που θα περάσουν πολύ ωραία στις καλοκαιρινές διακοπές και υπάρχει και πολύ μεγάλη πιθανότητα να ζευγαρώσουν. Οι τοξότες. Λοιπόν, οι τοξότες είναι το ζώδιο της περιπέτειας και των ταξιδιών. Οι πιθανότητες να ερωτευτεί μακριά από το σπίτι ακόμα και κάποιον να πάλι πόλη χώρα είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Στις διακοπές σας τοξότες, τα μάτια ανοιχτά έρχεται ο έρωτας. Ψαράκια, το καλοκαιρινό σκηνικό σας ταιριάζει απόλυτα. Μια ρομαντική γνωριμία δίπλα στη θάλασσα μπορεί να εξελιχθεί πολύ πιο έντονα από αυτό που περιμένατε. Και για το τέλος, οι δίδυμοι, οι επικοινωνιακές σας δεξιότητες απογειώνονται στις διακοπές. Ένα απλό μήνυμα, μια συζήτηση στην παραλία, μια τυχαία γνωριμία μπορεί να γίνει αρχή για ένα πάρα πολύ δυνατό αλλά και παθιασμένο ειδήλιο.

0: καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Λένε ότι το φιλικό στάδιο διήρκησε κατά μέσο όρο περίπου 22 μήνες, τόσο σου χρειάζεται, προτού μπει το νερό στο αυλάκι.
10: 12 μήνες γνωριζόμαστε όλους και όλους.
9: Μέχρι να μπει το νερό στο αυλάκι.
10: Καλά, κράτα
9: την λίγο. Την ακούτε πως το μετράει αντίστροφα τους.
10: Κράτα μήνες. Λίγο το νερό.
9: Σαν το φαντάρο.
10: Σιγά.
9: Θέλει να πιει το νερό μου. Δεν στο δίνω.
10: Θέλω να είσαι ψύγραμος. Λέω, κρατήσει το λάστιχό σου μια απόσταση από μένα.
9: Το λάστιχό
10: και να αφήσει λίγο το νερό.
9: Λάστιχο.
10: Δεν το θέλω, ρε, το λάστιχο.
9: Πάρ' το, τράβα το, δεν φτάνει.
10: Σιγά τη μάτικα.
11: Ευθύμη Κάλφα. Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
12: Στο Music 892.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ένα κομμάτι που αγαπώ πολύ, Beautiful Things. Και συνεχίζω με ωραία πράγματα και πολύ πολύ σημαντικά, γιατί ο Music 892 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και δίνει ραντεβού μαζί σας σε ένα διήμερο γεμάτο ενέργεια, αισιοδοξία και συμμετοχή. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος μας υποδέχεται σε νέο χώρο, παιδιά. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια και τον ίδιο πάρα πολύ σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το Άλμα Ζωής μας περιμένει με μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές έχουν ήδη ανοίξει. Μπείτε τώρα στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και γίνετε μέλος της μεγάλης γιορτής για τη ζωή. Δηλώστε συμμετοχή και ελάτε να ζήσουμε το 18ο Greece Race for the Cure, παρέα πάντα με το Music 892.

Ταξίδι στο χρόνο, bye bye bye. Διαβάζω ένα μήνυμα φανταστικό που μου είστε ο φίλος μου ο Θοδωρής από Σαγκάη. Ήταν λέει στην Κρήτη με το μωρό του και μόλις μπήκε το sunrise, αγκαλίτσα μαζί, χορεύανε priceless. Αχ, αυτά, αυτοί οι έρωτες μου αρέσουν. Αυτοί οι έρωτες, οι ρομαντικοί, οι κινηματογραφικοί. Πάμε όμως οδηγίες χρήσης για αυτούς τους έρωτες, γιατί οι ψυχολόγοι προειδοποιούν. Αν γνωρίσετε τον έρωτα στις διακοπές, τι κάνετε με την υπόλοιπη παρέα? Πρέπει, παιδιά, να βρούμε όλοι, αν μας τύχει αυτό, τη χρυσή τομή. Μην εξαφανιστείς, λένε από την πρώτη μέρα. Οι φίλοι ταξίδεψαν μαζί σου και είναι σημαντικό να μην νιώσουν εγκατάλειψη. Πρέπει να γίνει ενημέρωση με ειλικρίνεια. Θα πούμε ξεκάθαρα, θέλω να πέρασω λίγες ώρες με το καινούριο που ξαφνικά μου χτύπησε την πόρτα. Και μετά θα βρεθούμε κι όλοι. Μια συνδυαστική νομίζω ότι είναι αρκετή. Κράτησε λίγο κάποιες στιγμές αποκλειστικά για την παρέα, όπως το πρωινό ή το βραδινό ποτό. Μην πιέζεις την παρέα να κάνεις συνεχώς παρέα με την νέα γνωριμία. Γιατί να πιέσουμε, αλλά γιατί να μην περάσει μια βόλτα, αν είναι και πολύ. Εντάξει, γιατί να μην το ζήσουμε. Δεν είναι, λέει, όλοι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στον ενθουσιασμό σου. Μα ο πραγματικός ο φίλος, εγώ θα πω ότι και στις χαρές φαίνεται.

0: Music 892.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Χθες έκατσα να δω Premier.
6: City United.
5: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
6: Με δουλεύεις.
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι.
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
2: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Previously. Στα κουνάβια.
6: Αν λίγο μου θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
7: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
8: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το. Με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
9: Πες Δημήτρη.
7: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
6: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
8: Μπορείς να, όχι με φωνή, κάνε όπως...
9: Τι είμαι μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
8: Μπράβο Μαρία. Μπράβο Μαρία.
6: Καλά,
8: μπράβο Μαρία.
6: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
8: Ούτε εγώ,
6: κάτσε μου έτσι, με τα φυτά που βάζει στο στόμα σας.
8: Δεν ξανάρχομαι.
6: Και κάτσε και πείτε μπαμπού, φάει πεύκο μωρέ, φάει πεύκο. Να δω τα πάθεις, φάει πεύκο.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους αφήσεις.

Υπέροχη, μοναδική, εκρηκτική Σακύρα Νταϊντάι. Πόσο τη λάτρεψα στο Μουντιάλ, παιδιά, τι εκτόπισμα έχει αυτή η γυναίκα, τι ταλέντο είναι. Πόσο άνθησε μετά το χωρισμό της με το Πικέ, έχει βρει και τον καινούργιο της έρωτα και μια χαρά. Τον κρατάει κρυφό, αλλά είδα εγώ κάτι φωτογραφίες με έναν επιχειρηματία χεράκι-χεράκι. Και επειδή μιλάμε για έρωτες και λέγαμε για τους καλοκαιρινούς και τι κάνουμε με την παρέα μας, αν τον βρούμε τον έρωτα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στο νησί, τι κάνουμε με τους υπόλοιπους, δηλαδή πώς το χειριζόμαστε. Έρευνες λέει δείχνουν ότι όταν ένα μέλος μιας ομάδας απομακρύνεται ξαφνικά, οι υπόλοιποι μπορεί να νιώσουν ότι παραμερίζονται ή αποκλείονται. Ακόμη και αν αυτό δεν έγινε με κακή πρόθεση. Γι' αυτό πρέπει να επικοινωνούμε το θέμα μας. Δηλαδή να πάρουμε έγκριση από την παρέα. Μα αν μας τύχει ο έρωτας στο νησί και είναι κάτι έτσι, μη θυστορηματικό, κινηματογραφικό να το πω, θα πρέπει να ζητήσουμε την άδεια

Okay, ειδικά αν η παρέα είναι μεγάλη, θα πρέπει να δείξει κατανόηση. Πιστεύω εγώ, λέω. Επίσης, για πρώτο ραντεβού με καινούριο έρωτα σε νησί, πού θα τον πηγαίνατε? Βόλτα στην παραλία, κοκτέιλ σε beach bar, παγωτό και περπάτημα. Θέα στο ηλιοβασίλεμα, μια μικρή εκδρομή. Μια συναυλία, ένα πανηγύρι, ένα καλοκαιρινό πάρτι ή μια βόλτα με μηχανή που μου λένε οι φίλοι μου εδώ και με ψήνουνε.

The Weekend Sacrifice. Και η έρευνα συνεχίζεται. Τι θα κάνατε λοιπόν αν γνώριζατε τον έρωτα της ζωής σας στις διακοπές με την παρέα σας? Θα θυσιάζατε τους φίλους, τις στιγμές με φίλους για να ζήσετε τον έρωτα? Παιδιά, εγώ το ομολογώ, θα πω αλήθεια, δεν θα τους θυσίαζα, αλλά θα τους εξηγούσα ότι αυτό είναι πρωτόγνωρο. Τώρα δεν γίνεται να μην το ζήσω. Μου το λέει και ο φίλος μου Θοδωρής, ότι ζει την κάθε μέρα σαν να είναι τελευταία. Τι θα έκανες λοιπόν? Θα κρατούσες τα προσχήματα ή θα έμπαινες με τα μπούνια στον έρωτα? Κάπως έτσι, παιδιά, παθιασμένα, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτή είναι η γνώμη μου. Το ίδιο μου λέει και η Γιώτα. Το Γιωτάκι μου λέει ότι φίλοι πρέπει και οφείλουν να δείχνουν κατανόηση. Και ο Πάνος θα συμφωνήσει μαζί μου. Δεν είμαστε αυτοκόλλητοι. Σωστά. Ναι, ο καθένας θα κάνει λίγο τη ζόλα του και όλοι μαζί κάποιες στιγμές. Κάπως έτσι, χαλαρά, χωρίς εκτετικότητες θα το πήγαινα. Τώρα για τα πρώτα ραντεβού, τα πανηγύρια βλέπω ότι δεν σας βρίσκουν σύμφωνος. Μα είναι δυνατόν, ρε παιδιά, στο πανηγύρι, πρώτο ραντεβού? Λένε βέβαια οι ειδικοί ότι είναι πολύ πιο χαλαρό το ραντεβού στο νησί, ας πούμε, ή κάπου σε ένα προορισμό άλλο, όχι στην πόλη. Δεν χρειάζεται εντυπωσιακά εστιατόρια ή ιδιαίτερη προετοιμασία. Λένε λοιπόν οι ειδικοί ότι οι καλύτερες πρώτες συναντήσεις είναι εκείνες που επιτρέπουν να μιλήσουμε και να γνωριστούμε φυσικά. Εγώ προτιμώ βόλτα με μηχανή, ηλιοβασιλέματα και τέτοια πράγματα. Και βραδινό μπάνιο.

0: Music 892.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
7: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
6: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Autoplus.
8: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
9: Καθρέφτης. Να βλέπεις όχι μόνο το τώρα, αλλά και τι σκοτώνει το τώρα αύριο. Το πρόσκαιρο όφελος είναι η πιο καλωστημένη παγίδα της εποχής. Φτηνό στην είσοδο, πανάκριβο στην έξοδο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
10: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
13: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Super Snake την Κυριακή 2 Αυγούστου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
15: Τελούλου. Πηγαίνω τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα να πάρω λεμόνια.
16: Εσύ τόσα λεμόνια τι κατακάνεις?
15: Κάνω ginger shots.
16: Τι?
15: Ginger shots.
16: Στη μάνα σου το είπες.
15: Στίβεις λεμόνια, στίβεις και ginger μέσα στο λεμόνι. Το πρωί, 8.30-9.
16: Κάτσε και περιμένουμε. Με σημαίνει το που ξυπνά, πίνει τζίντζερ.
15: Προφανώς. Το καλύτερο πράγμα είναι. Τι πίνει το πρωί, δηλαδή?
16: Τι πίνω για να ξεκινήσει καλά η μέρα? Δύο δάχτυλα τζινάκι, μια χαρά. Ένα τσιπουράκι μπορεί να το σφίξω λίγο σε σφινά, γιατί δεν βγαίνει.
15: Αλλιώς. Έλα τώρα.
16: Ή κάτι άλλο, παιδιά. Αυτό που ξυπνά και πίνει νερό. Για ποιο λόγο?
15: Χρειάζεται το νερό. Άμα θε να πιει 2,5 λίτρα μέσα στη μέρα, σου να ξεκινήσει το πρωί.
16: Χρειάζεται αν έχει πέτρα και πρέπει να την κατουρήσει στα νεφρά. Μόνο γι' αυτό.
17: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
18: Στο Music 892.
19: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μια διάθεση και ερωτική και καλοκαιρινή και ανεβασμένη και όλα και η έρευνά μας συνεχίζεται για το πρώτο ραντεβού σε καλοκαιρινές διακοπές. Αν γνωρίζεις τον έρωτα, τι κάνεις, πού πας. Μου λέει εδώ πέρα ο Βασίλης ότι στο πρώτο ραντεβού δεν έχει σημασία η τοποθεσία, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρει. Πολύ σωστά. Η τοποθεσία μετράει μόνο. Αν δεν ενδιαφέρει, λέει τελικά, να έχει δυνατά τη μουσική ώστε να μην τον ακούς. Παιδιά, αυτό ούτε στον εχθρό δεν υπάρχει χειρότερο από τον εγκλωβιστή σκάπ με έναν άνθρωπο που τελικά δεν σε ενδιαφέρει ενώ είχε ανεβάσει τις προσδοκίες σου στα ύψη. Είναι τρομερή ελεύθερη πτώση. Τρομερή. Γενικώς δεν είναι καλό να συμβιβαζόμαστε. Αυτό διάβασα και στο βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Πάντα θα βρεθούν, λέει, άνθρωποι που θα σου πούν να μην δοκιμάσεις, να μην ρισκάρεις, να συμβιβαστείς. Όχι στο συμβιβασμό, όχι στα μέτρια. Θα σου πούνε μην προσπαθήσεις πολύ γιατί η ζωή δεν αλλάζει, μην τους ακούς. Όποιος έχει εγκαταλείψει τον αγώνα ενώ μπορεί ακόμη να παλέψει, δεν είναι πρότυπο, ούτε συνοδοιπόρος, είναι εμπόδιο. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, λοιπόν, από το Χάρη Πολίτη, το βιβλίο Καθρέφτης, να πούμε ότι έγινε bestseller από τον πρώτο κιόλας μήνα κυκλοφορίας. Οι αλήθειες αυτές, παιδιά, είναι

υπέροχος, μοναδικός, ανεβαστικός Bruno Mars και να στείλω ένα τεράστιο φιλί στο φίλο μου το Θάνο, κάπου έχει παρκάρει και μας ακούει, μας ακούς Θάνο. Λοιπόν, άκου λίγο και την έρευνα, γιατί εσένα σε αφορά. Τον έρωτα όταν το βρίσκουμε σε διακοπές, τι κάνουμε με τους φίλους μας Θάνο, γιατί εδώ πέρα η Γιώτα μου λέει ότι πρέπει να μπουν και κάποια όρια. Καλό είναι να το ζούμε, αλλά θέλει και ένα όριο. Παιδιά, εγώ είμαι του πάθους. Θα τους αφήσω να περιμένουν 1-2 ώρες και θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Δεν βγαίνει αλλιώς. Ο Τάκης μου στέλνει νοκουμάδες με μερέντα. Αχ, Τάκη. Πραγματικά. Αυτό και αν κολλάει με το θέμα που συζητάμε σχετικά με τον έρωτα. Όποιος δεν έχει τον έρωτα, έχει τους νοκουμάδες. Λόκο, λόκο.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για πολύ πολύ λίγο όμως, γιατί εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Θα στείλω όμως τα φιλιά μου σε όσους μου στείλατε μηνύματα σήμερα, μου κρατάτε ωραία παρεούλα γιατί έχουν φύγει όλοι, είμαι μόνη στην πόλη. Φιλιά λοιπόν, φιλιά πολλά στη Γιώτα, στον Πάνο, στον Πίτερ, στον Αντώνη, στον Τάκη με τους λουκουμάδες τους φανταστικούς, στον Αναστάση, στο Βασίλη, στο Θοδωρή από Σαγκάη με το κορίτσι του το υπέροχο, στο Δημήτρη από Ελβετία που ψήνεται, Δημήτρη μου υπομονή, και στους δύο Αλέξανδρους που μας ακούνε καθημερινά. Τι ωραίο παρεάκι είστε ρε παιδιά. Λοιπόν, ο καιρός είναι μαγικός θα έλεγα, γιατί έχει τη δροσίτσα αυτή που τη θέλουμε και θα παραμείνει έθριος και τις επόμενες μέρες. Θα το ευχαριστηθούμε, να πάμε για μπανάρες. Ακολουθεί αγαπημένη Ευαγγελία Τσιολίδη αύριο μαζί στις 10 και σας αφήνω με ένα κομμάτι που λατρεύω, τη Βέντο.

0: Κίδες.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Grego Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grego Strong. Wake up new.
16: Previously. Στα κουνάβια.
17: Κουναβίζιον. Έλα, θα μου καλή μέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
18: Μαρία Κάλλας.
19: Α, ποιο?
18: Δεν γέλα, ρε. Είμαι ο Αλεξιώτης, είμαι ο Θάνος Σαν Κάλλας.
19: Ποιο θα μας πεις?
18: Εδώ, Άβε Μαρία.
19: Άβε Μαρία. Πού πήγε?
20: Πού είσαι, παιδί μου?
17: Μη φεύγεις από το ακουστικό ρε.
19: Μη πήρες το μικρόφωνο.
21: Καλέ, μην πηγαίνω έρχεσαι.
19: Μην είναι στάσιμος, παιδί μου.
17: Φεύγει από το μικρόφωνο.
22: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

0: κάνε διακοπές, αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
1: Music 892.

This is Music Booth. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε Music People. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάει το κέφι? Και κάπως έτσι έφτασε ο μήνας και δείχνει 30. 5η 30 λοιπόν Ιουλίου, άλλη μία σεζόν. Έμεινε μια μέρα λοιπόν, άλλη μία σεζόν, ολοκληρώνεται. Λέω, όταν βλέπουμε εμείς, ξέρετε τώρα, στο ημερολόγιο το 30, ξέρουμε ότι σιγά σιγά αποχαιρετάμε, πάμε τις διακοπές μας, ολοκληρώνεται άλλη μια σεζόν, μια πολύ ωραία σεζόν επίσης. Και φέτος που είμαστε παρέα εδώ στον αέρα του Music 892 και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, με όλη μας την ψυχή, που ήσασταν και φέτος πιστοί εδώ μαζί μας, στο ραντεβού μας καθημερινά, σε όλες τις εκπομπές, με όλους τους παραγωγούς, στα event μας, στα πάρτι μας, ό,τι και να κάναμε, όπου και να σας είπαμε να έρθετε, εσείς εκεί πιστοί μαζί μας, και σας ευχαριστούμε μέσα από την ψυχή μας για άλλη μια φορά. Είναι η πρώτη-τελευταία εκπομπή της σεζόν, Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο, το πρώτο-τελευταίο Music Booth της σεζόν, μία με τέσσερις. Πάμε να περάσουμε καλά, πάμε να χορέψουμε, πάμε να τα σπάσουμε μέχρι και τις τέσσερις.

Είναι βέβαια μέσα στο... στο party mode που είμαστε εμείς στην πρώτη τελευταία εκπομπή, που κάνουμε εδώ την ψυχαγωγία μας, που γελάμε, που βάζουμε μουσικές, που λέμε τα αστεία μας, λέμε και τα χιουμοριστικά τα θέματα, τις έρευνες, τα ζώδια και όλα αυτά που λέμε τέλος πάντων στον αέρα. Σίγουρα δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε, αν και δεν είναι η φύση αυτής της εκπομπής τέτοια βέβαια. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε, παιδιά, και σε όλα τα άτομα που αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη με τις φλόγες και στο Ρέθυμνο για δεύτερη μέρα. Με 10 μποφόρ αέρα, με δυσκολίες, με αντικσότητες και γενικότερα στη χώρα μας σε όλα τα μέτωπα που υπάρχουν φωτιές. Σίγουρα η σκέψη μας είναι μαζί τους. Καλή δύναμη να πω κι εγώ με τη σειρά μου, όλα να είναι καλά, όλα να είναι υγιείς και να τα καταφέρνουν. Δεν θα το βαρύνουμε άλλο το κλίμα, αλλά δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε. Καθότι εντάξει, καταλαβαίνουμε, ψυχαγωγική εκπομπή, εννοείται θα ψυχαγωγηθούμε μέχρι και τις 4 και σήμερα και αύριο, αλλά έτσι μια μικρή αναφορά, οι σκέψεις μας είναι εκεί και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, όλα καλά.

0: 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
11: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
10: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
11: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
10: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μπορεί ο συνοδηγός να έχει την απέτηση όταν δεν οδηγεί καν να σταματάει όποτε θέλει και να μην το ζητάει ο οδηγός?
14: Προφανώς. Και ο συνοδηγός έχει ανάγκες, φίλε μου.
13: Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες ότι ο οδηγός έχει πάντα δίκιο. Γράφει Έφη χωρίς στάση να βάλει Babyline. Δεν αποφασίζει ο οδηγός, λέει εδώ ο Αλέξ, αλλά ο ευθύμης. Μου φαίνεται καμιά φορά όταν μιλάμε μαζί. Τι λέω παράλογα πράγματα, παιδιά. Ενώ λέω τα πιο. τα πιο σοφά.
15: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
16: Στο Music 892.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Music 892, εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέφουμε και στέλνω και πολύ αγάπη σε όλους που μου έχετε στείλει και τα μηνύματά σας. Ξέρεις, αισθάνομαι σαν τη δασκάλα τελευταία, πρώτη-τελευταία μέρα στο δημοτικό που μπαίνει μέσα και λέει: ωραία, τι θέλετε να κάνουμε την πρώτη-τελευταία μέρα? Τι κομμάτια θέλετε να παίξουμε, λοιπόν? Χρόνια πολλά λέμε σήμερα, παιδιά, στον Ανδρόνικο, την Ανδρονίκη, την Σιλουανή, τον Σιλουανό, την Επενετή και τον Επενετό. Τώρα κοίτα, ωραία ονόματα που στα διαβάζω, αλλά μέχρι να τον φωνάξεις έχει τελειώσει, σίγουρα θα έχεις ξεχάσει τι θα πεις. Είναι δεδομένα αυτά τα πράγματα. Πέμπτη λοιπόν, 30 ο μήνας, σιγά σιγά θα αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο, αγαπημένη να μου μουσικόπεδα. Ο καιρός όπως τα βλέπετε, συνεχίζουμε με τα μποφόρια, σιγά σιγά θα υποχωρεί, αλλά νομίζω ότι χθες και προχθές έπαιξε πολύ κούνημα, χθες συγκεκριμένα για να είμαστε ειλικρινείς. Εύχομαι λοιπόν να είστε όλοι καλά. Αράξτε. Εντάξει, κίνηση δεν έχει ιδιαίτερη όπως καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να πούμε τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας. Όλα είναι καλά και όλα είναι ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσικές. Στείλτε μου ό,τι θέλετε από μηνύματα και επιστρέφω σε πολύ λίγο στην παρέα.

Music 892, Ευαγγελία Τσιρλίδα επιστρέφει. Εγώ χορεύω μες στο στούντιο, να ξέρετε, κανονικά. Έχω λίγο λαχανιάσει κιόλας, αλλά έχω και να σας δροσίσω. Εγώ να σας πω, δύο τελευταίες εκπομπές δεν γίνεται να μην αναφερθώ στην αγαπημένη μου μάρκα αναψυκτικών Green που την είχα στο παρεάκι μου όλο το καλοκαίρι εδώ στις εκπομπές. Που έχει για εσάς απολαυστικά υπέροχα αναψυκτικά. Αναψυκτικά όπως την Green Πορτοκαλάδα, δεν έχει προσθήκη ζάχαρης, έχει βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό. Μόνο η Green, παιδιά, και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις. Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Στο παρεάκι για να δροσιστούμε και συνεχίζουμε να δροσιζόμαστε με τις δικές μας τις επιτυχίες, με τις κομματάρες που έχετε ζητήσει. Κάτι έχω ρυθμίσει και σήμερα. Από αυτά που έχετε ζητήσει εκεί εδώ στο Instagram, στο δικό μου τον προσωπικό λογαριασμό. Φύγαμε και επιστρέφουμε. Primer X Ζάμνα, διαγωνισμός. Δύο τελευταίες μέρες για να διεκδικήσετε το πολυπόθητο εισιτήριο για Primer X Ζάμνα για το Σεπτέμβρη.

0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
4: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό σπέρμα.
3: Το έχουν πει αυτό. Όντως. Ναι.
4: Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
5: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
3: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
5: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
3: Όχι, ρε, εσύ. Θέλουμε για το πρόσωπο.
5: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
4: Δημητή, για το πρόσωπο.
5: Όχι, ρε, συμπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε.
4: Όχι, όχι, για το.
5: Ούψ.
0: Το πιο μιζερό μίζερο.

Μπαίνουμε λοιπόν στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Πρώτη τελευταία εκπομπή, παιδιά, για την σεζόν. Σιγά σιγά ολοκληρώνονται και δικές μας εκπομπές. Πρώτη τελευταίο Music Booth. Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο του Music. Άλλη μια μέρα κοντά σας. Άλλη μια μέρα που διαβάζω τα μηνύματά σας και τις σκέψεις σας και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Χαζεύω, παιδιά, και τον Μάθιου Μακόναχη, ο οποίος πήγε στη Μύκονο, βρέθηκε σε ένα πάρα πολύ γνωστό, έτσι, υπέροχο μαγαζί της Μυκόνου. Για μένα είναι το ωραιότερο στην Ελλάδα και στον κόσμο, μη σου πω, πραγματικά. Αλλά πολύ λίγο το βίντεο, ρε Μάθιου. Δηλαδή, χόρευες τόσο ωραία, είσαι και ωραίος τυπάς. Ήσουνα και cool και άνετος. Δηλαδή, διακοπάρω, χορεύω για την πάρτι μου. Τι ωραίος τύπος είναι αυτός. Και ένα βίντεο δευτερολέπτων, δηλαδή. Δώσε μας λίγο παραπάνω, ρε παιδάκι, να το χαρούμε κι εμείς. Εύχομαι και εσάς να σας βρίσκει κάπως έτσι, παιδιά, ο Ιούλιος, να είστε κάπου και να ρίχνετε τους χορούς σας, να απολαμβάνετε το παρεάκι σας το ωραίο. Και αν δεν είστε κάπου και είστε εδώ κάπου κοντά μαζί μας στην πόλη, ανεβάστε το δέκτη και χορέψτε με τους δικούς μας τους ρυθμούς.

είμαστε μέσα στο καλοκαίρι και μιλάμε και για ταξιδάκια. Μην ξεχάσω να σας πάω στο aegeanair.com, στο Aegean App. Μπείτε τώρα εκεί, γιατί έχω να σας προτείνω το Αθήνα Μπάρι, όπως μου το προτείνουν και εμένα έτσι εδώ από την Aegean. Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι, βόλτες φοβερές σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, παιδιά, από διακοπές. Το μπαρ είναι πάρα πολύ ωραίο. Είχα την τύχη να το επισκεφτώ. Είναι όντως έτσι όπως τα γράφει και εδώ πέρα. Σας καλεί λοιπόν και η Aegean να πετάξετε απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Αφήστε λοιπόν τώρα στην άκρη τα λες, μήπως να. Πώς να είναι το μπάρι, κάτσε να το σκεφτώ και λίγο ακόμα. Κάτσε να το σκεφτείς μέχρι το 2031, θα περάσει. Όχι, μπείτε τώρα, κλείστε το, ετοιμάστε βαλίτσα, δύο πράγματα, μην πάρετε πολλά, καταλαβαίνεις. Και όλη μέρα να τριγυρνάτε. Η απόλυτη Dolce Vita, παιδιά, Αθήνα Μπάρι, από Aegean, εμείς σας το προτείνουμε.

0: Music 892.
1: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
12: Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο.
13: 7 ταξίδια το χρόνο.
12: Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό, θα σας πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά, αυτά δεν παίζουν.
13: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια.
12: Με το που γυρνάω από ένα ταξίδι, κλείνω το επόμενο.
13: Μπράβο σου, βρε σεβδημάκο μου. Αλήθεια, σας ζηλεύουμε όλοι στα αλήθεια.
12: Δοκιμάστε το.
13: Δεν μου είχε περάσει το μυαλό. Μόλις γυρίσω από το ένα.
12: Να κάνεις το άλλο.
13: Να κάνω το άλλο. Γιατί ξέρεις, συνήθως ξεχρεώνω το πρώτο.
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
15: Στο Music 892.
16: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Πάμε τώρα και σε μία δικαίωση. Γιατί, εντάξει, εμείς τα λέμε εδώ μέσα την εκπομπή. Ξέρετε ότι και εγώ είμαι πάρα πολύ μεγάλη φαν της Amy Winehouse, την οποία πραγματικά έχω από τους πιο top artists. Τη λάτρευα. Τη μέρα που έφυγε έπαθα σοκ όπως όλος ο κόσμος. Τώρα, δεν ξέρω αν θυμάστε τον μπαμπά της, τον Mitch, τον Winehouse, ο οποίος τέλος πάντων κατηγόρησε ψευδώς δύο φίλες της Amy Winehouse ότι πούλησαν τα ρούχα της σε δημοπρασία. Δικαιώθηκαν τα κόρτσια, θέλω να σας πω, γιατί δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί η δημοπρασία είχε γίνει, όπως διαβάζω εδώ και στο δημοσίευμα, αλλά ο μπαμπάς της Amy Winehouse ήταν απόλυτα ενημερωμένος. Είχε συνενέσει κιόλας. Και για κάποιο λόγο που νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι μας, τους έκανε αγωγή. Τις κατηγόρησε ότι έβλαψαν τη μνήμη της Amy Winehouse, ότι τη χρησιμοποίησαν την Amy Winehouse, ότι έβγαλαν στο κλαρί ρούχα της και τα σχετικά, που αυτό, παιδιά, δεν ισχύει. Ο δικαστής δήλωσε ότι είναι αβάσιμες οι κατηγορίες ότι έβλαψαν τη φήμη τους, και επίσης έβλαψαν και τα κορίτσια, έτσι, την οικονομική τους ασφάλεια και την υγεία τους, και δικαιώθηκαν. Και ακούστε τώρα, πρέπει ο κύριος Winehouse να πληρώσει περίπου 1,1 εκατομμύριο ευρώ στις δύο φίλες λοιπόν της κόρης του, αφού έχασε τη δίκη που είχε κινήσει σε βάρος τους. Δίκαια πράγματα. Να τα λέμε και αυτά, κύριε Μίτς. Πόσα να βγάλεις πια.

πριν ολοκληρώσουμε και αυτή την ώρα της εκπομπής, και εννοείται είμαστε στην πρώτη τελευταία εκπομπή της σεζόν, εννοείται ότι σας έχουμε διαγωνισμούς και δώρα και ό,τι θέλετε ακόμα. Σας δίνω τώρα την ευκαιρία, παιδιά. Έτσι, κληρώνω τρεις ακροατές σήμερα. Ακούστε, τρεις ακροατές σήμερα για Divers Beach Club. Καλοκαίρι, θάλασσα, μουσική, ατελείωτες στιγμές χαλάρωσης, βουτιές σε ωραία νερά, δροσερά κοκτέιλς. Για το Music 892 σας περιμένει στο Divers Beach Club στην παραλία Ζούμπερη στη Νέα Μάκρη. Δεν σταματάμε εμείς, να ξέρετε, και που λίγο θα ξεκουραστούμε. Έχουμε φροντίσει να σας στείλουμε, έτσι, να κερδίσετε ένα σετ ξαπλώστρες και το κοκτέιλ σας για δύο άτομα. 6-9-39-892-892, γράφετε Divers, όνομα τεπώνυμο. Και δίνουμε, λοιπόν, έχουμε τρεις τυχερούς, έτσι, την ημέρα. Divers Beach Club, να σας στείλουμε να πέρασετε καταπληκτικά, να λιαστείτε, να κάνετε ηλιοθεραπεία σας, να κάνετε τις βουτιές σας, να πιείτε το κοκτέιλάκι σας, στην υγειά μας, από εμάς για εσάς.

0: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τουαλέτα. Χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Καθρέφτης. Οι άνθρωποι λένε πάντα την αλήθεια που τους συμφέρει, ποτέ τη δική σου. Για να είναι κάποιος πραγματικά ειλικρινής, πρέπει να σε βάλει πάνω από τον εαυτό του. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
10: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app. Βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
13: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Previously. Στα κουνάβια.
15: Λοιπόν, τώρα ξέρετε για ποιο λόγο σου λέω να μην τραγουδάς. Δεν το λέω για να σε μειώσω. Το λέω.
16: Όχι, καλέ.
15: Αυτά τα τραγούδια, όταν τα ακούγαμε εμείς.
16: Πότε τα ακούγες εσύ,
15: παιδιά? Πότε τα ακούγαμε?
16: Το 19 βγήκε, ρε.
15: Όχι αυτό.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 892, εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε στον αέρα, μπαίνουμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Πέμπτη, ο μήνας έχει 30. Οι περισσότεροι καπουλιάζεστε, οι περισσότεροι είστε διακοπές, άλλοι ετοιμάζεστε, εμείς σίγουρα ετοιμαζόμαστε για διακοπές. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν θα κάνω, θα περιμένω να έρθει ο Σεπτέμβρης για να ξεκουραστώ λίγο, έτσι λίγες μερούλες. Αλλά δεν πειράζει παιδιά, και η δουλειά ωραία είναι, ωραίο είναι να εργάζεσαι, να περνάς καλά, παραγωγικά, όμορφα. Και σε εσάς που δεν θα κάνετε διακοπές, μην ανησυχείτε, γιατί και η Αθήνα ωραία είναι. Θα βρείτε ωραία πράγματα να κάνετε στην πόλη, ειδικά τον Αύγουστο που αδειάζει, είναι πανέμορφη. Θα πάω τώρα στον παραγωγό του Spider-Man, παιδιά, γιατί έχετε δει ότι όσον αφορά στον κινηματογράφο, στα κινηματογραφικά νέα, δύο είναι οι ταινίες που έτσι συμπληρώνουν το απίστευτο ενδιαφέρον. Η ταινία του Spider-Man και η Οδύσσια, που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ για φέτος το καλοκαίρι. Βέβαια θα σας πω ότι το απίστευτο είναι, βλέπουμε Tom Holland και Ζεντάγια και στη μία και στην άλλη την ταινία, οπότε κυκλοφορούν πάρα πολλά βίντεο με αυτούς τους δύο. Ο παραγωγός τώρα του Spider-Man για Tom Holland και Ζεντάγια δήλωσε ότι τους είχα συμβουλεύσει να μην γίνουν ζευγάρι, αλλά κανείς δεν με ακούει εμένα. Παιδιά, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στο επαγγελματικό κομμάτι καλό είναι να μην γίνονται σχέσεις. Αυτό είναι και το πιο υγιές. Αλλά τώρα όταν μία σχέση κρατάει τόσα χρόνια, έχει μια πολύ γερή βάση και ξεκίνησε και κατέληξε σε σχέση ζωής, γιατί αυτά τα δύο παιδιά είναι υπέροχα.

0: 8-9-2.
1: Πολύ καλοκαιρινός. Και πάντα μέσα στη φάση.
2: Τι με καλό και πάσα. Bebé, te pa' mi casa. Yo te espero sin nada.

Και όπως λέει και μία ψυχή εδώ στα μηνύματα που ορθώς το λέει, παιδιά, όταν δύο άνθρωποι είναι να είναι μαζί, θα είναι μαζί ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα. Δηλαδή η ταινία του Spider-Man στάθηκε αφορμή να γνωριστούν Tom Holland και Zendaya. Ξεκίνησε από ένας πολύ ωραίος έτσι έρωτας, ένα ωραίο ειδήλιο και κατέληξε σε σχέση ζωής. Τι ωραιότερο πράγμα μπορεί να συμβεί, εγώ συμφωνώ. Και τους έφερε και γούρι η ταινία. Αυτή τους η συνάντηση ήταν για να ενωθούν δύο άνθρωποι. Οπότε ο παραγωγός του Spider-Man πρέπει να είναι μόνο ευτυχισμένος, τίποτα παραπάνω. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που γράφετε στα μηνύματα. Και με αυτά και με αυτά να μην σας πω και για την κρίνη τη βεζινάδα. Σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Έρχεται σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις. Green πορτοκαλάδα και green λεμονάδα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και αφού μιλάμε για τους έρωτες, λέτε πόσο αγαπημένο ζευγάρι. Παιδιά, είναι δύο τα ζευγάρια για μένα που ξεχωρίζουν. Καλά, πολλά είναι. Αλλά εμένα τα αγαπημένα μου είναι Tom Holland και Zendaya και Callum Turner με Dua Lipa. Νομίζω ότι εκεί, όταν βλέπω φωτογραφίες και βίντεο, κάθε φορά τους βλέπω και τους χαζεύω και λιώνω κι εγώ που τους βλέπω.

0: Music 892.
1: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Super Snake την Κυριακή 2 Αυγούστου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Το τζάκι ζεσταίνει εκεί μπροστά μόνο τοπικά. Αν έχεις και το θερμοστάτη εντός δωματίου, δεν ανοίγει τα καλοριφέρ. Είναι όλο το σπίτι παγωμένο και μέσα εκεί μπροστά, μόνο εκεί σκάς. Δηλαδή είσαι μπροστά
4: μπορεί
3: στο τζάκι.
4: Μπορεί να έχει το ενεργειακό, να έχει τις σωλήνες που συνδέεται με όλο το σπίτι.
3: Πιο ενεργειακό,
4: ρε,
3: καλέ, εδώ πέρα. Δεν έχεις ασανσέρ στην πολυκατοικία σου. Εσύ θες. Το τζάκι είναι για τις φτωχάλες πλέον. Κάθεσαι σε απόλυτη ησυχία και ακούς τα ξύλα.
4: Ακριβώς αυτό,
3: ναι, παιδιά, να είσαι όμως το Περτούλι. Να είσαι στην Αράχοβα που για να ακούσεις το ξύλο, όχι να είσαι στην πολυκατοικία που το καζανάκι του απέναντι το πατάς και ακούγεται όλο. Πάει το αλέτα, ο άλλος κλάνει.
4: Δεν με αφορά καθόλου.
3: Αγάπη, το Τζάκ θέλει και background. Δεν το έχεις.
5: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
6: Στο Music 892.
7: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

Εύχομαι να περνάτε καλά στην προτελευταία εκπομπή της σεζόν, στο προτελευταίο Music Booth. Να σας κρατάω καλή παρέα, καλή συντροφιά. Να σας πάω όμως, μην ξεχάσω να σας δώσω και το διαγωνισμό για Primer Music Festival 2026. Το Σεπτέμβριο λοιπόν, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ θα γίνει χαμός με αυτό το line-up που έρχεται και φυσικά το ΖΑΜΝΑ, το οποίο είναι ένα από τα πιο top φεστιβάλ του πλανήτη και τώρα το Primer το φέρνει εδώ στην πόρτα σας, στην πόρτα μας, στο ΆΚΑ συγκεκριμένα. Ο Music 892 θα είναι χορηγός επικοινωνίας για ακόμη μια φορά και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα μαγικά ταξίδια που έχουμε ζήσει μαζί τους, στο πλευρό τους. Πάμε να διεκδικήσουμε λοιπόν τα διπλά μας τα εισιτήρια της διπλές προσκλήσεις για αυτή τη φεστιβαλάρα Primer X ΖΑΜΝΑ 2026. Γράφετε Primer, ονόματα επώνυμο, αποστολή στο 6939-892-892. Καλή επιτυχία, Music People. Πάμε στα τελευταία κομμάτια για σήμερα και επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή μας. Ξαναλέω, προτελευταία εκπομπή για όλους τους παραγωγούς του Music εδώ για τη φετινή σεζόν και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Πριν φύγω και σας αποχαιρετήσω για σήμερα και σας αφήσω στα τελευταία δύο κομμάτια, πριν περάσουμε στο Maggie Start, σας έχω την υπέροχη Green Λεμονάδα να τη δοκιμάσετε που έχει φυσική ξυνήλα, η αγαπημένη μας Green. 7% φυσικό χυμός λεμόνι και βιταμίνη C. Δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Τέλειο. Όνειρο θα έλεγα. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, τις οποίες σας τις ανέφερα σήμερα στην εκπομπή. Green πορτοκαλάδα, green βυσσινάδα. Αναζητήστε τα, δροσιστείτε τα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Ευαγγελία Τσιορλίδα, σας αποχαιρετάμε. Γλυκόφιλη, σφιχτή αγκαλιά. Και τα λέμε αύριο στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Music People, φιλάκια πολλά.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
6: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
5: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
7: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε.
4: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: This is Maggie's Touch.

κυριολεκτικά μία ανάσα δρόμος, παιδιά, μέχρι να αποχαιρετιστούμε για καλοκαίρι. Καλοκαίρι 2026 στο Music 892 μέχρι τις 6. Μάγκη Χαρλαμπίδου, τι κάνετε, πώς είστε? Έλα να μαζευόμαστε.

0: hitman with those laser beams.
1: Περιμένω και σήμερα τα μηνύματά σας μέχρι τις 6 το παρεάκι μας. Στη σπήρωση μεγάλων δυνάμεων. Εδώ στο Music 892, γιατί we are future. Και με τις μουσικές μας η αλήθεια είναι στο Music 892 και φυσικά εδώ στο παρέακι του Μάγκη Στάτς. Είμαστε πάντα μπροστά από την εποχή μας, το ξέρετε αυτό, μουσικά τουλάχιστον. Because we are future. Όλο το παρέακι εδώ. Ανέβασε κι άλλο.

πόσο κόλλημα αυτό το κομμάτι. Και πόσο υπέροχος ο τίτλος. We are future. Ξεκίνησε η εκπομπή. Βάλε ποτό να στα πω. Γεια σου Πάτη μου αγαπημένη. Μάλλον Νάντια. Νάντια αγαπημένη. Νάντια καλά το λέω. Χρόνια πολλά να είσαι ευλογημένη. Μου στέλνετε πάρα πολύ φίλοι και φίλες ευχές. Για τα γενέθλιά μου. Παιδιά, τα γενέθλιά μου δεν ήταν χτες. Χτες ήταν ένα έτσι πάρτι έκπληξη, surprise party που μου κάνανε. Τι ωραίο είναι να μην γνωρίζεις τίποτα ακριβώς. Τίποτα. Να μην μπορείς καν να φανταστείς να σε δουλεύουν όλοι τόσο καλά οι κολλητοί σου, οι φίλοι σου. Όλοι να είναι στο κόλπο μαζί. Και να σου ετοιμάσουν έκπληξη πάρτι. Να φτάσεις σε ένα χώρο που να μην ξέρεις τι πρόκειται να συμβεί. Και καλά του πας να πάρεις μια φίλη για να πας κάπου αλλού. Και να σε περιμένουν μέσα 150 πολύ αγαπημένοι φίλοι. Να σου τραγουδάνε με DJs, μουσικάρες, άρετζο μάικρο, τι ωραίες μουσικές παίξε χτες. Οπότε παιδιά, τα γενέθλια είναι το Σάββατο. Δέχομαι ευχές από σήμερα και αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω να το κάνω τετραήμερο. 4 μέρες θα κάνω γενέθλια εγώ. Να το γιορτάζω. Η ευτυχία πραγματικά είναι τόσο μα τόσο μεγάλη να συνειδητοποιήσω ότι πέρασε άλλος ένας χρόνος και είσαι εδώ στον πλανήτη Γη. Πάρα πολύ ωραίο το συνέστημα, έτσι να τα νιώθετε τα χρόνια πάνω σας, να μην σας φτωούν, να τα χαίρεστε τα χρόνια που περνάνε. Έτσι με τρέλα, με πρίωνα κορδέλα, μέχρι τις 6 πάμε δυνατά. Ναι, ήταν πραγματικά τέλεια, παιδιά, η εκπλήξη που μου κάνανε. Συγκινήθηκα τόσο πολύ, έκλαιγα συνέχεια. Χαιρετούσα όλους τους φίλους και έκλαιγα. Ήταν απροσδόκητο, ήταν πολύ ωραίο. Ήταν όπως στις ταινίες. Αλλά πραγματικά, όταν το βλέπεις να συμβαίνει σε μια ταινία και δεν το έχεις νιώσει ποτέ, δεν μπορείς να νιώσεις το μεγαλείο της έκπληξης μόνο όταν το βιώσεις. Οπότε πραγματικά, σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο σας πρόσωπο θα είναι σούπερ τέλειο να το διοργανώσετε τέτοια έτσι έκπληξη χωρίς να γνωρίζει κάτι, να είναι το απόλυτο μυστικό όλων εσάς που θα προετοιμάσετε κάτι τέτοιο. Σας έχει τύχει αλήθεια ποτέ να σας κάνουν αγαπημένοι σας φίλοι ή κάποιο πολύ αγαπημένο σας πρόσωπο μια τέτοια έκπληξη? Όπως ακριβώς στις ταινίες που μπαίνεις μέσα στο χώρο και σου ανοίγουν τα φώτα και αρχίζουν και σου εύχονται όλοι και σου τραγουδάνε. Πάρα πολύ δυνατό το συνέστημα, πολύ πολύ όμορφο. Και να βλέπεις μέσα άτομα που δεν έχεις καλέσει κανέναν εσύ, τους έχουν καλέσει όλους και έχουν όλοι μαγικά έρθει και από διάφορα σημεία της γης, από το Ντουμπάι, από τη Τζιά, από τη Μύκονο και λες τι έγινε ρε φίλε, I love you guys, κάπως έτσι νιώθεις. Λοιπόν, αμέσως τώρα πάμε για... πάμε γι' αυτό, γιατί αυτό το αγαπάμε πολύ. Και σας το αφιερώνω και θα μου λείψετε πάρα πολύ τον Αύγουστο. Και χαίρομαι που θα μου λείψετε και θα σας λείψω. Αυτή η υπέροχη ευλογημένη σχέση που κρατάει τόσο μα τόσο πολλά χρόνια. Εύχομαι forever and ever. Αφιερωμένο λοιπόν. Lost.

0: Υπερκομματάρα. Πρέπει να τη στείλω, έτσι. Ναι, ναι, πρέπει να τη στείλω, παιδιά. Θα τη στείλω. Πρέπει να πάμε για διαφημίσεις σε πάρα πάρα πολύ λίγο. Επιστρέφω πολύ πολύ σύντομα. Μέχρι τις 6 Μάγκη Χαρλαμπίδου στον αέρα του Music 892. Στέλνω τα πάντα, έχω και τριπλέτες, τετραπλέτες. Είπαμε, φτιάχνουμε μαγικές λίστες για τον Αύγουστο να σας κρατήσει συντροφιά. Να σας κρατούν αυτές οι μαγικές λίστες συντροφιά, ώστε να σας λείψει το Magistats, το οποίο επιστρέφει δερμύτερο στην ίδια ώρα βέβαια από Σεπτέμβρη με το καλό. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο, ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Music 892.
6: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη από Κοσμητικά Νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
10: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music89.2.
12: This is Maggie's Touch.

Ολοκένουργη παραγωγή Maggie Stats με X profile. Με profile X. Ναι, high profile, baby. High profile. Στείλτε να μοιράσουμε προσκλήσεις για το Primer Music Festival 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ο High Profile θα είναι εκεί μαζί μας, μαζί και το Maggie Stats, παιδιά, για να παρουσιάσουμε το ολοκένουργιό μας single παρέα με τον High Profile στο Primer Music Festival στο ΆΚΑ 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Μαζί Afrojack, Axwell, Miss Monique, Armand Van Helden, Coles, Mind Games, Shimza και τουλάχιστον 11 ακόμα διεθνείς καλλιτέχνες στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Πρέπει να πούμε ότι ποτέ ξανά το Primer δεν είχε τόσα διεθνή ονόματα. Αν θέλεις και εσύ να ζήσεις μια ακόμα μοναδική εμπειρία που μόνο Music και το Maggie Stats ξέρει να σου προσφέρει, κέρδισε αμέσως τώρα διπλή πρόσκληση στέλνοντας μήνυμα στο Viber του Music στο 693-989-2892. Γράψε Primer και το ονοματεπώνυμό σου. Primer και ονοματεπώνυμο. Πάμε και σήμερα να κάνουμε χαμό. Το Primer Music Festival συνεχίζει να γράφει ιστορία. Το νούμερο ένα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας δίνει τα αρέστα του και ετοιμάζεται για το Ζάμνα X Primer στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Δύο μέρες, δύο stages, κάθε μέρα και περισσότερο από 17 κορυφαίους διεθνείς artists θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε. Μην χάσετε τη μεγαλύτερη dance εμπειρία. Μετά το εντυπωσιακό New World με τους RG και Arbat, το Primer Music Festival επιστρέφει με το Ζάμνα X Primer. Ακόμα ακούω σχόλια για το πόσο πραγματικά υπέροχο, εντυπωσιακό και πόσο τέλειο ήταν το show των RG και Arbat στο Θέατρο Πέτρας. Μετά το εντυπωσιακό λοιπόν New World, το Primer Music Festival επιστρέφει με το Ζάμνα X Primer. Στείλε τώρα στο 693-989-2892. Γράψε Primer και ονοματεπώνυμο και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Τελευταίες ημέρες για να διεκδικήσεις τις προσκλήσεις σου. 693-989-2892, Primer, ονοματεπώνυμο και θα τα πούμε εκεί και εννοείται θα ακούσουμε και το sexy και το don't you want me, don't you want me, don't you want my love και τόσα άλλα με τόσους καλλιτέχνες, τόσο πολύ αναγαπημένα ονόματα. Primer, ονοματεπώνυμο στο 693-989-2892, διπλή πρόσκληση, δίνω τώρα.

Πόσο χαίρομαι που οι ταινίες πλέον κάνουν πρεμιέρα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα ταυτόχρονα. Πόσο πραγματικά όμορφο είναι αυτό να μιλάς για κάτι το οποίο ήδη ξεκίνησε και παίζει. Μάλλον δεν ξεκίνησε, έγινε πρεμιέρα. Και ταυτόχρονα γίνονται πλέον και οι πρεμιέρες στην Ελλάδα. Μ' αρέσει αυτός ο συγχρονισμός. Δεν είναι τίποτα ετεροχρονισμένο, είναι στην ώρα του και αυτό είναι πολύ πολύ όμορφο. Η Ζεντάγια λοιπόν και ο Τομ Χόλαντ έκλεψαν τις εντυπώσεις, βλέπω και τις φωτογραφίες, στην πρεμιέρα του Spider-Man, Brand New Day. Όλα αυτά έγιναν βέβαια στο Λονδίνο. Χαζεύω φωτογραφίες ταυτόχρονα καθώς σας μιλάω. Και μίλησαν για τη συνεργασία τους, τη σχέση τους και το μέλλον του δημοφιλούς υπερήρωα, Spider-Man. Θέλω να σας πω επίσης ότι η Ζεντάγια πανέμορφη και ο Τομ Χόλαντ επίσης έτσι πάρα πολύ συμπαθείς, συνεχίζουν να αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Hollywood, τόσο εντός όσο και εκτός πλατό. Μάλιστα στην εντυπωσιακή πρεμιέρα του Spider-Man Brand New Day στη Λονδίνο, οι δύο πρωταγωνιστές μίλησαν για την δεκαετή κοινή τους πορεία ως Peter Parker και MJ, ενώ η βραβευμένη ηθοποιός αποκάλυψε ότι το μυστικό της άψογη συνεργασίας τους είναι η φιλία που τους ενώνει. Πόσο σοφό αυτό που είπε. Εχθές λοιπόν, το βράδυ της Τετάρτης, εκατοντάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου για να δουν από κοντά τους πρωταγωνιστές της νέας ταινίας του Spider-Man. Όπως καταλαβαίνετε, η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ συγκεντρώσαν όλα τα φλάζ. Είναι εντυπωσιακά πολύ πιο ψηλή η Ζεντάγια από τον Τομ. Δεν ξέρω, μπορεί να φταίει και το τακούνι που ίσως φοράει, αλλά είναι έτσι πολύ χαριτωμένοι οι φωτογραφίες τους. Είναι πάρα πολύ χαριτωμένοι και οι δύο φωτογραφίες τους μαζί. Το ζευγάρι, θέλω να σας πω, ότι παντρεύτηκε πρόσφατα και πρωταγωνιστεί επίσης στη νέα υπερπαραγωγή του Christopher Nolan, The Odyssey, η Οδύσσια δηλαδή. Ρωτήθηκαν πώς είναι να συνεργάζονται πλέον ως σύζυγοι.

μαζί με τους πρωταγωνιστές ενός αγαπημένου ενός αγαπημένου έργου, ας πούμε. Sequence. 29 χρονών πλέον η Ζαντάγια τράβηξε για ακόμα μια φορά τα βλέμματα με μια εντυπωσιακή δημιουργία της Ταμάρα Ραλφ, από μεταξωτό κρέψε, σαμπανή, απόχρωση, με λεπτομέρειες που θύμισαν ιστό αράχνης. Μου αρέσει αυτό που κάνει. Μου αρέσει που συνεχίζει την τάση του λεγόμενου method dressing, κατά την οποία οι εμφανίσεις της, αν θέλετε, εμπνέονται από τις ταινίες που προωθεί. Το ίδιο έκανε και στην Οδύσσια, στην πρεμιέρα της ταινίας Οδύσσια. Μάλιστα, σχολίασε και η ίδια ότι της αρέσει πάρα πολύ που συνεργάζεται με τον αγαπημένο της στυλίστα και ότι είναι ένα κόνσεπτ όλο αυτό, ότι βλέπει τη μόδα συνέχεια της κινηματογραφικής αφήγησης και δεν έχει άδικο. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά: λατρεύω αυτές τις ταινίες, λατρεύω να τις δημιουργούμε και μου αρέσει που μπορώ και επεκτείνω τη διαδικασία της αφήγησης μέσα από την περιοδία προώθησης. Τα ρούχα και η μόδα είναι ένα, δεν έχει άδικο. Ακούμε φυσικά κομμάτι μέσα από το soundtrack της ταινίας Spider-Man Brand New Day. Μάλιστα, τη ρώτησαν αν η εμφάνισή της περιείχε στοιχεία που αποκαλύπτουν την πλοκή του Spider-Man Brand New Day. Απάντησε γελώντας: δεν μπορώ να σας πω κάτι, ερμηνεύστε το όπως θέλετε. Για την ιστορία να σας πω, παιδιά, δεν ξέρω αν θυμόσαστε, ο Tom Holland υποδείται τον Spider-Man από το 2016. Υποδιόμαστε αυτούς τους χαρακτήρες εδώ και 10 χρόνια και έχουμε αγαπήσει κάθε στιγμή. Κάθε φορά που υπάρχει κάτι καινούριο να προσθέσει ένα τόσο γνώριμο ρόλο είναι πραγματικά συναρπαστικό. Ήταν μια πολύ διασκεδαστική υποκριτική εμπειρία. 30 χρονών πλέον, ο πρωταγωνιστής απέφυγε να αποκαλύψει αν το Brand New Day θα είναι η τελευταία του εμφάνιση ως Spider-Man. Παράλληλα, τόνισε ότι θα ήθελε στο μέλλον να συνεργαστεί με ακόμα περισσότερους ήρωες του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel. Αγαπάω Marvel, παιδιά. Έχω σούπερ κόλλημα με τους σούπερ ήρωες. Νιώθω απίστευτα τυχερός που αποτελώ μέρος αυτού του κόσμου. Υπάρχουν αμέτρητοι χαρακτήρες με τους οποίους θα ήθελα να μοιραστώ την οθόνη στο μέλλον. Μήπως κάτι θέλει να μας πει με αυτό. Επίσης, υπάρχει ένα μυστήριο σχετικά με το ρόλο της Sadie Sink. Ανάμεσα λοιπόν στις νέες αφήξεις βρίσκεται και η Sadie Sink, γνωστή από τη σειρά Stranger Things, η οποία συμμετέχει σε ένα ρόλο που παραμένει εφτασπράγιστο μυστικό. Δεν ξέρουμε γιατί ακριβώς. Προφανώς για να δημιουργήσουν ένα suspense για την ταινία. Εφτασπράγιστο κανονικό. Εφτασπράγιστο κανονικά το μυστικό του ρόλου της. Μάλιστα, στο διαδίκτυο κυκλοφορούν δεκάδες θεωρίες για την ταυτότητα του χαρακτήρα της. Η ηθοποιός δεν παρευρέθηκε, θέλω να σας πω, στην πρεμιέρα και μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαλύψει καμία ακόμα πληροφορία. Αναμένουμε με τρέλα, πολύ μεγάλη τρέλα, να δούμε ταινία η οποία ανεβαίνει, έρχεται νομίζω, πότε, την Πέμπτη ξεκινάει. Δηλαδή μπορεί να ξεκινάει και σήμερα. Νομίζω ότι σήμερα, παιδιά, ξεκινάει. Ανυπομονώ.

Να σας θυμίσω ότι έτσι λίγο από την πλοκή, χωρίς να κάνω κανένα spoiler, η ιστορία ξεκινά με τα γεγονότα του Spider-Man No Way Home, όταν ο Peter Parker αποφασίζει να διαγράψει τον εαυτό του από τις αναμνήσεις όλων των αγαπημένων του προσώπων. Στο Brand New Day λοιπόν καλείται πλέον να αντιμετωπίσει μια νέα πραγματικότητα, όπου οι στενότεροι φίλοι του και η MJ δεν γνωρίζουν πλέον ποιος είναι. Ωραία, τώρα θυμηθήκαμε. Θα μπορείτε να συνεχίσετε τα υπόλοιπα στη μεγάλη οθόνη. Να σας πω επίσης ότι οι πρώτες κριτικές είναι κατά βάση θετικές. Πολλοί έχουν κριτική χαρακτηρίσει τη νέα ταινία του Spider-Man την καλύτερη της εκδοχή, την καλύτερη ταινία Spider-Man εδώ και περισσότερο από 20 χρόνια. Περισσότερα λοιπόν στη μεγάλη οθόνη. Αγαπημένοι μου, είδα την ταινία χτες το βράδυ στο σινεμά, μία προβολή από τις πρώτες που έχουν βάλει. Ό,τι έχουν πει για την ταινία ισχύει κανονικά, είναι ότι καλύτερα έχει βγει. Ω, Νίκο, μπράβο!

Εντάξει, καλό, καλό, πολύ καλό. Μα αυτοί οι φίλοι της εκπομπής είναι πάντα μπροστά από τα πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο για το υπέροχο σχόλιο. Μαγκάρα, επιστρέφω Πολάρης, είμαι θερμοπύλες τώρα καθώς περνάω μαζεύω λίγη από την ενέργεια που άφησαν ο Λεωνίδας και 300 παρέα με τις μουσικάρες που βάζεις. Καλό αυτό, και ταιριάζουν οι μουσικές μας πολύ. Αφιέρωσε τους ένα κομμάτι να το βάλω τέρμα για τους ήρωές μας. Ω, πολύ ωραίο, πρέπει να σκεφτούμε κάτι πολύ ωραίο. Πήγαινα για Mortal Kombat, αλλά όχι, όχι, θέλω κάτι πιο... κάτι ακόμα πιο δυνατό. Σκέφτομαι. Εννοείται πως ακούτε ακόμα soundtrack.

Λοιπόν, βρήκα κομματάρα. Δεν θα βάλω το κομμάτι της επίκλησης. Μου γράφει ο Άγγελος το κομμάτι της επίκλησης. Βάλε Μάγκη. Όχι, όχι, θα βάλω όμως αυτό. Νομίζω πως ταιριάζει. Νομίζω πως ταιριάζει τέλεια να το παίξεις τέρμα και να το αφιερώσουμε στο Λεωνίδα και στους δρακούσους του. Υπέροχα μήνυμα Σωτήρης, αγαπάμε πολύ, φίλια πολλά. Δυνάμωσε την ένταση να φτάσει μέχρι εκεί. Εκεί ψηλά, πολύ ψηλά.

Ο Φίλιππος μου λέει: Μάγκη, βάλε τελευταίο ή τον Μοϊκανόν για Λεωνίδα. Καλό. Ναι, αμέ. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Και έχω και ένα τέλειο remix, ξέρεις, Φίλιππο. Μαγική, καλησπέρα. Είμαι η Ευαγγελία και σε ακούμε από την Τίνο παρέα με τον Κωνσταντίνο. Τη Δευτέρα σου αναψάμε λαμπάδα για να σε έχει καλά η Παναγιά. Σε αγαπάμε πολύ. Χρόνια πολλά να τα εκατοστείς. Ευχαριστώ, αγάπες μου μεγάλες. Δεν ξέρετε πόσο όμορφο είναι το συνέστημα καθημερινά, Κωνσταντίνε και Ευαγγελία, να βρίσκω μήνυμά σας. Δεν υπήρξε ούτε μία μέρα όλη τη χρονιά που μας πέρασε που δεν έβρισκα καθημερινά στο Viber ένα μήνυμα από εσάς, τουλάχιστον ένα μήνυμα, γιατί μιλάμε για πολύ περισσότερα. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Η παρέα μας, η διαδραστικότητα αυτής της εκπομπής είναι πραγματικά το α και το ω. I love you.

Υπάρχουν φίλοι ακόμα που δεν έχουν το κομμάτι της επίκλησης? Υπάρχουν, αλήθεια? Πάντα με υγεία, ψυχή και σώμα, με φως και πάντα ευτυχισμένη Μαρία, μου ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, δέχομαι ευχές και αύριο και μεθαύριο. Αύριο, εντάξει, τελευταία μέρα στον αέρα. Σάββατο κανονικά. Τα γενέθλια 1η Αυγούστου. Κατερινιό, το προηγούμενο σου στέλνω. Γεια σου ρε Μάγκη Φωτιά, γεια σου Κατερινάκι μου. Μήπως να βάλω και αυτό, να το κάνω τριπλέτα. Φυσικά και μπορείτε ακόμα να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα primer και ονοματεπώνυμο για διπλές προσκλήσεις μέχρι το τέλος εκπομπής εδώ στο Music 892, διπλές προσκλήσεις Primer Music Festival. Είπαμε τις ημερομηνίες, να τις πούμε και άλλη μια φορά, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.

0: και μόνο φτιάχνω θεϊκή τριπλέτα και τα στέλνω όλα. Στείλε τριπλέτα και έφτασε. Ναι, έχω βάλει και αυτό μέσα. Πώς αποκαλείς, Μάγκη, αυτό τον ήχο spiritual trance? Ναι. Είναι συμβατικές μουσικές. Σου καθαρίζουν το μυαλό από τοξικότητες. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Music.
1: Music 89.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
13: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Super Snake την Κυριακή 2 Αυγούστου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Boom! This is the Bouncer.
18: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Παιδιά, το έχω κάνει τετραπλέτα. Έχω βάλει το κομμάτι της επίκλησης. Έχω βάλει αυτό το τιέστο που σας αρέσει πάρα πολύ. We'll stay together, ναι. Έχω βάλει RG, ο Μίκη, το Μάντρα που σας άρεσε και Mortal Kombat το τελευταίο. Αυτό που παίζει τώρα δηλαδή. Αν τα θέλετε αυτά τα τέσσερα να είναι στη λίστα με τα αγαπημένα σας τον Αύγουστο που θα σας λείψει στο Magistats, στείλε μου τετραπλέτα και έφτασε. Είσαι ξύπνιος, γιατί και τα προκριματικά όλων των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών διοργανώσεων παίζουν στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο feature των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση. Τα pre-builds είναι έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα. Σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις. Και παιδιά, πραγματικά είναι τόσο απλό. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Πάντως να θυμάσαι ότι και τα προκριματικά όλων των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών διοργανώσεων παίζουν στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο feature των pre-builds που είναι αυτά τα έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα που σε περιμένουν στο novibet.gr. Απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις, ναι. Και έτσι δεν θα χάσεις λεπτό από τη δράση. novibet.gr. Χθες ένας φίλος ή φίλη μου έχει ζητήσει Paul Kalkbrenner. Είναι το Sky and Sun. Δεν προλάβαμε να το παίξουμε χθες. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο remix από Dania Villa. Βαράει λίγο, αλλά είναι αρκετά δυνατό. Για ακούστε το να μου πείτε τη γνώμη σας.

Ο Κωνσταντίνος λαχταράει να ακούσει και δεν μπορώ να αντισταθώ. Jean-Michel Jarre, το αγαπημένο Oxygen. Πάρα πολύ όμορφο remix από Ματίς, αγαπημένος. Και ξαφνικά το βάζω ακόμα πιο δυνατά στα αυτιά μου, να το νιώσω, να το βιώσω. Είναι από τις έντονες, όμορφες μουσικές

Ζήτησες καλοκαιράκι και η Νόμιμπετ δεν μπορούσε να σε απογοητεύσει, γιατί η νέα προσφορά γνωριμίας μυρίζει καλοκαίρι. Μοναδικά καλοκαιρινά δώρα γίνονται δικά σου με το καλημέρα. Κάνε την εγγραφή σου και πάρα πολλά υπόθελα σε περιμένουν να τα αποκτήσεις για να πας το παιχνίδι σου σε άλλο level. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Καλή διασκέδαση!

0: Τι αλήθεια να πει κανείς για τον Ζαν Μισελ Ζαρ, τον Γάλλο αγαπημένο συνθέτη, μουσικό performer και μουσικό παραγωγό, τον πρωτοπόρο στην ηλεκτρονική μουσική, όπως και στα είδη της ambient και της new age μουσικής. Ο πρώτος, αν θέλετε, που δημιούργησε αυτά τα υπέροχα visuals στα shows του, στα show του, στις συναυλίες του. Φοβερά πρωτοπόρος, εντάξει. Και τώρα βλέπουμε και τα κάνουν ο Άτζι και όλοι γενικότερα οι Artbat, οι καλλιτέχνες της χορευτικής μουσικής σκηνής. Παρ' όλα αυτά, όλα ξεκινήσαν πραγματικά από τον τεράστιο Ζαν Μισελ Ζαρ. Πρωτοπόρος λοιπόν στα υπαίθρια θεάματα που συνοδεύουν τη μουσική του με φωτισμούς, λέιζερ, πυροτεχνήματα. Πραγματικά μοναδικός. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Maggie Stats με το κουνήσει κανείς.
1: This is the Bouncer. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Music 892.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρίδας. Ρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Καθρέφτης. Κανείς δεν γεννήθηκε εδώ για να περνάει μόνο καλά. Γεννηθήκαμε για να παράγουμε, να δημιουργούμε. Όχι επειδή το ζητάει κάποιος άλλος, επειδή το απαιτεί η ίδια η ζωή. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
12: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
13: να ερωτευτούμε.
12: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
13: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
15: Boom! This is the Bouncer. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Να το αφιερώσουμε στην Έρη που μου λέει πεθαίνω γι' αυτό το κομμάτι. Ένα φανταστικό mashup από Aiden Lloyd. Εντάξει, κάνει συλλογιστικά mashups. Σας έχω πει ότι το mashup είναι ένα κομμάτι το οποίο μέσα του περιλαμβάνει παραπάνω από δύο μεγάλες επιτυχίες. Μπορεί να έχει και τρεις και τέσσερις. Συνήθως, ναι, ήθιστε να είναι δύο τα κομμάτια και παραπάνω. Μέσα του λοιπόν έχει το Running Up That Hill και το Tell Me Why, τα οποία φυσικά και τα δύο είναι remixes παλιότερων κομματιών. Running Up That Hill από Ανήμα, που το κάναμε και post, θα το δείτε τώρα τις μέρες των διακοπών, θα το ανεβάσουμε στα social και το λατρεύετε, το παίζουμε εδώ στο Μαγιστάτς και το αγαπάτε πολύ αυτή την εκδοχή. Και Tell Me Why από Μεντούζα. Επίσης συγκλονιστικό. Το εμβληματικό κομμάτι των Supermode. Αν θέλετε το project των Axwell και Steve Angelo, των Swedish House Mafia, που κυκλοφόρησε το 2006. Ακόμα πιο πίσω, έρχεται τώρα και το άλλο. Το κλασικό, θα έλεγα, τραγούδι των Bronski Beat.

Όταν μιλάμε λοιπόν για Μεντούζα και Tell Me Why, πρέπει να πάμε πιο πίσω, παιδιά. Δεν θέλω να ξέρετε ότι είναι τον Μεντούζα μόνο, όχι, όχι. Πάμε ακόμα πιο πίσω. Το original 2006 των Supermodel λοιπόν βασίζεται σε samples και διασκευή από δύο κλασικά τραγούδια. Τον Bronski Beat του 1984, τη μουσική από το Small Town Boy και τους στίχους από το Why. Οι Ιταλοί Μεντούζα κάναν πάρα πολύ ωραία δουλειά το 2022, εξαιρετικό. Το παίζουμε συνέχεια στο Music 892 και στο Maggie Stats. Νομίζω πως το είχαμε κάνει και ήξερες ότι σε post στα social μας, στο Music και στο Maggie Stats. Μάγκη, γιατί δεν μας απαντάς τα μηνύματα? Ναι, παιδιά, συγγνώμη, έχω... Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, έμπλεξα εδώ με κάτι αναφορές και αυτά. Επιστρέφω στο Viber αμέσως τώρα. Ταυτιζόμαστε τώρα, μου γράφει Σεραφείμα. Άρε, παιδιά, θα μου λείψετε. Spotify, άντε μωρέ. Ναι, Ιωάννη μου, καλησπέρα στο Λονδίνο που ακούει δυνατά. Αυτό το Spotify πρέπει να με βοηθήσει να το φτιάξουμε. Αχ, και έμεινε μια μέρα μόνο, μου γράφει και η Έλενα. Παιδιά, τριπλετίτσα, μάλλον τετραπλετίτσα, ποιος τη θέλει, στέλνω, ναι. Παμίνα μου, αγαπημένη, πόσο πολύ θα μου λείψετε.

Μέσα από την ταινία Stranger Things, πολύ σωστά τα λέγαμε και χτες και προχτές, έκανε comeback δυνατό το κομμάτι της Kate Bush, που είναι το πρώτο κομμάτι στο Μάσα που ακούμε. Πολύ σωστά. Το remix σας έχω πει είναι από άνιμα που παίζουμε στο Mikey Stats και το αγαπάτε πολύ. Ένα από τα κομμάτια που ψάχνουν όλοι είναι και αυτό. Ναι, ναι, έρωτας.

Σ' αγαπάμε πολύ, μου γράφει η Αντιγόνη. Εγώ πιο πολύ. Τα φιλιά μας στην Πιπεράτη, κουμπάρα μας στην Κιζέλα. Πολλά φιλιά. Και σε εσάς τους δύο, Κωνσταντίνα και Ευαγγελία. Στείλετε τραπλέτα και έφτασε.

Μάγκη μου, σε ποιο σημείο τα ανεβάζει τα κομμάτια που παίζει τώρα? Δυστυχώς πουθενά. Άνι όμως γκρινιάζουν οι φίλοι εδώ της εκπομπής και κάτι πρέπει να κάνω γι' αυτό. Κάτι θα φτιάξουμε από φθινόπωρο, σας δίνω το λόγο μου. Προς το παρόν τα βρίσκεις στο YouTube που σας στέλνω στους τίτλους εδώ, στο Viber μας. Πάντα με υγεία, ψυχή και σώμα, με φως και πάντα ευτυχισμένη κοριτσάρα μου, Μαρία μου αγαπημένη, φιλιά, το αποδίδω.

έμανε ο άνθρωπος που κάνει συνέχεια επιτυχίες τη μία μετά την άλλη. Και πραγματικά αναρωτιέμαι πόσο γρήγορα Χουγγέλ κάνει τις παραγωγές.

Αγαπημένη Μάγκη, παίζει να είμαι ο μοναδικός στην Ελλάδα που δεν του έχει στείλει το You Don't Even Know My Name. Οπότε αν μπορείς, βγάλε με από τη μιζέρια μου. Σε ευχαριστώ πολύ, μου γράφει ο Στάθης. Έφτασε, αγαπημένη μου.

Μου στέλνει η Κρίστη, Μάκη μου, έρχομαι για παραλαβή δώρου σας εδώ από κοντά, αγαπημένο μου. Ναι, δυστυχώς δεν μας επιτρέπουν χωρίς άδεια να έχουμε κόσμο στο στούντιο. Πολύ δύσκολα τα πράγματα, σου ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά είναι ξέρεις. Μόλις παρέλαβα, σε ευχαριστώ πολύ Μάκη μου, κρίμα που δεν σε είδα πολλά φιλιά. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Κρίστη φωτογραφίζεται, φανταστική φωτογραφία. Έξω εδώ, από τα στούντιό μας. Καλησπέρα Μάκη μου, σκάρες, τι λέει, τετραπλέτα. Έγινε μίλτο.

Εδώ στο Music 892 μέχρι τις 6. Και πρέπει να φύγουμε. Και δεν θέλω να φύγω, αλλά πρέπει. Είπε κανείς premium εμπειρία ακόμα και μετά το παγκόσμιο. Γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Και τώρα, φίλε μου, μπορείς και εσύ να απολαύσεις το υπόλοιπο του καλοκαιριού όπως σου αξίζει και όπως του αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Premium pizza από την Pizza Fan είναι αυτή. Εντελώς δωρεάν. Δωρεάν. Ανά τα λόγια μου. Noviverse by Novibet. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Noviverse και πάρε την προσφορά. Είπαμε, περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.

Από τις 4 μέχρι τις 6 ήμασταν εδώ μαζί στον Music 892 και στο Μαγκιστάτς. Αμέσως τώρα είναι ήδη στο στούντιο. Οι αγάπες μου, η Ντελούλου μας, Αστεροπιχαϊνά, Ευθύμης Κάλφας. Καλά, είναι απίστευτο έτσι. Μιλάμε, τελειώνουμε τις εκπομπές. Και πραγματικά ξεκινήσαμε τα γενέθλια, το πάρτι γενεθλίων με Αστερόπιχαϊνά, με Ευθύμη Κάλφα και με Μάγκη Χαραλαμπίδου. Μου κάνανε χτες πάρτι Ευθύμη. Έβλεπα τα δικά σου μετά. Έκπληξη, γιατί δεν, τα γενέθλια μου είναι το Σάββατο, το πρώτο του μήνα. Είχε πάρα πολύ πλάκα. Τελικά του χρόνου μπορούμε να τα κάνουμε όλοι μαζί εδώ στο Music. Θα κάνουμε ένα. Στα γενέθλια της Αστερόπης να τα κάνουμε όλοι μαζί. Και εμείς θα γιορτάσουμε από τα γενέθλια της Αστερόπης μέχρι τα γενέθλιά μας. Καλά, τέλειο, μου άρεσε αυτό. Λοιπόν, φεύγω, γεια, αύριο εδώ, φιλιά, love you, για τελευταία εκπομπή. Και αύριο θα δέχομαι και πάλι ευχές, αλλά που δεν θέλω. Φιλιά, φιλιά πολλά, σας αγαπώ, ευχαριστώ.

0: He's touched on Music 89.2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούς. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1η Αυγούστου, ελιά Ισπάλα Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Και τράτα επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
13: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές.
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
15: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
0: Οπα, οπα, οπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρουλή.
16: Στο Music 892.
0: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
17: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
0: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μία να παίξει τριάκι.
18: Με την Ερευνήμη Καλφά και την Αστερό Πιχαϊνά.
0: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
19: Γεια σας. Ήρθαμε. Και φεύγουμε μαζί δηλαδή, μία και σήμερα.
20: Ήρθαμε και φεύγουμε, γεια σας και γεια σας. Αντίο, τα λέμε αύριο, στις 6. Έλα, έλα, άιντε, άιντε.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα τρίωρο. Δεν είμαστε πάρα πολύ σίγουροι τι θέλουμε να κάνουμε.
1: Θέλουμε τον Μπερλέκη, δεν θέλουμε τον Μπερλέκη.
0: Χειροκροτήστε μας.
1: Βάλτε
0: αυτό
1: ένα
0: θέλουμε,
1: τέτοιο. Γεια σας.
0: Αυτό, χειροκροτήστε μας. Γεια σας, καλησπέρα σας. Πεμπτούλα εδώ στο Music 892. Είμαστε σε ετοιμότητα, είμαστε με τις βαλίτσες αναχείρας. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε, ρε παιδάκι μου. Και ακούγεται αυτό σίγουρα.
1: Εντάξει, αυτό ακούγεται νομίζω τις τελευταίες 29 μέρες. Ακούγεται. Τις τελευταίες 29 μέρες είναι αυτός ο χαμός, βέβαια. Τι κάνετε, πώς είστε, γεια σας, καλωσορίσατε. Γεια σας, 12 λεπτάκια μετά από τις 6. Η Ντελούλου είμαστε εμείς, Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας. Και σήμερα Πέμπτη και σήμερα μέχρι τις 9 θα προσπαθήσουμε να απαυτώνουμε τα αυτά, να συζητάμε μαζί σας, να σας ακούμε, να επικοινωνούμε και να κάνουμε, ελπίζουμε, μια ωραία απογευματινή παρέα. Να σας κρατάμε μια πολύ ωραία παρέα.
0: Τι έκανε σήμερα, πώς είσαι?
1: Σήμερα τι έκανα? Καλά, ξύπνησα πάρα πολύ νωρίς, παιδιά, σήμερα.
0: Το είδα.
1: Όχι, πιο νωρίς από ό,τι είδες.
0: Ρε παιδί μου, είδα ότι 7.30 ώρα έχεις πάει για τρέξιμο και έχεις τελειώσει. Που σημαίνει ότι έχεις ξυπνήσει πολύ νωρίς.
1: Ξύπνησα 5.30 ώρα. 5 και 4 άνοιξα τα μάτια μου. Γιατί κοιμήθηκα με ανοιχτό το παράθυρο και με ξύπνησε ο αέρας που λισομανούσε. Φυσούσε χθες πάρα πολύ. Έκανε ένα τρομερό ρεύμα σαλόνι με κρεβατοκάμαρα.
0: Ναι.
1: Και με ξύπνησε. Έχετε ξυπνήσει ποτέ από τον αέρα?
0: Ναι.
1: Τόσο πολύ φυσούσε. Όχι, δεν ήταν αυτό. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι για να μυρίσουμε την αναπνοή σου. Σας λέω, ήταν.
0: Σφύριζε.
1: Σφύριζε, έπαιρνε πράγματα. Είχε πάρα μα πάρα πολύ αέρα, παιδιά. Άνοιξα τα μάτια μου. Δεν ήξερα, δεν είχα μετά ύπνο. Σηκώθηκα,
0: είχε ξημερώσει 5.30 ώρα.
1: Ήταν αυτό που χάραζε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν πορτοκαλί το χρώμα.
0: Okay.
1: Του ήλιου.
0: Της αυγής.
1: Οπότε δεν είχα μετά κάτι άλλο να κάνω. Και τώρα κοιμήθηκα.
0: Και λες τι καλύτερα τις 5.30 ώρα το πρωί να ανοίξω τα μάτια μου.
1: Ναι, δεν μπορούσα να ξανακοιμηθώ μετά. Μου φύγει ο ύπνος. Τελείωσε.
0: Και μετά το πήρα σε. Τουλάχιστον.
1: Όχι.
0: Αργά κοιμήθηκες,
1: άρα
0: ύπνωσε σήμερα.
1: Ναι, και κοιμήθηκα τώρα το μεσημέρι, έπεσα για 40 λεπτά και
0: τι
1: νιώθω ότι ξύπνησα από το βάθος της γης. Δηλαδή βγήκα από το φλοιό, από εκεί, από τόσο χαμηλά.
0: Από τον πυρήνα.
1: Από ρό, πώς σηκώθηκα.
0: Ένα καφεδάκι να σου παραγγείλουμε.
1: Δεν θέλω ούτε καφέ. Δεν ξέρω τώρα τι είναι. Θα έφαγα μία σοκολάτα ολόκληρη. Δεν έφτιαξε. Θα φάω και μια δεύτερη.
0: Ωραία.
1: Ίσως φτιάξει λίγο η σοκολάτα, ναι.
0: Αν πιεις, λένε, κρύο νερό, σε ξυπνάει καλύτερα και από το να πιεις καφέ.
1: Κρύο νερό.
0: Ναι.
1: Άμα το ρίξω το κρύο νερό στη μούρη μου θα με ξυπνήσω.
0: Όχι,
1: για
0: όχι.
1: Άμα το πιω.
0: Λένε άμα το πιεις ότι σε βοηθάει. Όπως επίσης βοηθάει πάρα πολύ να φας και ένα μήλο.
1: Άσε με καλέ που θα φάω και μήλο.
0: Έτσι
1: εδώ σου
0: λένε.
1: Λέω για σοκολάτα. Τι σου λένε, δηλαδή από το μεσημεριανό τρίμηνο για να συνέλθεις, πιες κρύο νερό και φάει ένα μήλο?
0: Ναι, όχι από
1: ποιος τα λέει αυτά, δύο το λόγο.
0: Όχι, ρε. Το λένε οι άνθρωποι που δεν πίνουν καφέ που τους ξυπνάει.
1: Ότι σε ξυπνάει
0: αυτό.
1: Το πράσινο
0: ναι,
1: μήλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Το μήλο και το κρύο το νερό.
1: Άμα είσαι χιονάτη, ρε μπρος, σε ξυπνάει το μήλο. Μόνο εκεί το έχουμε δει.
0: Αυτή την έριξε για ύπνο.
1: Ναι, και μετά την ξύπνησε το φιλί. Δεν ξέρω. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 9. Ελάτε, ελάτε, άιντε.

0: 20 λεπτάκια μετά από τις 6 είναι Πέμπτη, είναι η προτελευταία ημέρα του Ιούλη. Δεν θα υπάρξει ξανά Ιούλιος 30 Ιουλίου του 2026. Γι' αυτό ευκαιρία να τη φτιάξουμε την ημέρα μας. Και αν έχετε καμιά συμβουλή για το τι πρέπει κάποιος να καταναλώσει, δεν λέω αποκλειστικά να φάει, γιατί μπορεί να είναι και να πιει. Μπορεί να πρέπει να κάνει μια κολοτούμπα, δεν ξέρω. Για να συνέλθει από βαθύ μεσημεριανό ύπνο κάτω από το κλιματιστικό, παρακαλώ πολύ, τώρα πρέπει να μιλήσετε, αλλιώς να σιωπήσετε για πάντα. Στο 693-982-892. Ο Θάνος λέει μια κρύα σοκολάτα καλύτερα από το να φας μια σοκολάτα.
1: Αυτό βολεύει,
0: ή να πιεις κρύο νερό, που λέει η Αστερόπη.
1: Η σοκολάτα σε θα σε ρίξει, ρε. Γιατί θα βάλει τον οργανισμό σου να δουλέψει, σου ανεβάζει γλυκογόνα, αυτά όλα, και θα θέλεις να ξανακοιμηθείς.
0: Καλέ, δεν θες πότε σε. Καταρχάς η σοκολάτα σε βάζει τίγκα στη ζάχαρη.
1: Ναι,
0: να χοροπηδήξεις.
1: Σου δίνει ενδορφίνες, σε γεμίζει χαρά και τσακ, θα κλείσει πάλι τα μάτια σου, γιατί έχει και ζέστη, ρε.
0: Εγώ γιατί πάντα μετά από μεσημεριανό ύπνο θέλω να φάω κάτι γλυκό τότε.
1: Ναι, το αναζητάς, γιατί έχεις κοιμηθεί τόσο που σου έχει πέσει το ζάχαρο, μάλλον. Δεν ξέρω, γιατί δεν είμαι. Τυχαία πράγματα λέω.
0: Ναι.
1: Αλλά η σοκολάτα για να σε ξυπνήσει δεν με έχει βοηθήσει ποτέ.
0: Κοιμάσαι με τη σοκολάτα.
1: Ναι.
0: Μόλις τη δώσουμε σοκολάτα, παιδιά, πέφτει, δεν την τελειώνει ολόκληρη. Την έχουμε δει να τρώει. Όταν θέλουμε να τη βάλουμε για ύπνο, ένα κομματάκι τη δίνουμε και πάρ την κάτω κατευθείαν. Την πιάνει αμέσως.
1: Ακαριέα. Πάνω στο γραφείο σου να μην βγάλεις από την πρίζα.
0: Δεν θυμάστε στο καλοκαίρι τρώγατε. Εντάξει, κάτι το οποίο βέβαια τώρα όλοι και διαιτολόγοι και διατροφολόγοι και νέοι γονείς και σύστημα Μοντεσόρι. Το φαντάζομαι ότι θα πάθετε λέγω ναι, με το παιδί μου και εγώ. Αλλά δεν τρώγατε το καλοκαίρι ψωμί, βούτυρο και ζάχαρη. Κάποιοι το κάνουν. Όχι, μην κάνετε εμετό. Όχι, είναι πάρα πολύ. Άμα δεν θες βούτυρο, το κάναμε και με νερό. Βρέχαμε το ψωμί με το νερό. Οι γιαγιάδες το κάνανε. Και βάζανε από πάνω ζάχαρη. Δεν το έχετε δοκιμάσει ποτέ?
1: Το έχω δει στα social να κυκλοφορεί σε σελίδες έτσι που αναπολούν τα παιδιές του αναμνήσεις. Αλλά εμείς το κάναμε σε αλμυρό αυτό. Το κάναμε με ψωμί, λάδι, αλάτι, ρίγανη. Ψωμί, λάδι. Αλάτι,
0: όπως
1: ρίγανη.
0: Θέλει να τη φάει ο καθένας, δεν είναι.
1: Το είπα.
0: Δεν κρίνουμε.
1: Το είπα.
0: Καλή όρεξη να είναι. Ριγανάτη πρώτη φορά μου.
1: Ψωμί.
0: Ωραία. Δεν πειράζει, καλέ. Δεν κρίνουμε. Ποιοι είμαστε εμείς. Τα χατί. Να σου πω τώρα.
1: Μη με βάζετε να λέω δύσκολα πράγματα
0: ναι,
1: μαζί.
0: Ναι.
1: Μη λάμπα.
0: Μπερδεύει το μη με το λάμπα. Έχει θέμα. Να σου πω τώρα, άλλο εγώ ήθελα να πω.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, επίσης βανίλια.
1: Το
0: τρώγατε,
1: υποβρύχιο.
0: Το υποβρύχιο.
1: Πού ήταν
0: βανίλια.
1: Το κουταλάκι αυτό μέσα στο νερό.
0: Δεν σε ξυπνούσε κι αυτό.
1: Ωραίο ήταν αυτό, δροσιστικό.
0: Έβαζες νερό πάγο και ένα κουτάλι τη σούπας βανίλια και το βουτούσες μέσα.
1: Που ήταν σαν μαστιχωτό αυτό, σαν τσιχλωτό που το έπαιρνες, το έκανες πέρα, δόθη είχε.
0: Ναι, και κάτι ρε παιδί μου το μεσημέρι, τώρα μετά δεν θέλει. Δηλαδή γράφει τώρα η άλλη εδώ πέρα μετά από μεσημεριανό ύπνο Ευθύμη, το καρπούζι μπορεί να σε... Παιδιά το καρπούζι είναι... Όχι, παιδιά, το καρπούζι.
1: Έχει τίγκα νερό. Και όμως το πας και καταπαγωμένο.
0: Όχι,
1: πολύ
0: παιδιά,
1: ωραίο.
0: Όχι, δεν θέλω. Θέλω το καρπούζι, το θέλω για βράδυ, μπαλκόνι. Το καρπούζι δεν μπορεί να με ξυπνήσει. Το καρπούζι με προετοιμάζει για να κοιμηθώ.
1: Εσένα, τι σε ξυπνάει τελικά?
0: Σου είπα, η σοκολάτα. Γλυκό.
1: Θα φάει παγωτό
0: μετά
1: τότε,
0: από μεσημεριανό. Δεν, ναι, όχι. Νομίζω ότι θέλω, ας πούμε, το ψωμί με την πραλίνα τη σοκολάτα. Μου περνάει. Μ' αρέσει αυτό. Αλλά η φέτα αυτή του χωριού, το χωριάτικο το ψωμί που είναι χοντρό.
1: Τρία δάχτυλα η
0: φέτα. Και επίσης εγώ στην πραλίνα βάζω και βούτυρο. Θα βάλω βούτυρο.
1: Cheers.
0: Θα βάλω καφέ, όχι παιδιά, καφές δεν μου κάνει. Καφέ με προφιτερόλ, το ακούω να με ξυπνήσει.
1: Ένα τυραμισού.
0: Τυραμισού, ναι, θα μπορούσε να συνδυαστεί και αυτό. Μετά τον ύπνο, μας γράφει εδώ πέρα ένας άλλος φίλος, μόνο καφές και φρούτα το μεσημεριανό τον ύπνο.
1: Εμάς γιατί μας ακούει όλο το fitness life coach.
0: Εδώ εσένα σε βάζει σοκολάτα για ύπνο τώρα το fitness life με...
1: Έλα,
0: σε προβληματίζει.
1: Μα, δηλαδή,
0: μα εσύ τους καλείς. Αυτά που λες με τα fitness tips. Πιες κρύο νερό λέει και φάει ένα πράσινο μήλο. Άσε μας να σε ρόπι. Εμάς βρήκες δηλαδή πια.
1: Μα αφού έτσι λένε. Ρε, πιάνεις σου λέω.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά Ισπάλα Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Και τράτα επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app. Βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
9: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
10: να ερωτευτούμε.
9: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
11: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Ζάμνα Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music89.2.
15: Game. Then,

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο ημίωρό μας, 35 λεπτάκια μετά από τις 6. Εμείς είμαστε οι Ντελούλου σε μια άκρος ζεστή Αθήνα και σήμερα. Με αρκετή ζέστα, το ξέρετε, το νιώθετε, το έχουμε νιώσει στο πετσί μας. Κατά τα άλλα, εδώ με Αστεροπάρα και όλους εσάς συζητάμε για πράγματα τα οποία μπορούν να σε συνεφέρουν μετά από ένα μεσημεριανό ύπνο. Και κάπως όπως ξεκινήσαμε τώρα με κάτι ψωμιά με ζάχαρη και αυτά, αρχίσαμε να θυμόμαστε ωραία φαγητά των παιδικών μας χρόνων, όπου αναρωτιέστε εδώ πόσο χρονών είμαι που πρόλαβα ψωμί με ζάχαρη και υποβρύχιο. Παιδιά, αυτά δεν είναι κατοχικά. Αυτά είναι μέσα στα 90s.
1: Ναι, όχι, το υποβρύχιο το έχω προλάβει και εγώ.
0: Γιατί η Μαργαρίτα λέει: Ευθύμη, είσαι παιδί των 80s. Όχι, παιδιά, 1990 γεννήθηκα. Αλλά αυτά σου πηγαίνουν. Δηλαδή, μέχρι το 90, όλο 8-9 χρονών. Τρώγαμε αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Η γιαγιά μου επίσης έκανε και κάτι άλλο που παιδιά μας το κάνει ακόμα και τώρα.
1: Γέρι
0: να είναι η γιαγιά μου η Θοδώρα.
1: Λέγε, δώστο.
0: Πολλά φιλιά.
1: Τα φιλιά στη γιαγιά.
0: Πολλά φιλιά στη γιαγιά τη Θοδώρα που μαγειρεύει, ακόμα και τώρα μαγειρεύει τόσο νόστιμα. Λοιπόν, μας έφτιαχνε ψωμί, λάδι και ρίγανη.
1: Αυτό που σου
0: είπα. Αυτό πριν, το ναι, όλο, το αλλά το έψινε κιόλας.
1: Ναι, το
0: και επίσης έψινε πρώτα το ψωμί στο φούρνο, τα έβαζε όλα αυτά τα λάδια και αυτά και έσταζε λίγη ντομάτα από πάνω. Αλλά όχι να έχεις ντομάτα, έπαιρνε την ντομάτα.
1: Α, την
0: και
1: την έστριβε. Την έτριβε,
0: λοιπόν,
1: πούμε.
0: Τώρα αν μου πεις κάντο, που είναι αυτά τα πράγματα που σου είπα.
1: Ναι, δεν θα έχει την ίδια γεύση.
0: Δεν μπορεί να έχει την ίδια γεύση, παιδιά.
1: Ναι, εντάξει, τώρα.
0: Δεν το πετυχαίνει. Δεν ξέρω, λέω ρε γυναίκα, τι κάνει. Δεν μου λέει αυτά που βλέπει, τι κάνω. Έχει άλλο πράγμα το ψωμί.
1: Παιδί μου, είναι το μεράκι που βάζει.
0: Δεν ξέρω άμα είναι το
1: ψωμί...
0: μεράκι ή τρίβει κανένα μαγιολίκι από πάνω.
1: Σιγά, ρε, μη σα έβαζε γιαγιά τώρα.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Και ριγανίτσα από το χωριό. Το θέμα είναι ότι η γιαγιά το ζύμωνε το ψωμί.
0: Όχι, αγοραστό. Όχι, αγοραστό ήταν. Ζυμώνει γενικά, αλλά τώρα αγοραστό ήταν το ψωμί. Δεν είναι θέμα ψωμιού, νομίζω. Ίσως έχουνε τις. Εγώ θεωρώ ότι κάποια φαγητά.
1: Ναι.
0: Που τα έχει συνδυάσει έτσι με πολύ ωραίες αναμνήσεις και τα σχετικά. Παίζει, παιδιά, το σκεύος. Η γιαγιά μου, τα σκεύη που μας έφτιαχνε φαγητό από τότε, το ταψί,
1: ναι,
0: το καμένο, ακόμα και τώρα έχει τα ίδια σκεύη. Αυτά τα σκεύη δεν ξέρω, έχουν πυρώσει, έχουν πάρει τη μυρωδιά, έχει γίνει όλο αυτό το πράγμα. Με τα ίδια σκεύη που μαγείρευε τότε, μαγειρεύει και τώρα και το φαγητό έχει άλλη γεύση, επιμένω.
1: Δεν ξέρω, εμένα η γιαγιά μου τότε πάντως είχε ένα φούρνο που δεν ήταν καν κανονικός. Ήταν ηλεκτρικός και ήταν σκέψου σαν να έχεις βάλει ένα ταψί από πάνω και ένα από κάτω και το βάζεις στην πρίζα αυτό.
0: Αυτό ήταν για τα ψάρια συνήθως το κάνανε.
1: Είχε και σχάρα μέσα, σχάρα, αλλά μπορούσες, ναι, να βάλεις και ταψί κανονικό. Και αυτό ήταν ο φούρνος της. Δεν ξέρω αν έκανε κάτι μαγικό αυτό το σκεύος.
0: Η μάνα μου μας έψινε ψωμί στο φούρνο με λίγη σαλτσούλα και κασέρι να λιώνει. Παιδιά, δεν το έχω πετύχει ποτέ, μας το γράφει ο Θάνος. Αυτό ακριβώς. Γιατί έχετε πετύχει και φτεδάκια τηγανιτά με πατάτες τηγανιτές όπως κάνει η μαμά μας ή η γιαγιά μας. Ρύζι, ας πούμε. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι
1: ούτε
0: κάνω.
1: Καν την ίδια την πατάτα τηγανιτή. Σκέτη. Άντε, πες το και φτεδάκι, έχει και μια συνταγή από πίσω. Πατάτα τηγανιτή σκέτη να σου φτιάξει η γιαγιά σου έχει για άλλη γεύση από αυτή που θα τηγανίσει.
0: Τελείωσε όλο. Η γιαγιά μου, ας πούμε, κάνει μια κολοκυθόπιτα, η οποία είναι η γλυκιά η κολοκυθόπιτα. Ωραία. Με φύλλο δικό της.
1: Ναι.
0: Ωραία, το κάνει και στρογγυλό και τα σχετικά. Της έχω πει, δείξε μου, δώσε μου τη συνταγή μου, την έχει δώσει. Της έχω πει να είμαι από πάνω της όταν το φτιάχνει, είμαι. Δεν μπόρεσα ποτέ να φτιάξω τέτοια κολοκυθόπιτα όπως η γιαγιά. Βέβαια, όπως γράφει και εδώ ένας φίλος, έχουν, λέει, τροποποιηθεί, μεταλλαχτεί οριακά τα τρόφιμα. Ας πούμε, η ντομάτα δεν μυρίζει, ούτε το αγκούρι,
1: ναι,
0: το ίδιο. Εντάξει, αλλά η γιαγιά συνεχίζει μέχρι και τώρα να πετυχαίνει τις γεύσεις. Βέβαια, οι ντομάτες και τα αγκούρια είναι από κήπο, έτσι, είναι δικά μας, χωραφίσια. Οπότε αυτό ίσως να παίζει ρόλο, δεν ξέρω.
1: Βοηθάει σίγουρα την κατάσταση, αλλά ακόμα και αυτά τα δικά σας. Και αυτά γενετικά από τους σπόρους και όλα αυτά είναι λίγο διαφορετικά. Δεν είναι όπως εκείνα που τρώγαμε στα 90's που λες, που θυμάμαι ότι εμείς τρώγαμε και ντομάτα έτσι σκέτη, σαν φρούτο κάποια στιγμή, τα καλοκαίρια.
0: Παιδί μου, εμείς 5 χρονών τρώγαμε ομά μύδια. Βουτούσε ο παππούς, έπιανε μύδια, τα άνοιγε με ένα μαχαίρι.
1: Μη με βασανίζεις τώρα.
0: Ήμασταν
1: έτσι,
0: στη σειρά, εγώ με τον αδερφό μου, άνοιγε το μύδι, το σφαζε. Μας έβαζε, έσταζε λεμόνι από πάνω.
1: Λεμόνι για να κουνηθεί.
0: Παίρναμε μία βούκα ψωμί και τη βάζαμε στο στόμα και πηγαίναμε μπροστά του έτσι με το πώς,
1: με ψωμί,
0: πώς είναι
1: τρώγατε
0: η θεία λειτουργία που λέει ο άλλος και κάθεσε και σε βάζει από κάτω αυτό. Και καθόμασταν, ανοίγαμε το στόμα και τρώγαμε, παιδιά, 5 χρονών Ομά μύδια. Πώς ζούμε, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Μα γιατί να μην ζεις. Το μύδι τώρα, ρε παιδί μου. Ολόφρυσκο από τη θάλασσα. Αν η θάλασσα είναι καθαρή, ό,τι καλύτερο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι, αλλά θέλω να πω ότι είναι επικίνδυνο. Είναι ψωμί τρώγαμε γιατί σαν μωρά πιστεύαμε ότι δεν θα μας άρεζε και θα είναι.
1: Α, για να σώσετε τη γεύση.
0: Η γεύση είναι περίεργη, ρε παιδί μου. Τώρα 5 χρονών δεν τρως άλλα και άλλα φαγητά.
1: Κοίτα, μόνο η αλλεργία ήταν το πρόβλημα. Μην είχατε καμιά αλλεργία και φεύγατε σαν ψέμα, αλλά κάτι άλλο δεν είναι.
0: Νομίζω όμως το είχαν δοκιμάσει κιόλα.
1: Ναι, γι' αυτό. Καλά,
0: μην λες χαζομάρες γιατί το. Το μύδι με κάτι τρίχες, με κάτι τέτοια, αν δεν βγουν σωστά, μπορεί να είναι, παιδιά, επικίνδυνο πάρα πολύ.
1: Φαντάζομαι πιάσει... ότι ο παππούς σου που τα έβγαζε ήξερε να βγάζει. Δεν πήγε πρώτη φορά στη ζωή του να βγάλει μύδι και λέει τι κάνω να στο δώσω στον εγγονό μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ εύκολο το μύδι να σου γυρίσει και ναι. Να μην είναι αυτό το μύδι. Με μία προσεξία να κάνεις ένα πράγμα να σου ξεφύγει. Μπορεί να σε στείλει. Ακόμα έτσι τα τρώμε τα μύδια και τα κηδόνια. Θαλασσινά δεν τρώτε σε ταβέρνες, λέει ο Αντώνης. Δεν είπαμε ότι δεν τρώμε, αλλά δεν μας τα κάνει ο παππούς μας.
1: Και επίσης... δεν τα βγάζει κάποιος κατευθείαν τη θάλασσα. Τα βρίσκουμε στην ταβέρνα, τέλεια άλλη γεύση να έχει να το τρως μαζί με το αλάτι της θάλασσας.
0: Ναι, και δεν είμαστε και 5 χρονών επίσης, Αντώνη. Ενώ ρε παιδί μου, τώρα τα πηγαίνεις μόνος και αυτά.
1: Και πεταλίδες έτρωγες, πεταλίδες.
0: Εγώ σας λέω ότι πηγαίναμε για μπάνιο. Πηγαίναμε για μπάνιο και ο παππούς μου έβγαινε με ένα κουβά. Μύδια, τα οποία στεγνώναμε, πηγαίναμε στο σπίτι ναι. Και τα τρώγαμε. Δεν ήταν δηλαδή έτοιμα και τα σχετικά. Ήταν από τον παππού βουτυγμένα τα μύδια.
1: Πεταλίδες ωραίες. Πεταλίδες εκεί κατευθείαν στη θάλασσα. Πήγαινε στα βράχια, τις ξεκολούσε, τις έκανα με το μαχαιράκι, το λεμόνι οτιδήποτε. Γεια σας, καλησπέρα.
0: Αχινό έχεις φάει.
1: Όχι, αχινό δεν έχω φάει.
0: Φίλε,
1: δεν...
0: άμα φας αχινό.
1: Το λες.
0: Το λέω γιατί και εγώ πίστευα. Πάλι μικρός έφαγα αχινό από τον παππού.
1: Δεν φάμε τον αχινό. Πιστεύω ότι μπορεί να μην μου αρέσει. Γιατί όλα αυτά μύδια, πεταλίδες, κηδόνια είναι σε μικρές ποσότητες. Τον αχινό τον βλέπω κάπως μεγάλο.
0: Καλά, δεν θα το φας ολόκληρο μετά. Ο χινός, παιδί μου, μέσα.
1: Ναι, είναι μια πολύ, μπουκίτσα,
0: είναι
1: ναι.
0: Μια μπουκίτσα. Δεν είναι. Θα φας ολόκληρο τον αχινό. Μην προσπαθείς δηλαδή. Θα είναι άλλο το πρόβλημα. Μην τολμήσεις προς τα εκεί. Πείτε μας κι εσείς ένα τέλειο φαγητό που έκανε η γιαγιά σας. Ας μιλήσουμε για τα φαγητά των γιαγιάδων μας. Αλλά θέλουμε έτσι όλη την ιεροτελεστία. Τι είχε πάνω στο τραπέζι και ποιο ήταν εκείνο το φαγητό που όταν το έκανε η γιαγιά. Ήταν η καλύτερη σας μέρα. Ήταν σαν να είχαν έρθει τα Χριστούγεννα μέσα στο καλοκαίρι. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Αφαιρωμένο στο σοφάκι που μας ακούει στο αυτοκίνητο και γράφει παιδιά σας παρακαλώ, δηλαδή πραγματικά μου τρέχουν τα σάλια με αυτά που λέτε.
1: Και εμάς μας τρέχουν, Σοφία, τα σάλια, άστο.
0: Δεν μπορώ άστο να οδηγήσω, δηλαδή λίγο κάπου όπα. Όντως παιδιά, ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή αγαπά να μιλά για το φαγητό, αγαπά να τα τρώει, αγαπά να τα δοκιμάζει.
1: Και αυτό βγαίνει όχι απλά προς τα έξω, από ποντού ξεχυλίζει.
0: Σας ζητήσαμε να μας πείτε το δικό σας αγαπημένο φαγητό που έκανε ή κάνει ακόμα, αν είστε τυχεροί, η γιαγιά σας. Μας γράφει ο Τάσος φέτα ψωμί, ναι, με ζαχαρούχο γάλα.
1: Πω, πω.
0: Το βουτούσες, πώς ρε φίλε, δηλαδή το ζαχαρούχο γάλα.
1: Το πότιζε.
0: Το πίνες, ναι, και ταυτόχρονα ψωμί. Πότιζες το ψωμί με το ζαχαρού. Τι έκανε η γιαγιά.
1: Το πότιζε, φαντάζομαι, το βουτούσε μέσα, κάτι το
0: και έκανε. Αυτό πρέπει να γινόταν νιανιά το ψωμί. Ενώ ρε παιδί, ναι, με το ζαχαρούχο είναι και πολύ πηχτό.
1: Σαν παντεσπάνι θα γινόταν.
0: Ωραία γιαγιά, μπράβο, κυμπάρισα. Ο Νικόλας μας γράφει καψάλα, παιδιά.
1: Είναι
0: ζυμωτό
1: αυτό
0: ψωμί,
1: ναι,
0: με νιβατό τυρί, το οποίο έμπαινε στο φούρνο από την ξυλόσομπα. Εντάξει, μιλάμε εδώ πέρα τώρα για άλλα πράγματα.
1: Τέχνη εδώ, τέχνη.
0: Όντως, το καλύτερο φαγητό που έκανε η γιαγιά μου είναι γεμιστά και χορτόπιτα, μας το γράφει η Μαριάννα. Ενώ ο Κώστας λέει, παιδιά, η γιαγιά η Καλλιόπη από Κρήτη,
1: mm-hmm,
0: κοχλιούς με ξινόχοντρο.
1: Καλέ.
0: Ναι, ξινόχοντρο. Δηλαδή τραχανά. Εμένα, παιδιά, η γιαγιά μου η Λούλα, η άλλη μου γιαγιά από τη μαμά, έκανε δικό της τραχανά.
1: Και δικιά μου.
0: Τρεις μέρες, νομίζω, τέσσερις, την έπαιρνε για να ετοιμάσει το καλοκαίρι τον τραχανά. Όλου του χειμώνα.
1: Ναι, ναι.
0: Και είχαμε δικό μας τραχανά, δεν παίρνουμε ποτέ έτοιμο.
1: Τώρα πλώνε στεγνώσεις στις τραπεζαρίες που βάζανε το πανί. Καλέ, για να κορωφεί στην υγρασία.
0: Τέσσερις μέρες φοβόσουν να κάτσει στο σπίτι της γιαγιάς γιατί από κάτω είχε τραχανά απλωμένο.
1: Ισχύει, ισχύει, ισχύει.
0: Ήμασταν όρθιοι, δεν μπορούσαν να ούτε στο κρεβάτι ξάπλωνες.
1: Πουθενά, απορώ, ναι, που γυμόντουσαν. Πηγαίναν στα καναπεδάκια.
0: Αυγόφετες γράφει Κυριακή με ζάχαρη, αυτό έκανε η γιαγιά μου.
1: Ωραίο
0: κι αυτό. Ενώ η Αγγελική μας γράφει ντοματέλι με δύο λάμδα και γιώτα, ψωμί καψαλισμένο με τριμμένη ντομάτα, από πάνω ελαιόλαδο και ρίγανη, όλα καλαματιανά.
1: Αυτό σερβίρεται και τώρα, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Σε μαγαζιά και το πουλάνε ακριβά.
0: Επίσης λέει πέτουλες.
1: Τι είναι πέτουλες?
0: Σαν κρέπες, αλλά είναι αλμυρές. Νομίζω έχουν μόνο αλεύρι και νερό αφού τις φτιάξει. Τις βουτά, λέει, στο λάδι και μετά βάζεις από πάνω μυζήθρα, την οποία επίσης έφτιαχνε η γιαγιά μόνη της με κατσικίσιο γάλα δικό της.
1: Ωρε,
0: από κατσίκες του χωριού.
1: Ωρε φίλε, πολύ δυνατό αυτό τώρα.
0: Αλλά από κατσίκες του χωριού, η γιαγιά μου, παιδιά, ριζόγαλο. Να φας ριζόγαλο από τη γιαγιά μου τη Θοδώρα, να το κάνει. Δεν σ' αρέσει?
1: Το ριζόγαλο μου αρέσει, το γάλα της κατσίκης.
0: Όχι φίλε, έφτιαχνε πολύ. Γιατί βάζει, δεν ήταν έτσι. Το βάζεις και βανίλιες αρωματικά,
1: ναι,
0: και αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, και εμένα φτιάχνανε, αλλά όταν το φτιάχνανε έφυγα από το σπίτι.
0: Νομίζω είναι η ιδέα. Μετά, επειδή ξέρεις ότι έγινε με κατσικίσιο γάλα. Γιατί δεν μυρίζει, επειδή με τις μυρωδιές εγώ το έχω πάρα πολύ, αυτό δεν μύριζε. Τη γιαγιά
1: να
0: μου τουλάχιστον.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: ξέρω,
1: ναι, όχι, ούτε αυτό μύριζε. Μύριζε και η κανέλα από πάνω, τόσο ζέλα. Εγώ δεν μπορούσα να το πλησιάσω.
0: Ο Πασχάλης λέει: δεν το λες κάτι, σούπερ. Αυτά τα αυγά με πατάτες και δίπλα ένα λουκάνικο με πράσο, έτσι για να κατέβει πιο εύκολα. Μα αυτά ήταν τα νόστιμα.
1: Τσουκρίσατε και μια τσικουδιά και ήσασταν κομπλέ.
0: Σφίξατε και ένα τσιπουράκι, μια χαρά. Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Αυτό είναι το κομμάτι, παιδιά. Το πιο απλό είναι το πιο νόστιμο. Δεν θέλει για γκουρμεδιές και αφρούς και τέτοια. Αυτά ήρθανε μετά.
1: Ναι, όντως ήρθανε μετά.
0: Λοκουμάδες με μέλι, κανέλα και τριμμένο καρύδι. Ο Θέμης το γράφει και αυτό
1: φοβερό,
0: πολύ ωραίο,
1: φοβερό,
0: πολύ δυνατό. Ενώ η Βέρα γράφει για μπατσίνα. Πω, πω, πω, πω, πω, πω. Η μπατσίνα είναι την συναντάμε πάρα πολύ στα Γιάννενα. Είναι γιαννιώτικη πίτα. Καλά, και γιαννιώτικες πίτες πρέπει να είναι φανταστικές. Είναι σαν θεϊκό αυτό το φαγητό.
1: Θέλω να πάω Γιάννενα μόνο και μόνο για να φάω αυτές τις πίτες, ρε φίλε.
0: Ισχύει.
1: Δεν να πάει ποτέ.
0: Και η Βέρα λέει πίτα χωρίς φύλλο με κολοκύθι και φέτα, ζεστή και τραγανή. Αυτή είναι η μπατσίνα.
1: Όνειρο, όνειρο, όνειρο, όνειρο. Ειδικά το κολοκύθι με αλμυρή φέτα.
0: Ναι. Επίσης κάνατε τέτοιο.
1: Ποιο?
0: Κάνανε οι γιαγιάδες σας σάλτσες.
1: Ναι,
0: για όλο το χειμώνα.
1: Ναι, ναι, ναι, το
0: που ετοίμαζαν πάλι. Δηλαδή βράζαν και βράζαν ντοματίνια.
1: Βράζαν τις ντομάτες.
0: Τις ντομάτες οι οποίες πρέπει να ήταν όμως Ρώμα. οι ντομάτες ήταν μια ειδική κατηγορία.
1: Α, αυτές τις πιο στρογγυλές.
0: Και τις πιο μικρές.
1: Ναι.
0: Για να
1: για
0: κάνεις τέτοια, ναι.
1: Βράζανε τα βάζα, βράζανε τις σάλτσες. Τα γυρνούσαν ανάποδα για να σφραγιστεί καλά το βάζο. Άι, και αυτό πόσες μέρες, αλάτια, χοντρά, λεπτά, όλα.
0: Η μία γιαγιά μου έκανε μακαρόνια χερισιά. Δεν ξέρω πώς, που είναι ο τόνος,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Τι λέει?
0: Χιώτικα. Αλλά πλέον λέει δεν το έχει, και άλλη γιαγιά έκανε πολύ ωραία κολοκυθόπιτα. Ενώ ο Γιώργος λέει: ανοίγω το ραδιόφωνο, ακούω αστερόπι, πάλι πίτες πιάσαμε σήμερα. Οι μπατσίνες είναι πολύ ωραίες.
1: Και πίτες και μπατσίνες, να μην σωθώ πουθενά. Να μην έχω μούτρα να σας αντικρίζω στα πάρτι.
0: Λαλαγκίτες με ζάχαρη. Ναι,
1: τι είναι αυτό?
0: Σαλουκουμάδες είναι, τηγανίτες της σαλουκουμάς, αλλά είναι λίγο πιο ψωμένοι αυτοί. Και μας γράφει εδώ η Ελένη με φέτα τηγανιτούς, και αυτούς όλους τους βουτούσαμε στη ζάχαρη.
1: Λοιπόν, άκου, τώρα μου έχεις ανοίξει την όρεξη και το βράδυ θα με βγάλεις. Regency Casino Mon Parnes, το εστιατόριο 1055, και έχει και προσφορά. 19 ευρώ το άτομο είναι σήμερα. Έχει ένα μπουφέ εξαιρετικό. Έχει και φρεσκοκομμένο γύρο. Μπορεί να μην βρούμε τώρα τα μύδια που σου βγάζει ο παππού σου, αλλά θα φάμε φανταστικά. Ενώ να σου πω ότι Παρασκευή και Σάββατο έχει 25 ευρώ το μενού με live μουσική. Και Σάββατο και Κυριακή έχουμε και μια έξτρα έκπληξη. Με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Το ξέρεις αυτό, συμβαίνει πάντα. Από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Έχει και brunch buffet. Παιδιά, εξαιρετικό σας λέω. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, καλέστε στο 210-242-1055.
0: Το καλύτερο μήνυμα έχει έρθει από την Ελένη.
1: Λέγε.
0: Ελένη μου γλυκιά, τι ωραία ανάμνηση είναι αυτή. Πώς το ξέχασα. Το έκανε η γιαγιά μου, το κάνει ακόμα η γιαγιά μου, Θεοδώρα. Το κάνει στα δισέγγονά της τώρα, σκεφτείτε.
1: Δηλαδή, πες μας.
0: Το έκανε σε εμάς. Τα εγγόνια της, τα εγγόνια της κάναν παιδιά και τώρα πηγαίνουν τα νύψια μου και τρώνε από τη γιαγιά μου, τη Θοδόρα, την προγιαγιά τους, αυτό το πράγμα.
1: Αυγό.
0: Ψωμί με αυγό μελάτο σε κούπα.
1: Εννοείται, νούμερο ένα.
0: Η γιαγιά μου έβαζε και τυρί, φέτα, πάνω και το ανακάτευε όλο, μαζί με ψωμί βουκίτσα, μόνο όμως τη βούκα, όχι το γύρω-γύρω, την ψύχα, ναι. Το ρίχνες μέσα, το έκανε ακριβώς τα σωστά λεπτά για να είναι μελάτο, δεν ήταν σφιχτό, για να μπορέσει να το
1: για να μπορέσει να το λιώσει.
0: Βέβαια, ξανά δεν έπινες από εκεί νερό, από το ποτήρι. Η αυγουλίλα ήταν, δηλαδή, έπρεπε το ποτήρι να το σπάσεις, να πάρεις καινούριο.
1: Με ξύδι το γλίτωνες αυτό, όσο το ανακαλύψαμε αργότερα το life hack.
0: Όσο και αν το έπλαινε, πάντα δηλαδή έμενε και λίγο αυγό, δηλαδή ήξερες ότι αυτή η κούπα
1: είναι του αυγού.
0: Είναι αυτό, μη πιείς νερό από αυτήν. Γιατί στα ίδια, εκεί που έβαζες νερό, εκεί που έπινες γάλα, εκεί έκανε και την κούπα, ναι. Λοιπόν, 693-982-892, ελάτε λίγο να φάμε κι άλλο, γιατί μας τρέχει το σαλάκι. Χωριάτικη σαλάτα με κόκκινο λάδι από την ντομάτα και πολύ κρεμμύδι και φρέσκο ψωμί.
1: Πεινάω!
0: Ο Γιώργος το γράφει αυτό.
1: Πεινάω τώρα, σταματήστε.
0: Μπουρέκι, ζύμη με κολοκυθοανθό, επίσης ο Κώστας. Δυναμώστε!

0: έρχονται σε πολύ λίγο.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands. Στον απόλυτο προορισμό shopping.

0: Ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Και τράτα επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Newsy 892.
6: Πολύ καλοκαιρινός. Γεια σας. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής στο Music 892, κυρίες και κύριοι. Είμαστε η Ντελούλου, όνομα και πράγμα. Ποιο Ντελούλου, όπως φαντάζεστε? Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 9 με τρομερές ακυρώσεις όσον αφορά τα ακτοπλοϊκά και τα δρομολόγια, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα και υπάρχει το απαγορευτικό και μας έστειλε τώρα και μία ακροάτρια ότι είμαστε, λέει, σταματημένοι και στη Ραφίνα με ακυρωμένα τα δρομολόγια και μάλλον ίσως να φύγουμε αύριο.
6: Άμα έχει βγάλει απαγορευτικό, πώς να ταξιδέψεις? Ναι, λογικό. Έχει πάρα πολύ αέρα αυτές τις μέρες. Βασικά από χθες είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και πόσο μάλλον φαντάζομαι τώρα στο Αιγαίο.
7: Υπάρχουν και αλλαγές δρομολογίων σε Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων. Και εντάξει, τώρα δεν σας ενημερώνουμε εμείς γι' αυτό, γιατί το έχετε μάθει ήδη. Ενώ αν ταξίδευες, το ξέρεις ήδη. Απλώς να ξέρετε ότι αντιμετωπίζουμε κάποια μικροπροβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, γιατί τοπικά αγγίζουν τα 9 μποφόρ, παιδιά. Και ακόμα και αν πες ότι, ας πούμε, μπορούσε κάποιος να πάει με το πλοίο.
6: Καλέ,
7: με 9 μποφόρ δεν είναι να μπει.
6: Δεν είναι. Τι εμετό, με θα είσαι με τι δραμαμίνες σαν υπογλώσσα.
7: Ποιες δραμαμίνες, πουλάκι? Με 9 μποφόρ δεν παθαίνεις ταράκουλο.
6: Με 9 μποφόρ είναι αυτά τα βίντεο που παίζουν στο TikTok, που είναι κάτι καράβια που μία ξεκινάνε ουρανό, μία κοιτάνε θάλασσα και πίσω από πίσω το yo-ho.
7: Αυτό ακριβώς. Επίσης, για Κύθνο έχουν ακυρωθεί κάποια δρομολόγια. Δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, αυτά δηλαδή που ήταν τώρα για το απόγευμα. Εντάξει, και καταλαβαίνω ότι υπάρχει τρομερό ζήτημα, γιατί υπάρχουν ακυρώσεις μετά. Αν έχεις κλείσει 5 μέρες και σήμερα ήταν η πρώτη και την πρώτη την έχασες.
6: Ναι, και την έχεις πληρώσει και δεν μπορείς να τη βρεις πίσω. Ναι.
7: Και επίσης πρέπει να μείνεις και Ραφίνα τώρα. Δηλαδή το θέμα είναι ότι επειδή ακυρώθηκαν και θα πάει αύριο, αν έχεις έρθει από οπουδήποτε αλλού, δεν σηκώνεσαι και φεύγεις.
6: Ναι,
7: πρέπει να κάνεις διανυκτέρευση στη Ραφίνα για να φύγεις με το επόμενο πρωινό, το αυριανό, αν θα έχει. Επίσης, γιατί αν μεταφέρεις και αυτοκίνητο, πρέπει να υπάρχει και διαθεσιμότητα.
6: Σωστά.
7: Να χωρέσει το αυτοκίνητό σου να μπει, γιατί είναι κλεισμένα αυτά έτσι κι αλλιώς καιρό. Είναι άσχημο αυτό, όντως λυπούμαστε.
6: Ταλαιπωρία μεγάλη, αλλά να σκέφτεστε ότι είναι για την ασφαλειά μας.
7: Μας γιατί, θα πας κι εσύ?
6: Όχι ρε παιδί.
7: Ασφαλεία μου, αλλά... Εσύ μέχρι την Αμάρινθο θα πας.
6: Τι σημασία έχει αυτό?
7: Ταυτίζεσαι με την άλλη που έμενε στη Ραφίνα?
6: Ναι, γιατί εγώ νιώθω και την ταλαιπώρια του κόσμου.
7: Και είναι για την ασφάλειά σας.
6: Είναι για την ασφάλειά μας, παιδιά. Το
7: ότι
6: θα ταλαιπωρηθούμε.
7: Μ' αρέσει.
6: Αλλά καταλάβατε.
7: Μ' αρέσει ο πρώτος.
6: Είναι για καλό το ότι θα ταλαιπωρηθούμε.
7: Για καλό.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα για ένα γρίφο που είσαι πάρα πολύ καλή σε αυτά. Είναι τόσο εύκολο, πραγματικά δεν είναι κάτι. Το ψάχνουν όλοι στο ίντερνετ και αυτά, αλλά απορώ πως δεν μπορείτε να το βρείτε.
1: Α, θα μου κάψει ταχύτερα, παιδιά, τώρα.
0: Όχι,
1: δείτε
0: όχι,
1: το.
0: Είναι πολύ. Δεν θα βάλουμε πουλάκια, ορκίζομαι.
1: Ωραία, πάμε. Είμαι έτοιμη.
0: Η Μαρία είναι η αδερφή του Γιάννη.
1: Η Μαρία είναι η αδερφή του Γιάννη.
0: Η Ελένη είναι η μητέρα του Γιάννη και ο Νίκος είναι ο πατέρας της Ελένης. Ποια είναι η σχέση της Μαρίας με τον Νίκο?
1: Ναι, ναι, περίμενε, τώρα κάτσε. Πρέπει να τους δω όλους αυτούς. Η Μαρία είναι η αδερφή του Γιάννη.
0: Η Ελένη είναι η μητέρα του Γιάννη και ο Νίκος είναι ο πατέρας.
1: Περίμενε, λίγα. Η Ελένη είναι η μητέρα του Γιάννη. Άρα, Μαρία. Είδαμε και καλή με τα ονόματα. Γιάννης αδέρφια. Ελένη είναι η μαμά τους και ο Νίκος.
0: Ο Νίκος είναι ο πατέρας της Ελένης.
1: Και ο Νίκος είναι ο πατέρας της Ελένης. Ναι.
0: Ποια είναι η σχέση της Μαρίας με τον Νίκο? Πουλάκια.
1: Σύζυγος θα μπορούσε να είναι.
0: Τι είναι σύζυγος? Α, ότι είναι παντρεμένη.
1: Αφού η Ελένη είναι η μητέρα της Μαρίας και του Γιάννη.
0: Ναι.
1: Και ο Νίκος είναι ο πατέρας της Μαρίας.
0: Της Ελένης.
1: Πιάνεις.
0: Πιάσε Ελένης, μη με προκαλείς.
1: Έλα, περίμενε. Ο Νίκος ποιον είναι πατέρας?
0: Ε, παιδί μου, η Μαρία είναι αδερφή του Γιάννη. Η Ελένη είναι η μητέρα
1: Μπορώ
0: του
1: να
0: Γιάννη.
1: Το βλέπω, μπας και συγκεντρωθώ.
0: Και ο Νίκος είναι ο πατέρας της Ελένης.
1: Α, ο Νίκος είναι ο πατέρας της Ελένης, άρα είναι ο παππούς τους. Ωραία.
0: Ποια είναι η σχέση της Μαρίας με τον Νίκο?
1: Ο παππούς. Η Μαρία με τον Νίκο.
0: Η Μαρία τι έχει τον Νίκο?
1: Αφού η Ελένη.
0: Η Μαρία είναι η αδερφή του Γιάννη.
1: Η
0: Ελένη είναι η μητέρα του Γιάννη. Και ο Νίκος είναι ο πατέρας της Ελένης. Ποια είναι η σχέση της Μαρίας με τον Νίκο?
1: Λοιπόν, Μαρία. Θα βάλω τα ονόματα γιατί δεν τα θυμάμαι.
0: Θα βάλετε γενεολογικό δέντρο
1: Σταμάτα.
0: Τώρα.
1: Μαρία, Γιάννης.
0: Ναι.
1: Ελένη.
0: Νίκος.
1: Τέλεια.
0: Τέσσερα ονόματα.
1: Και πάμε τώρα. Η Μαρία είναι η αδερφή του Γιάννη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η Ελένη τι είναι?
1: Η Ελένη είναι, τι μου είπες ότι είναι, η μητέρα του Γιάννη.
0: Ναι.
1: Η Ελένη η μητέρα του Γιάννη. Και ο Νίκος είναι ο πατέρας της Ελένης.
0: Ναι. Τι σχέση έχει η Μαρία με τον Νίκο?
1: Ο Νίκος είναι ο παππούς της Μαρίας.
0: Συνεπώς η Μαρία είναι η...
1: Εγγονή του.
0: Του Νίκου. Μπράβο ρε Αστερόπη. Μπράβο. Πάντρεψες λίγο τον παππού με την εγγονή.
1: Μα μπέρδεψα τα. Όχι, με τη μαμά.
0: Έκανες λίγο έτσι.
1: Με τη μαμά. Δεν
0: τέτοιο.
1: Σου είπα με τα ονόματα, δεν είμαι καλή γιατί τα ξεχνάω. Άμα δω τα ονόματα τώρα που τα έγραψα, δεν θα βγάλω αμέσως.
0: Αμέσως, ρε παιδί μου.
1: Κοροϊδεύεις.
0: Καθόλου δεν κοροϊδεύω.
1: Είσαι όλη την ώρα με την ειρωνία στο στόμα, φίλε.
0: Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη ξέρεις τι συμβαίνει στο Regents Casino.
1: Τι γίνεται πια.
0: Υπάρχουν βάουτσερ βενζίνης.
1: Α, αυτό το θυμάμαι. Έχω πάει.
0: Αξία 2.500 ευρώ και αν θέλετε και εσείς να ζήσετε συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regents Casino Montparnasse μας περιμένει όλους με απίθανες κληρώσεις που μπορεί, παιδιά, να μας φλουάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές μας εξορμήσεις. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κατά τα άλλα, όσο οδεύουμε προς το τέλος αυτής της σεζόν και γενικά έχει καλοκαιριάσει και η τηλεόραση σπάνια βγάζει ειδήσεις, κάτι τελευταίο που έσκασε χθες και αρκετό κόσμο στο διαδίκτυο τον στεναχώρησε, αφορά την Μίνα Καραμίτρου, αυτή τη σπουδαία πολύ καλή δημοσιογράφο, η οποία έχει ξεκινήσει από το ρεπορτάζ και πλέον παρουσιάζει εκπομπή στο Open, όπου διαβάζουμε πως αποχωρεί από το Open μετά από μια χρόνια έτσι συνεργασία.
1: Και δεν έχει ανακοινωθεί κάτι καινούργιο, γιατί στεναχωρήθηκαν οι υπόλοιποι?
0: Γιατί γενικά είναι μια δημοσιογράφος που από την ώρα που, φέτος δηλαδή, που βγήκε μπροστά και παρουσίασε, συνεχίζει να κάνει ωραία ρεπορτάζ και επίσης συνεχίζει να θέτει ερωτήσεις σε αυτούς που πρέπει να απαντούν. Δηλαδή έχει στριμώξει πολλούς πολιτικούς και τώρα σκέφτομαι ότι αυτό που θεωρούμε ως προφανές εμάς μας φαίνεται σπουδαίο, αλλά τι ωραία που θα ήταν όλοι στην τηλεόραση, που τώρα μπαίνουμε και σε μια προεκλογική περίοδο γενικά, αλλά όχι και μόνο τώρα, να κάνουν τέτοιες ερωτήσεις και να πιέζουν ακριβώς τους καλεσμένους, όχι γιατί το έχουν έτσι από στανιό που λένε ή το έχουν από μέσα τους, αλλά επειδή έτσι οφείλει στον άλλον, πρέπει να τον και όταν ο άλλος είναι ο πολιτικός, εννοώ έτσι, και κάνεις συνεντεύξεις και πρέπει να βγάλεις την είδηση, πρέπει να τον πιέσεις, όχι να συμφωνήσεις όλα μαζί του, πρέπει να κάνεις και ερωτήσεις οι οποίες θα φτάνουν, ας πούμε, στα άκρα για να μπορεί να πάρει θέση και να πει ακριβώς τι σκέφτεται. Και επίσης πάρα πολλές φορές μέσα από τη συγκεκριμένη εκπομπή έχουν βγει ειδησούλες για πάρα πολλούς εκεί έξω. Τέλος πάντων, παραιτήθηκε από το Open. Θα παραμείνει στο σταθμό μέχρι τις 9 Αυγούστου για την κάλυψη των δελτίων ειδήσεων. Και από ό,τι διαβάζω ουσιαστικά, λένε ότι οδεύει προς τον Sky.
1: Ναι.
0: Αφήνει το Open για την τηλεόραση του Sky και ότι θα της δώσουν εκπομπή το Σαββατοκύριακο.
1: Οκ. Φαντάζομαι

0: Έτσι θα είναι, κάνει,
1: αυτό, ότι θα είναι στο ίδιο
0: ύφος. Κάνει ταξιδιωτικό, ναι. Είναι η δημοσιογράφος αυτή που έσκασε ένα κλιματιστικό, άμα θυμάστε, που λέγαμε...
1: Που είχε τραυματιστεί, ναι,
0: για
1: ναι.
0: καταλάβετε. Και ουσιαστικά ζήτησε, επειδή ψάχνουν όλοι να δουν γιατί παραιτήθηκε, σύμφωνα έτσι με πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει, ζήτησε να μην συνεχίσει στην εκπομπή 10 παντού,
1: μάλιστα,
0: που είναι με τον Νίκο Στραβελάκη, αλλά να αξιοποιηθεί κάπου αλλού. Τελικά όμως δεν προέκυψε αυτή η επιθυμητή εξέλιξη και η δημοσιογράφος και κυρίως είναι αστυνομική συντάκτρια η Μίνα Καραμίτρου αποφάσισε να αποχωρήσει από το Open. Οι φήμες έχουν να κάνουν με τον με το Sky, αλλά επίσης ακούστηκε λίγο κάτι και με το όσον αφορά τον Αντένα. Ότι σίγουρα, ρε παιδί μου, κάτι πρόκειται να γίνει προς τα εκεί. Δεν ξέρω τώρα που θα κάτσει η μπίλια. Το θέμα είναι ότι δεν θα μας στερεί στην παρουσία της, γιατί μας αρέσει να τη βλέπουμε, μας αρέσει να την ακούμε.
1: Τουλάχιστον θα είναι του χρόνου στη τηλεόραση, επομένως αναμένουμε τα νέα.
0: Είναι το καλοκαίρι αυτό που, ξέρεις, σπανίζει λίγο να βγει μια είδηση, κάτι. Έχουν τελειώσει και εκπομπές αυτά για τα τηλεοπτικά. Ποιος θα μετακινηθεί, πού θα πάνε, πότε θα κάνουν και τα σχετικά.
1: Έχουν ξεκινήσει και οι άδειες και ποιος είναι πίσω, ποιος θα τρέχει να γράφει για μεταδίδει.
0: Πάντως οι περισσότεροι θα επιστρέψουν όσον αφορά δηλαδή την δημοσιογραφία, όχι την ψυχαγωγία.
1: Ναι.
0: Θα επιστρέψουν 20 κάτι Αυγούστου.
1: Γιατί
0: τότε είναι η ημερομηνία που όλοι θα έχουν επιστρέψει πίσω στις θέσεις τους και τα δελτία ειδήσεων θα ξεκινήσουν κανονικά. Μένει να δούμε και πώς θα αξιοποιηθεί και η Σία Κοσιόνη, η οποία πήγε στον Αντένα.
1: Σωστά,
0: και θα
1: σωστά.
0: Ξεκινήσει ως σχολιάστρια για πρώτη φορά από εκεί που ήταν παρουσιάστρια στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όπου παρουσιάζει ο Νίκος Χατζηνικολάου εκεί. Και φυσικά να δούμε όλες τις άλλες μετακινήσεις και στην ψυχαγωγία, η οποία βέβαια ψυχαγωγία θα ξεκινήσει τέλη Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Πάντα εκείνη την περίοδο
1: ξεκινάνε
0: περίπου.
1: Αναμένουμε τις εξελίξεις. Φαντάζομαι μέσα στον Αύγουστο, εκεί τέλη Αυγούστου, θα έχουν βγει και τα νέα.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
4: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το.
7: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
6: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
9: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Κετράτα, επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
12: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Super Snake την Κυριακή 2 Αυγούστου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
13: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Καλησπέρα και Τζούτζου Μπρούτζου. Εδώ είμαστε 40 λεπτάκια μετά από τις 7. Είμαστε Ντελούλου, Αστερόπη, Χαϊνά και Φθήμης Κάλφας.
1: Κάνουμε εξαιρετική παρέα. Απόγευμα Πέμπτης. Παιδιά, μόλις έπιασα το δάχτυλό μου στο μικρόφωνο. Γι' αυτό με ακούτε έτσι λίγο ψινοφριωμένη, να το πω. Είναι αυτά τα ατυχήματα που είναι τα πιο χαζά του κόσμου, ρε παιδάκι μου. Όταν σου τυχαίνουν, δεν ευριάζεις πάρα πολύ. Χωρίς λόγο. Χθες εντωμεταξύ έκοψα το δάχτυλό μου. Πού το έκοψα? Πού πιστεύεις ότι μπορεί να έχει κοπεί αυτό εδώ το κομματάκι που βλέπεις?
0: Σε πόρτα.
1: Όχι.
0: Πού?
1: Με έκοψε το καπάκι της σοκολατόπιτας, ρε φίλε. Το καπάκι της σοκολατόπιτας. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό μια σοκολατόπιτα? Γιατί να σου φερθεί έτσι?
0: Ένα πράσινο μήλο δεν θα σου το κάνει ποτέ.
1: Ένα πράσινο μήλο δεν θα μου το κάνει ποτέ αυτό.
0: Μόνο σοκολατόπιτα.
1: Γιατί είναι το καπάκι πλαστικό και ξέρει, τη άκρα είναι. Πώς είναι το χαρτί, κόβει πολύ λεπτό και πάω να την ξεκαπακώσω, κρακ. Τώρα εδώ. Να το. Κοίτα, το δάχτυλο μελάνιασε ήδη.
0: Ναι, εκεί σε έπιασε τώρα το αίμα, έκανε. Όντως. Επίσης είναι τρελό πώς, ας πούμε, έχει χτυπήσει ήδη. Και ενώ προσέχεις πάρα πολύ, χτυπάς πάλι το ίδιο σημείο.
1: Καλά, αυτό
0: στην
1: είναι
0: ίδια γωνία. Και είναι ακόμα πιο
1: οξύς
0: ο πόνος.
1: Ναι. Επίσης τώρα εδώ, έχω μια μελανιά. Τη βλέπεις? Από τη μέρα που έκανα τη μελανιά, χτυπάω μόνο σε αυτό το σημείο. Πάω και πέφτω πάνω τις
0: πόρτες. Πώς την έκανες τη μελανιά?
1: Δεν ξέρω. Είναι μια απορία. Με αυτήν ξύπνησα το Σάββατο πρωί. Θεωρώ ότι κάπως στο πάρτι μου. Επειδή...
0: Κάποιος έδιρε. Καιρός ήταν. Και
1: όχι,
0: δεν ήμουν εγώ.
1: Όχι. Επειδή χορεύαμε και το ζούσαμε, τώρα χέρια, πόδια, δεξιά, αριστερά, κάπως θα κοπάνισα κάπου. Αλλά από τη μέρα που έχω κάνει αυτή τη μελανιά, κοπανάω πάντα σε αυτή τη μελανιά.
0: Χειρότερο πάντως από μικρό δαχτυλάκι ποδιού, το οποίο το παίρνεις σε γωνία από τραπεζάκι, από καναπέ. Είναι τότε που δεν ήξερες πόσες βρισχές γνωρίζεις.
1: Ναι.
0: Και τις ανακαλύπτεις τότε.
1: Όλες
0: ότι
1: εκεί.
0: Μιλάς τέτοιες γλώσσες. Ναι.
1: Ή αν το περάσεις ξυστά, όχι απλά να το χτυπήσεις, είναι σαν το γδάρι, αυτά τα γδαρσίματα που κάνεις. Που δεν βγάζει αίμα, αλλά λες καλύτερα να μου είχε κοπεί. Θα
0: δεν
1: το
0: ξέρω,
1: προτιμούσα.
0: Ναι. Είναι αυτό πάντα. Το πρόβλημα είναι πάντα αυτό το κομμάτι. Και πάντα υπάρχουν άνθρωποι που χτυπάνε πάρα πολύ εύκολα και χτυπάνε
1: εγώ.
0: Συνέχεια.
1: Εγώ.
0: Είναι αυτοί οι σκουντούφλιδες που
1: εγώ.
0: Λέμε.
1: Εγώ. Εγώ.
0: Που θα σκοντάψει ο άλλος, που θα πέσει. Δηλαδή, εκεί που περπατάτε μαζί, χαλαρά σε ένα δρόμο, ξαφνικά δεν τον βλέπεις τον άλλον δίπλα. Και να ρωτιέσαι, μα πού πήγε? Και έχει πέσει κάτω. Αλλά έχει πέσει μπίστο όμως, σαβούρτα. Πώς το λένε.
1: Η αδερφή μου πέφτει πάρα πολύ εύκολα. Εγώ χτυπάω δεξιά-αριστερά παντού. Η αδερφή μου, παιδιά, έχει. Να σας πω ότι έτρεχε να πάμε σε ταβέρνα και έτσι όπως έτρεχε την ταβέρνα.
0: Γιατί να ήθελα να. Τι, θα έκλεινε η ταβέρνα.
1: Τρέχαμε να προλάβουμε να φύγουμε γρήγορα. Πατάει μέσα σε λακκούβα, τη γυρίζει το πόδι και παθαίνει διάστρεμα. Και τελικά δεν πήγαμε να φάμε και πήγαμε σε κέντρο υγείας.
0: Πήγαμε στα εφημερεύοντα. Ωραία. Και φαΐ έχει. Άλλο είδος φαγητού.
1: Τι λες, ρε, δεν είχε
0: έχει
1: τίποτα.
0: Έχει ωραίες σου πίτσες εκεί πέρα.
1: Απαπα. Στα επίγοντα ειδικά δεν σου βγάζουν και τίποτα. Ξεροσφύρι τι βγάζεις.
0: Καλέ, εμένα φίλος μου δεν περπατάμε ο Βαγγέλης εκεί και ξαφνικά δεν βλέπει μία ζαρτινιέρα. Μη με ρωτήσετε πώς δεν βλέπεις μία ζαρτινιέρα. Είναι και τεράστια.
1: Έλα μου ντε.
0: Και εκεί που προχωρούσε ξαφνικά, σκόνταψε στη ζαρτινιέρα και έκανε.
1: Κολοτούμπα.
0: Κάτω στο τέτοιο.
1: Παρκούρ την πέρασε από πάνω και ξανασηκώθηκε.
0: Πραγματικά δεν ξέρω τι. Τι γίνεται, δεν είναι κάποιοι άνθρωποι που το έχουν αυτό. Φιλιά στον Θάνο, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα. Καλησπέρα στην πιο γλυκιά παρέα. Οκτώμποφορ, στενό μεταξύ Μικόνου και Τίνου. Δεν περιγράφω άλλο, καλή συνέχεια.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, με προσοχή παιδιά θα θέλω να πηγαίνετε εκεί.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Εδώ είμαστε στην παρέα σας, στον Music 892 κλασικά. Ακούτε κομματάρες και εμείς σας κάνουμε παρέα. Wrong Night, συγγνώμη, από Clay Dicendino, MFU, μόλις απολαύσαμε, φρέσκο. Και παράλληλα, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν κάποιες λέξεις από άλλες χώρες που δεν μεταφράζονται φίλοι στα ελληνικά.
1: Τι έχει?
0: Πώς εμείς, ρε παιδί μου, έχουμε το φιλότιμο, έτσι κάποιες άλλες χώρες έχουν εφεύρει κάποιες άλλες λέξεις που εμείς ακόμα δεν έχουμε μία λέξη για αυτές.
1: Στα ελληνικά εννοώ.
0: Στα ελληνικά, ναι. Είναι κάποιες έννοιες που αποτυπώνουν
1: πράγματα.
0: Πώς θα τις προφέρεις
1: αυτές τις λέξεις? Έχω πω μεγάλη περίεργεια.
0: Βλέπω εδώ αυτές τις λέξεις είναι από Ισπανία, είναι από Ουγγαρία. Έχει. Θα προσπαθήσω να τις προφέρω. Αλλά δεν είναι το θέμα η προφορά, είναι το τι σημαίνει.
1: Τι σημαίνει.
0: Ναι, λοιπόν. Ξεκινάω με το κουναντίσμο.
1: Κουναντισμό.
0: Κουνάντισμο, δεν ξέρω. Κουνάντισμο.
1: Τι είναι αυτό, ισπανικό?
0: Αυτό είναι ισπανικό.
1: Δεν φαίνεται για ισπανικό έτσι όπως το πες. Θέλει θου.
0: Θου, ωραία. Κουναντίθμο.
1: Ναι, τι σημαίνει.
0: Κουναντίθμο σημαίνει κουνιαδισμός, κυριολεκτικά.
1: Κουνιαδισμός.
0: Ναι, όχι. Πώς να το προφέρεις, κουνιαντίσμο από το κουνιαδισμό. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Δεν υπάρχει λέξη κουνιαδισμός. Ωραία. Είναι το να μιλάς με απόλυτη σιγουριά για ένα θέμα που δεν έχεις την παραμικρή ιδέα.
1: Οκ. Okay.
0: Δηλαδή, κουνιαδισμό θα το λέγαμε εμείς άμα το παίρναμε σαν ομόριζο. Δεν υπάρχει λέξη κουνιαδισμός. Είναι, ρε παιδί μου, σαν τους δικούς μας τους ξερόλες, αλλά όχι ακριβώς ξερόλες.
1: Γιατί όχι ξερόλες, αυτοί ξέρουν. Οι ξερόλες συνήθως δεν τα νομίζουν ότι ξέρουν.
0: Ναι, αλλά και αυτός τώρα εδώ, αυτή η έννοια είναι να μιλάς με απόλυτη σιγουριά, αλλά για θέμα που δεν έχεις την παραμικρή ιδέα. Θα μου πεις, οι δικοί μας νομίζουν ότι ξέρουν κάτι, μπορεί και να ξέρουν, αλλά το έχουν στο περίπου. Περίεργο. Περνάω στην επόμενη.
1: Αν ξέρει κάποιος ισπανικά, τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσει. Είναι αυτή η ώρα. να μας γράψει τι λέτε.
0: Πολύ καλά. Περνάω στο επόμενο που είναι το Donald. Τώρα να το προφέρεις αυτό. Είναι από την Ουγγαρία αυτό τώρα. Ντοναλκάσκας.
1: Εσύ σήμερα ήθελες να το κάνεις αυτό το θέμα. Σήμερα.
0: Ντοναλκάσκας. 30 Ιουλίου
1: ήθελες να κάνεις αυτό το θέμα.
0: Ντοναλκάσκας.
1: Ντοναλκάσκας.
0: Ντοναλκάσκας.
1: Κάτε πάρτε την.
0: Ντοναλκάσκας. Σάκας.
1: Χάλασε, παιδιά. Control Alt Delete.
0: Ακούστε, ακούστε. Ντοναλτ
1: Καλτζάκας.
0: Ντοναλτ Καλτζάκας. Αυτό σημαίνει.
1: Γιατί με δοκιμάζεις
0: λίγο.
1: Γιατί με δοκιμάζεις έτσι.
0: Εγώ,
1: τελευταίες μέρες.
0: Γιατί σε δοκιμάζω, δεν σου δίνω ωραίες λέξεις. Αυτή η λέξη είναι από την Ουγγαρία και η κυριολεκτική της σημασία μπορείς να φανταστείς που πάει. Είναι από τον Ντόναλτ. Τον Ντόναλτ.
1: Ναι.
0: Το κινούμενο σχέδιο και σημαίνει να λιώνεις το σπίτι σου φορώντας μόνο μία μπλούζα και τίποτα άλλο. Σαν τον Donald Duck που φοράει μόνο μπλούζα, δεν έχει παντελόνι από κάτω.
1: Έχεις άλλα να μας πεις?
0: Ναι, έχω κι άλλα. Λοιπόν, πάμε στη Σερβία τώρα και στο Sniper Baba. Αυτό είναι πιο εύκολο. Sniper Baba. Είναι...
1: Το Sniper Baba.
0: Σνάιπερο γιαγιά. Η πραγματική σημασία είναι η γιαγιά που κάθεται όλη μέρα στο παράθυρο και κατασκοπεύει τους γείτονες.
1: Μπαμπά είναι η γιαγιά στα τέτοια. Μπαμπαλιούμπα. Εμείς έχουμε.
0: Σνάιπερ μπαμπά.
1: Ναι, οκ, okay, ωραίο. Αυτό είναι το μόνο που περνάει μέχρι στιγμής.
0: Περνάει, γιατί τα υπόλοιπα δεν περνούσαν, ναι. Λοιπόν, και έχω και το.
1: Έχει κι άλλο.
0: Από την Εστονία τώρα. Α, αυτό τώρα. Λαουλουόλι.
1: Λάουτι.
0: Λαουλουόλι.
1: Ω, έτσι το λένε.
0: Λαουλουόλι.
1: Έτσι μιλάνε φαλενέζικα. Μπράβο. Ναι, πού σημαίνει.
0: Λαουλουόλι. Είναι φαλενέζικα.
1: Και με αυτή την έκφραση.
0: Να γουρλώσω
1: μάτι. Θα δεις.
0: Λαουλουόλι. Είναι...
1: Από ποια χώρα είπες?
0: Εστονία.
1: Λαουλουόλι. Όταν δεις έναν Εστονό έτσι όπως το κάνεις να το
0: πεις. Λαουλουόλι.
1: Και τα μάτια όπως τα γουρλώνεις.
0: Η πραγματική σημασία αυτής της λέξης είναι το αλκοόλ που σου δίνει όση αυτοπεποίθηση χρειάζεσαι για να τραγουδήσεις. Λαουλουόλι λένε λοιπόν αυτό το ποτό που θα πιεις που θα σε κάνει να θες να τραγουδήσεις χωρίς να σε νοιάζει. Όχι, δεν είναι ποτό,
1: είναι
0: αλλά.
1: Είναι ενέργεια.
0: Είναι ενέργεια που σου βγάζει. Ναι.
1: Είναι κίνηση. Που λες για να τραγουδήσω, θα πιω.
0: Θέλω
1: κάτι.
0: Δύο ποτάκια.
1: Ναι.
0: Είναι το αλκοόλ που σου δίνει όση αυτοεπίθεση. Λεουλούολ. Έχω άλλο να σου πω. Όχι, τελειώσανε αυτές.
1: Όχι, ρε, γιατί. Βρες κι άλλα. Ήταν πολύ ωραία.
0: Η αγαπημένη σου νομίζω ότι ήταν το Ντόναλτ Κακ. Ζάζα.
1: Όχι, το πρώτο ήταν.
0: Ποιο?
1: Άζα, είπε
0: το
1: και
0: κουναντίσμο. Το κουναντίσμο ήταν το πρώτο. Κουναντίσμο.
1: Κουνιαδισμό. Αυτό που τα ξέρει.
0: Να μιλάς.
1: Επιμένει κουδανισμό. Κουδανισμό υπάρχει.
0: Κυριολεκτικά. Ναι. Να μιλάς με απόλυτη σιγουριά για ένα. Λοιπόν, τι έμαθες από αυτά?
1: Ότι θέλω να σταματήσω σήμερα. Δεν χρειάζεται να έρθω αύριο στην εκπομπή.
0: Έλα ρε.
1: Αυτό μόλις τώρα το έμαθα. Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάστα? Θέλουμε λεφτά. Τελούλου.
2: Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά Ισπάλα Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Κετράτα επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregostrom, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregostrom. Wake up new.
5: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
3: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
2: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
4: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
5: Άλλοι πάνε διακοπές, αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
6: Music 892.

0: Τι ωραίο τραγούδι για να ερωτευτείς, τι ωραίο τραγούδι για να έβλεπες χθες το φεγγάρι, την Πανσέλινο, τη Μανσέλινο του Ελαφιού, ήταν. Την είδες,
1: ναι. Θες. Την είδα, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Φαινόταν από τον μπαλκόνι σου.
1: Φαινόταν από τον μπαλκόνι μου. Απλώς πιο νωρίς, όταν τελειώναμε εδώ την εκπομπή, φαινόταν πιο μεγάλη και φωτεινή. Ενώ αργότερα φαινόταν λίγο πιο. Βασικά, εκεί κατά τις 9-10 ήταν μεγάλη και πορτοκαλί. Ενώ εκεί κατά τις 2-3 ήταν μικρή και άσπρη.
0: Κάτσε λίγο τώρα να το κάνω εικόνα αυτό το πράγμα. Στην αρχή ήταν μεγάλο και πορτοκαλί.
1: Ναι, ναι, ναι, μεγάλο και πορτοκαλί.
0: Και μετά έγινε μικρό και άσπρο.
1: Μικρό και άσπρο, στενάχωρο.
0: Γιατί δεν, έτσι, ναι. Πώς μίκρινε, τι εννοείς μικρό, απομακρύνθηκε.
1: Ναι, μάλλον απομακρύνθηκε και νομίζω μεγάλη μετά ξαναγίνεται τύπου 5-6 ώρα το πρωί. Είναι με την τροχιά, έτσι όπως γυρίζει.
0: Τι λες ρε παιδί μου.
1: Να, κρίμα. Εσύ την είδες κάπου?
0: Όχι, γιατί από μένα από τον μπαλκόνι μου δεν φαίνεται. Είναι από την άλλη πλευρά.
1: Νίκη σαν μπαλκόνι, ευθύμη κάλφα, ναι. Μόλις.
0: Καμιά Πανσέλινος δεν φαίνεται, παιδιά.
1: Καμία Πανσέλινος.
0: Όχι, ποτέ. Γιατί είναι έτσι, όπως είπα, βγαίνει από την άλλη πλευρά. Το βλέπω το φεγγάρι όταν είναι λίγο πριν γεμίσει ολόκληρο και πάει μετά από τους γειτονές μου.
1: Κάτσε, περίμενε. Αυτό μάλλον το καλοκαίρι εννοείς. Το χειμώνα θα τη βλέπεις. Γιατί δεν είναι το φεγγάρι σε μία πλευρά σε όλες τις φάσεις.
0: Δεν το έχω παρατηρήσει και για να μην το έχω παρατηρήσει σημαίνει ότι δεν το έχω δει ποτέ. Έχω ωραίο ηλιοβασίλεμα. Δεν θες, όμως... μην τα θέλω όλα. Εντάξει, είναι το ηλιοβασίλεμα.
1: Όχι, όχι, όχι, το ηλιοβασίλεμα Σαντορίνη. Είναι εκπληκτικό.
0: Είναι Σαντορίνη, ας μην έχω ένα τέτοιο. Πηγαίνω στους γειτονές μου όμως, κάνω μαντραπίδα.
1: Ναι.
0: Γιατί οι γειτονές τους γειτονές.
1: Μαντραπίδα στον εκτόροφο, Χριστέ μου.
0: Στον Χρήστο και στην Μαντό. Και κάνω μαντραπίδα, πάω, το βλέπω. Έχουν, δεν με παίρνουν χαμπάρι, κοιμούνται αυτοί, κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Και μετά εγώ πάλι από τον μπαλκόνι.
1: Κανόνιση.
0: Είναι καλό όταν είναι ενωμένα τα μπαλκόνια, ναι. Και μπορείς να κρεμαστείς έτσι και να κάνεις με ασφάλεια πάντα. Βολεύει.
1: Ξέρεις κάτι, αν μια μέρα.
0: Αν και να μην σε περάσουν για κλέφτη.
1: Αυτό και... πήγα να σου πω τώρα. Αν σε περάσει μία μέρα, εγώ σου λέω τώρα η Μαντού για κλέφτη, και ξεκινήσει να σου πετάει ό,τι έχει μέσα στο σπίτι, τι θα κάνεις?
0: Δεν ξέρω τώρα. Φαντάζομαι ότι θα
1: φωνάξω εφήμιση.
0: Είμαι εγώ. Κάτι κάπως θα με αναγνωρίσει. Φέρνω και φαγητό πάντα μαζί μου. Ο κλέφτης δεν σέρνει μαζί και το φαγητό του.
1: Πηγαίνει σε ξένο μπαλκόνι με φαΐ.
0: Καλά, τι να φάω και το φαΐ τους. Χρησιμοποιώ το μπαλκόνι τους να φάω και το φαγητό τους. Όχι, δεν το θέλουμε αυτό.
1: Νόμιζα ότι θα φεύγεις χωρίς να αφήσεις σύχνη. Με το φαΐ κανένα ψίχουλο θα το αφήσεις.
0: Λοιπόν, έχουμε music, ex Ζάμνα, ex Primer. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και ήρθε η ώρα να σας δώσουμε. Προσκλήσεις, παιδιά, γιατί.
1: VIP προσκλήσεις, πες τα όλα.
0: Το line-up είναι.
1: Ναι, απλές.

0: Εκπληκτικό.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι θα σας δώσουμε προσκλήσεις για Afrojack, Axwell, Miss Monique, Armand Van Helden, Coles, Mind Against, Simza και τουλάχιστον 11 καλλιτέχνες, διεθνείς καλλιτέχνες ακόμη. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ θα γίνει πανικός, παιδιά. Το Primer κάθε χρονιά είναι όλο και μεγαλύτερο, όλο και πιο δυνατό. Μια διοργάνωση απίστευτη που οι άνθρωποι έχουν ρίξει φοβερή δουλειά και ούτε πίεση υπάρχει. Ούτε καθυστερήσεις, ούτε ταλαιπώρια, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Ίσα ίσα που πηγαίνουν όλα εξαιρετικά κάθε φορά και τους ευχαριστούμε που μας προσέχουν τόσο. Γιατί άλλωστε είναι ένα φεστιβάλ το οποίο μπαίνει και στα charts του DJ Mag. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί φεστιβάλ μιλάμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να διεκδικήσετε για αυτό το υπέροχο φεστιβάλ διπλές VIP προσκλήσεις, στέλνοντας μήνυμα στο Viber του Music στο 6939892892, γράφοντας τη λέξη Primer και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας.

0: ρεμιξάρα του Kevin Adams, παιδιά, δικός μας Έλληνας, φοβερός τύπος, εκπληκτικός DJ. Μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Είναι το Color Violet, τον Ιλάνε στο σωστό, όχι το σωστό, το original, συγγνώμη. Και τι δεν σας έχω πει σήμερα, δεν σας έχω πει για τα Cherry Tingo 4, τα οποία θα τα βρείτε στο βουνό. Και όχι σε οποιοδήποτε βουνό, στο Regency Casino Montparnasse. Ιούλιο, που τώρα θα μου πεις τελειώνει Αύγουστο και Σεπτέμβριο, αλλά γιατί σας λέω τον Ιούλιο? Γιατί 31 Ιουλίου, πιο συγκεκριμένα αύριο, το δεύτερο Cherry Tingo περιμένει τον τυχερό ιδιοκτήτη του στο βουνό. Και αν θέλετε κι εσείς να ζήσετε γενικά αυτά τα cool vibes που έχει το βουνό, γιατί έχει τη δροσιά του, αλλά έχει και ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε τέσσερα, ούτε πέντε, ούτε έξι. Έξι όμως, ναι. Έξι Cherry Tingo 4 στην Πάρνηθα. Μπορείτε να πάτε στην Πάρνηθα. Και φυσικά δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Δηλαδή, απλώς μπαίνετε και το διεκδικείτε. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
1: Είδατε τον Ben Affleck στο Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος των ΗΠΑ που κέρδισε $1 εκατομμύριο.
0: Ρε σώπα, ο Ben Affleck, λες και του λείπανε.
1: Εντάξει, δεν τα πάρει αυτός, γιατί είναι η κλασική celebrity edition, όπως το έχουμε κάνει και εδώ πολλές φορές. Ο Γρηγόρης δηλαδή, στο Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Ο Ben Affleck πέτυχε τρομερή νίκη, σπουδαία νίκη, και καθώς είναι celebrity, τα κέρδη θα διατεθούν σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συνεργάστηκε με τον νικητή ενός του έτερου τηλεπαιχνιδιού και μαζί πήραν το κορυφαίο ποσό που δίνεται στην εκπομπή Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Δηλαδή το φτάσαν, δηλαδή την μπάνκα την φτάσαν στο ταβάνι.
0: Μπράβο,
1: Κατάφεραν.
0: Αυτό θέλει γνώσεις για να γίνει.
1: Εντάξει, γνώσεις εννοείται θέλει να γίνει, και γι' αυτό ήταν δύο άνθρωποι. Τα χρήματα που συγκέντρωσαν θα πάνε στον Οργανισμό για την Ενίσχυση του Ανατολικού Κονγκό. Ο οργανισμός αυτός, επειδή το έψαξα λίγο, στηρίζει τοπικές κοινοτικές οργανώσεις στο Ανατολικό Κονγκό, το οποίο, όπως είπε και ο Ben Affleck, είναι τρομερά επηρεασμένο από έναν πολύ τραυματικό πόλεμο. Και όσο για την ερώτηση του $1 εκατομμυρίου, αυτή ήταν: ποια από τα παρακάτω ονόματα,
0: ναι,
1: δεν ανήκουν σε γαλοπούλες,
0: ναι,
1: που έχει απελευθερώσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατά το έθιμο της ημέρας των ευχαριστειών?
0: Μάλιστα.
1: Με τον Ben Affleck να λέει αστείευεσαι, έτσι τώρα είναι αυτό.
0: Αυτή ήταν η ερώτηση για το 1 εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Τους έδωσε επιλογές. Φαντάζομαι θα είχε από κάτω.
1: Αφού έχει τις 4 επιλογές,
0: δεν έχει πάντα
1: στον εκατομμυριούχο. Διάλεξαν την απάντηση σπαγκέτι and meatball, μακαρόνια δηλαδή και κεφτέδες. Και έτσι πήραν το $1 εκατομμύριο που ήταν το έπαθλό τους.
0: Πρέπει να μάθουμε και ποια ήταν και τα υπόλοιπα ονόματα. Γιατί άμα τα άλλα ήταν Helen, Mariah, και ήταν και το σπαγκέτι Ερμίτμπορ, γύρω πολύ κλέψανε, κερδίσανε.
1: Δεν ξέρω, αλήθεια. Δεν έχω δει τώρα, δεν θυμάμαι τα άλλα τα ονόματα. Αλλά κέρδισε σε αυτό το κομμάτι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ δυνατή.
1: Ben Affleck, ο οποίος χώρισε από την J-Lo, ήταν όλο αυτό το σύστημα.
0: Μα δεν φάγαμε πέρσι αυτό το χωρισμό στη Μούρη.
1: Θυμάστε.
0: Τι περνούσαμε. Κάθε τρεις και λίγο άλλη κουβέντα δεν είχαμε. Τι κάνει η J-Lo και ο Ben Affleck.
1: Που ήταν μια ζωντανή απόδειξη ότι, ξέρεις, δεν σου κάτσε τη μία φορά, μην το προσπαθείς τώρα στην επόμενη. Δεν υπάρχει. Τώρα, όσον αφορά, γιατί μας λέει και ένας άλλος φίλος εδώ, ακροατής, ότι ήταν δύσκολες ερωτήσεις. Χωρίς να βάζω το χέρι μου στη φωτιά, όταν είναι και μια εκπομπή για φιλανθρωπικό σκοπό και τα σχετικά, και μπαίνει και ο Ben Affleck τώρα για να μην γίνει και ρεζίλη και ρόμπα ένα celebrity, θεωρώ ότι λίγο κάπως, από ό,τι τις ξέραν τις ερωτήσεις από πριν, αλλά
0: μια πιο πονηρεμένη από εμάς θα έλεγε.
1: Στα media βρισκόμαστε τώρα και εμείς, και εσείς έχετε εξοικειωθεί, δεν είναι λίγο, κάποια πράγματα είναι λίγο πιο στανταρισμένα.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι τώρα, ναι, δεν ξέρω.
0: Κάποιος μπορεί να τους φύριξε κάτι.
1: Λέω τώρα, θέλα να δώσουν $1 εκατομμύριο. Καλά κάναν, μπράβο που τα δώσανε. Αλλά τώρα, ναι. Δεν τον έχω τόσο έξυπνο τον Ben Affleck τώρα, αν με ρωτάτε. Δεν είναι. Ναι.
0: Γιατί δεν φαίνεται έξυπνος?
1: Δεν ξέρω, δεν τον έχω πολύ έξυπνο. Δεν μ' αρέσει σαν ηθοποιός καθόλου. Μ' αρέσει ως παραγωγός, σκηνοθέτης και τα σχετικά. Ως ηθοποιός δεν μ' αρέσει καθόλου, παιδιά, ο Ben Affleck. Δεν μπορώ να το. Ίσως γι' αυτό είμαι αρνητικός.
0: Δεν
1: το λες και έξυπνο, δεν αφήνεις και την Τζένιφερ Λόπεζ.
0: Ναι, Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Για να χωρίσετε. Άμα
0: και δυο
1: έξω...
0: φορές.
1: Ε, βέβαια, τώρα κάτι συμβαίνει.
0: Κάποιο λάκκο έχει φάβει. Μπεν Άφλεκ.
1: Δεν είναι μόνο. Ακριβώς, μη γελάς. Αυτός, παιδιά, εντάξει. Είχε ζητήματα με καταχρήσεις ο άνθρωπος.
0: Το θυμόμαστε.
1: Έτσι κι αλλιώς. Αλλά νομίζω από όλο αυτό το τρίγωνο, αν θέλετε τώρα να μιλήσουμε.
0: Και με τη Jennifer Garner.
1: Η χειρότερη ήταν η Jennifer Garner. Αυτό
0: είναι
1: δηλαδή.
0: Η χειρότερη.
1: Ρε, παιδί μου, αυτή τα τράβηξε όλα.
0: Α, ναι.
1: Με το που αυτός λίγο ορθοπόδησε.
0: Και κερατού και γδαρμένη αυτή.
1: Κερατού δεν ήταν. Δεν την κεράτωσε. Όχι, όχι, δεν την κεράτωσε.
0: Δεν την κεράτωσε μετά με την J-Lo.
1: Όχι, καλέ. Όχι, όχι, είχαν χωρίσει. Όχι, όχι, δεν την κεράτωσε. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή σε όλο το δύσκολο κομμάτι του Ben Affleck τον υποστήριξε πάρα πολύ. Έκανε πίσω την καριέρα της, γιατί και η Jennifer Garner έκανε σπουδαία καριέρα μέχρι ένα σημείο. Όταν αυτός, ναι, ήταν, καταρχάς ήταν στο κωδικό όνομα Elias, αν το βλέπατε, που ήταν μυστική πράκτορας, και μετά έκανε και την Ηλέκτρα, που ήταν και εκεί πολύ καλή ως Ηλέκτρα, αλλά γενικά έπαιζε σε ταινίες,
0: ναι.
1: Έκανε λίγο πίσω. Αυτός χάλιο μαύρο προσπάθησε με τις καταχρήσεις λίγο τον υποστήριξε πολύ, κάνανε και παιδιά, οικογένεια και αυτά. Και μόλις γίνανε όλα καλά τα πράγματα, τη χώρισε.
0: Και σαν πει J-Lo.
1: Και πήγε μετά από καιρό πήγε J-Lo. Αυτή μετά τον υποστήριζε. Δηλαδή, Γκάρνερ χωρίσανε. Αυτό ήταν με την Τζένιφερ Λόπες και τους βλέπαμε στο αυτοκίνητο μέσα να τον παρηγορεί για την Τζένιφερ Λόπες.
0: Αχ, Τζένιφερ Γκάρνερ μου. Ο καλός καλό δεν είδε, έτσι. Ξέρω εγώ.
1: Μα χαλάει και την πιάτσα τώρα, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Τέλος πάντων, τώρα εμείς από το πουθενά μπήκαμε στο γάμο του Ben Affleck. Μπράβο για το 1 εκατομμύριο, εν πάση περιπτώσει. Έξυπνος δεν είναι πολύ, ευφυής, δεν μου κογόβει το μάτι.
0: Σαν θείες σε χωριό ακουγόμαστε εδώ και ώρα, ρε φίλε. Δυο κάδες στο μπαλκόνι.
1: Που σχολιάζουμε τους απέναντι.
0: Ναι, μου περνάνε. Ο γιος της γειτόνισσας, καλά έξυπνο, δεν το λες, φαίνεται.

0: πάραμε.
1: Οκ.
2: Πάμε στα διαφημίσεις, λίγο πόνος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί. Στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά Ισπάλα Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Κετράτα επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: Όσο εσείς ακούτε τραγούδια, η Αστεροπάρα προσπαθεί μάταια να βγάλει μια σεξ φωτογραφία.
1: Σεξι.
0: Μαζί με μια μπάλα μπάσκετ που έχουμε εδώ. Και προσπαθεί τόσο μάταια που στο τέλος της έφυγε η μπάλα και της έπεσε στο πρόσωπο. Και τώρα έχει μια κοκκινίλα πάνω στο κεφάλι της. Και τώρα δεν μπορεί να βγει έτσι κι αλλιώς. Όχι, για να καταλάβετε ότι πρέπει να κλείσουμε αύριο. Πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για το καλό όλων μας, παιδιά. Πρέπει να
1: χαιρετήσουμε. Για να έχουμε παραγωγούς.
0: Έτσι, πρέπει να χαιρετήσουμε. Φτάνει, τόσο ήταν. Μπρακ.
2: Άστρα μη με μαλώνετε.
3: Τελούλου ζώδια.
1: Ξέρεις τι έχω φέρει σήμερα?
0: Τι ρε?
1: Φίλε, σήμερα έχω φέρει τα τρία ζώδια για τα οποία ο Αύγουστος θα είναι καταλυτικός. Ο Αύγουστος πρόκειται να αλλάξει τα πάντα. Μεγάλες ευκαιρίες σε έρωτα, καριέρα και χρήματα.
0: Νιώθω ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες κάθε μέρα λέμε τα ίδια πράγματα. Το νιώθεις κι εσύ? Δεν λέμε τα ίδια, αλλά νιώθεις ότι λέμε το ίδιο.
1: Ότι, ναι,
0: τρία γιατί... ζώδια που θα είναι τυχερά. Τρία ζώδια που θα είναι τυχερά στην Πανσέλινο. Τρία ζώδια που θα είναι και είναι πάντα οικονομικά τέτοια και είναι πάντα ο καρκίνος.
1: Ναι, γιατί...
0: Το λιοντάρι. Είναι αυτά. Δεν βλέπω, δεν ακούω. Πες τα, αλλά δεν νιώθεις κι εσύ. Δηλαδή έχεις χαρεί ένα εκατομμύριο φορές. Είναι ο Παρθένος μέσα σε αυτά?
1: Είναι.
0: Ορίστε να. Μα σας τα είπα, παιδιά, αφού λέμε τα ίδια.
1: Ωραία,
0: και
1: θα σου
0: τα
1: πω
0: ίδια.
1: Άλλα, ρε φίλε, θα σου
0: όχι,
1: πω
0: πες
1: άλλα.
0: Τα.
1: Δεν θέλω
0: αλλά
1: να
0: και ακόμα
1: τώρα.
0: Και τα ζώδια πάθανε καλοκαίρι. Δεν λένε τίποτα.
1: Ωραία. Να σου πω κάτι, θες να σου πω?
0: Όχι, πες αυτό. Τρία ζώδια που θα είναι
1: ο Παρθένος. Όχι, ήταν ο Παρθένος, η Λέντος και η Ζυγή.
0: Αυτό το είπε την προηγούμενη εβδομάδα, θέλω να σου πω.
1: Όχι, αυτό δεν το είπα γιατί είναι για τον Αύγουστο. Δεν έχω πει για τον Αύγουστο.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε πει για τύχη μέσα στον Ιούλιο.
0: Έχουμε πει για τύχη μέσα στον Ιούλιο, για τύχη τέλη Ιουλίου, για τύχη στην Πανσέλινο που είναι τέλη Ιουλίου.
1: Μα αφού πέσανε όλα
0: τώρα,
1: μαζεμένα.
0: Για τύχη τον Αύγουστο. Μη μου πει και το Σεπτέμβρη τυχερά θα είναι τρία ζώδια. Ο Παρθένος, ο Καρκίνος και το Λιοντάρι.
1: Εγώ φταίω, αγόρι μου, που έτσι είναι οι αστρολογικές προβλέψεις και κάθε φορά 3-4 ζώδια είναι πιο τυχερά από όλα τα υπόλοιπα κάθε μήνα. Μεγάλη... Εγώ την πληρώσω την ύπη, είμαι αστρολόγος.
0: Μεγάλη τύχη. Αν έχεις τύχη, διάβαινε.
1: Ωραία, τότε θα σου πω τα ζώδια που θα πάρουν αναγκαστικά μια σημαντική απόφαση μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
0: Δεν είναι πολύ σημαντικό, πες το μας.
1: Δεν σου λέω τίποτα.
0: Θα είναι.
1: Δεν λέω κουβέντα.
0: Θα είναι ο Ταύρος. Είναι ο Ταύρος μέσα σε αυτά?
1: Δεν είναι ο Ταύρος, νομίζω.
0: Θα είναι ο Εγώκερος και ο Ιχθύς.
1: Δεν πέτυχε ούτε ένα, ρε φίλε.
0: Πες τα να τα
1: μάθω. Πώς αισθάνεσαι τώρα?
0: Τίποτα.
1: Πώς αισθάνεσαι που δεν έπεσες μέσα ούτε σε ένα ζώδιο?
0: Πες τα τώρα για να ξέρω το Σεπτέμβριο που θα επιστρέψουμε ποιοι θα είναι, γιατί θα μας τα ξαναπείς.
1: Άκου λίγο. Αν αυτό είναι ένα teasing ότι θέλεις να βγάλουμε τα ζώδια από του χρόνου, είσαι γελασμένος πλάνεν ικθρά, καθώς ο κόσμος κρέμεται από τα χείλη μου κάθε φορά.
0: Γελασμένος πλάνεν, ναι. Πες τα.
1: Εντάξει, γελιέσαι πια πλάνεν ικθρά και το έκανα γελασμένος. Ναι. Δηλαδή εδώ μέσα κουβέντα να μην μπούμε, ρε φίλε, να
0: θα
1: μην αλλάξουμε
0: καλά
1: κάτι.
0: Τα ζώδια τώρα.
1: Όχι, τώρα τσακώναμε μαζί σου.
0: Άντε, πες.
1: Θα πω. Λοιπόν. Λοιπόν, τα ζώδια που θα πάρουν αναγκαστικά μια σημαντική απόφαση μέχρι το τέλος του καλοκαιριού είναι. Ευθύμη, αν με κοροϊδεύεις, θα σε δαγκώσω. Ακούω να γελάς. Είναι οι κρύοι που θα πάρουν αποφάσεις που ίσως να μην είναι πιο εύκολη περίοδος για να τις πάρουν, όμως είναι από εκείνες που μπορούν να αλλάξουν την πορεία τους προς το καλύτερο. Και όσο περισσότερο εμπιστευτείτε τον εαυτό σας, τόσο πιο καθαρή θα γίνει και η απάντηση που ψάχνετε. Δίδυμη, το επόμενο διάστημα σας βάζει τη διαδικασία να ξεκαθαρίσετε ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά και ποιοι αξίζουν να είναι δίπλα σας. Και επίσης, το τέλος του καλοκαιριού σας βοηθάει να καταλάβετε ότι δεν είναι αποτυχία να αλλάζετε πορεία όταν οι ανάγκες σας έχουν αλλάξει. Τώρα πάω σε καρκίνους. Εντάξει, κρατιόμαστε γερά. Λοιπόν, καριέρα και φιλοδοξίες βρίσκονται στο επίκεντρο για τους καρκίνους. Να το ακούσω αυτό, θέλω. Γιατί για μας λέει, τους καρκίνους, καριέρα λέει και φιλοδοξίες. Ακούς? Μην κουνάς απλά το κεφάλι. Ξέρω ότι φοβάσαι με χάσεις από δίπλα σου. Ξέρω ότι αυτό δεν θα αντέξεις.
0: Κυρίως.
1: Και...
0: Κυρίως.
1: Κάποιοι καρκίνοι θα τολμήσουν να διεκδικήσουν περισσότερα.
0: Εγώ θα είμαι με τους καρκίνους που θα μείνουν στα ίδια. Και πάλι εγώ θα την πληρώσω. Ναι, κάποιοι άλλοι τι θα κάνουν.
1: Όταν πνιγείς με το σάλιο σου και όχι απλά να πνιγείς, άμα σε καταραστώ όπως καταράστηκα προχθές το Βασίλη, πρόσεξε καλά κακομοίρη μου, γιατί το κακό σου δεν το θέλω, αλλά μη με δοκιμάζεις, γιατί θα σου έρθει τίποτα από εκεί που δεν το περιμένεις. Συνεχίζουμε τις ζωδιακές προβλέψεις εδώ, κατευθείαν από την ταράτσα μας. Και φίλοι καρκίνοι, κάποιοι από εσάς θα τολμήσετε να διεκδικήσετε περισσότερα, λέω, ενώ άλλοι καρκίνοι ίσως επιλέξουν να αφήσουν πίσω μια κατάσταση που δεν τους γεμίζει πια. Να τα αφήσουν πίσω. Όποια και είναι η εξέλιξη, φαίνεται πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το πού θέλουν πραγματικά να πάνε. Συνεχίζω με λέοντες, που και οι λέοντες θα πάρουν σημαντικές αποφάσεις ευθύ μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Θα κλείσετε, λέει, με μια αίσθηση ανανέωσης το καλοκαίρι. Είναι μια από τις περιόδους που νιώθετε ότι κάτι καινούργιο σας περιμένει και το μόνο που χρειάζεστε είναι να τολμήσετε να κάνετε το πρώτο βήμα. Κάντο, βρε το πρώτο βήμα. Κάντο να πας παρακάτω τη ζωή σου. Το λένε και τα ζώδια. Ζυγή μου, οι σχέσεις είναι αυτές που θα σας απασχολήσουν περισσότερο μέχρι να φύγει το καλοκαίρι. Και θέλω να ξέρετε ότι το σημαντικό είναι πως αυτή τη φορά οι αποφάσεις σας βασίζονται περισσότερο σε αυτά που πραγματικά χρειάζεστε και λιγότερο στην ανάγκη να κρατήσετε τις ισορροπίες σας με κάθε κόστος. Σκορπιοί, τι μου λέτε. Λοιπόν, οι σκορπιοί, παιδιά, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού είναι πολύ πιθανό να κλείσουν ένα κεφάλαιο για να ανοίξουν, θα το πιστέψετε, ένα καινούργιο. Περισσότερο κοντά στις πραγματικές τους ανάγκες όμως. Υδροχόοι, είστε το τελευταίο ζώδιο που επηρεάζεστε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και οι εξελίξεις σας βάζουν σε μια διαδικασία βαθιάς επανεκτίμησης. Πανσέλινο στο ζώδιό σας, σε συνδυασμό με έντονες όψεις, να ξέρετε ότι θα κάνει θαύματα. Θα αισθανθείτε πως ήρθε η στιγμή να επιλέξετε τον εαυτό σας και να κάνετε ένα βήμα προς μια ζωή που σας εκφράζει περισσότερο. Αυτά είχα να πω για τα ζώδια τα οποία θα πάρουν σημαντικές αποφάσεις μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Και ώρα καλή στην πρίμνη μας και αέρα στα παλιά μας, Ευθύμη.
0: Είναι και την πέρι δυναμώστε.

0: Με Katy Perry θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Πρώτη-τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Ήρθε η ώρα, παιδιά. Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα θα είμαστε εδώ για να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, να κουνήσουμε το μαντίλι, να σας ασπαστούμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβριο.
1: Καλά, παιδιά, πάλι καλά που έχουμε μικρόφωνα εδώ μέσα και δεν μπορούμε να βάλουμε νερό. Μπουγέλο θα παίζαμε αύριο κανονικά, αλλά είχε χάρη που σεβόμαστε τα μηχανήματα.
0: Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο στις 6 το απόγευμα.

0: πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.
2: Τέκε, τέκε, τέκε, τέκε, τέκε, τέκε, siente el tembleque.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά Ισπάλα Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Και τράτα επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Previously, στα κουνάβια.
6: Λοιπόν, είναι του Σέικ Σου, το...
7: Το Feng Shui.
6: Του Σέικ Σου στη Θεσσαλονίκη, ναι.
7: Το βούνο, το...
6: Χαϊδαρίου, του Χαϊδαρίου, το... Του Χαϊδαρίου, το...
7: Το Άλσος.
6: Ναι, αλλιώς, όχι Άλσος, το...
7: Βουνό,
6: τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιος. Ρε εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
7: Κόλτσα, ρε παιδάκι μου, τώρα περίμενα.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: 7 αναπάντεχα πράγματα που μπορούν να συμβούν στο σεξ και δεν το περίμενες. Πάμε στο φτέρνισμα, το οποίο είναι πιο συχνό από ό,τι πιστεύουμε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι εκείνη τη στιγμή το αίμα περνάει και από τη μύτη. Επίσης, ενισχύεται το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Ένα άλλο είναι ότι λάμπεις. Το αίμα μας κατά τη διάρκεια του σεξ ανεβαίνει στο κεφάλι και έτσι κάνει τα μάγουλά μας να φαίνονται πιο λαμπερά.
1: Ξέρεις τι άλλο συμβαίνει όταν κάνεις σεξ?
0: Τι άλλο συμβαίνει?
1: Δεν κάνεις σαρδάμ.
2: Καθόλου.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το χμόκος.
2: Music 892 βέβαια.
3: Δάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Καλημέρα.
3: Και σκέσαι, καταρχήν, είσαι όντως από τη Γαλλία ή μας λες βλακίες?
4: Ξέρω τηλέφωνο.
2: Όλα τη ζωή
3: παγλέσε
5: πάρα πριν μια φορά. Τι είπε, δεν το
3: άκουσα. Όνα σου γάμι.
4: Όπα.
3: Μπορεί να μου φέρει λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και εσύ μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σε ακούσουμε στα γαλλικά τώρα.
4: Τι λες μωρέ. Τι έπαθες ρε
3: Μίτσο. Να σου γαμί.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε εμείς οι καλοσυνάτοι άνθρωποι?
1: Ποιους έβαλες τα εμείς?
0: Και οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά των καλοσυνάτων ανθρώπων.
1: Αν ακούσω άλλη μια φορά τη λέξη καλοσυνάτη και βάζει τον εαυτό σου μέσα έτσι με τέτοιο στένος, θα χτυπηθώ, λέει.
0: Κάτσε ρε μπρο, περίμενε.
1: Ναι.
0: Δεν έχω ενσυναίσθηση. Ταπεινότητα επίσης. Ακρόαση και αποδοχή της διαφορετικής οπτικής του άλλου. Τι γελάς ρε βλάκα. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε τα 7 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είναι σαν κακό ψοφονάκης. Για μια κοπέλα από εδώ δίπλα.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: προκαλούμε.
1: Music 892.
2: I've got to wait in line.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητα ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένει την ουρά τη τράπεζα και σε ρωτήσουν.
1: Αστεία,
0: εσύ, ποιο σταθμό ακού. Απλά απάντησε.
2: Music. 8, 9, 2.
1: Κλείστο.
2: Ναι,
1: τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο,
2: μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σα αφήσω τώρα.
1: Ακούς.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Όχι, η Μαρία λάθος. Δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ωραίο σχήμα ματιών.
0: Ναι, αλλά.
2: Απλά έχει μάθει σαν σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
0: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
2: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή, η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
0: Το άκουσε και αυτό.
2: Μαρία, να σε δείξω. Περίμενε λίγο. Δείτε ένα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία.
0: Είναι ίδια. Γελάζε η Λεωνίδα, ε.
2: Μην λέτε βλακίε. Δεν είπα ότι είναι κακό. Το είδε που το παίρνει και εσύ τώρα. Με εκνευρίζει τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
3: Ο Φάνη που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
2: Άρα για το σφυροκέφαλο είναι κάτι κακό.
0: Καλά, είναι φανταστικό. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
2: Το Ice Age το έχει δει το παιδικό.
0: Τι θα πει τώρα.
2: Θυμάσαι ένα ζωάκι το Σιντ. Πάτα, πάτα Σιντ βράδυ.
3: Δεν έχει ακούσει πώ μιλάει.
2: Να το. Εδώ και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
0: Πάντα.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
5: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Τα μακέρι λοιπόν ή αλλιώς βασανισμός του Πέους.
3: Βασανισμός του Πέους.
2: Κλωτσιές.

0: Ζημιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, στο πέος. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Mm. Να είναι η άλλη αφέντρα.
1: Τώρα κατευθείαν και την άλλη, τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου, sorry, παπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
0: Πώς θα την πεις εσύ,
1: ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
2: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το Μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
0: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
2: Το
0: ηλεκτροσόκ, πάρα πολύ. Είπε μπράβο
1: στο ηλεκτροσόκ. Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ηρακλιά, σχοινούσα και κουφονίση είναι τίποτα.
1: Άμα πας εσύ σε όλα αυτά μαζί και να γυρίσεις και ακούς Χατζηφραγκέτα, εγώ θα παραιτηθώ. Εγώ θα φύγω και θα γυρίσω Ευθύμης που σε ζηλεύω.
0: Παιδιά, εγώ έκανα και κάμπινγκ. Εγώ. Και έμενα σε σκηνή.
1: Άκου. Μου έχει δείξει ο μπαμπάς σου τη σκηνή που είχατε. Ήτανε δύο διαμερίσματα μαζί. Είχανε αυλή απ' έξω, είχανε κουζίνα. Και είχανε και κανονική τουαλέτα. Νοικιάζανε εξοχικό, είχαν απ' έξω και τις γλάτρες στο μπαρμπεκιού.
0: Κάμπινγκ δεν λέγεται αυτό.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: FM.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Να του πω.
1: Ναι, έχω πάει. Άκου να τη. Επειδή πήγα για δουλειά εκεί.
4: Επειδή κοροϊδεύει.
3: Τι να κοροϊδεύει.
1: Άσε το μωρέ να κοροϊδεύει.
3: Τι δουλειά έχει, εσύ τι έχει το μωρέ, Μαρία.
1: Έκανε ένα βίντεο κλιπ. Ενό πολύ. Βάλ το να το δει, βάλε
4: μου. Σκηνοθέτηδα, εσύ.
1: Ναι. Βάλε μου νύρ.
4: Τι μου νύρ, ρε.
1: Βάλε μου νύρ. Πάμε.
3: Ναι, ρε φίλε, συγγνώμη καταρχήν. Πάτα
1: πόσες προβολές έχει.
4: Να Μαρία, χορεύεις μες στο κλουβί.
1: Τι νομίζω ότι σας λέω, εγώ στον αέρα πράγματα.
4: Ήσουν πρωταγωνίστρια, ήσουν μόνη σου μες στο κλουβί και χόρευες.
1: Ο πρωταγωνίστρια ήμουν, εννοείται.
4: Όχι μαζί με άλλες.
3: Μαρία, respect. Τα πιστεύω όλα αυτά που λες τώρα για τους εξωγήινους.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Γεια σου, Ελένη. Με ποιο τραγούδι θα διαγωνιστεί σήμερα, για να ακούσουμε. Άγγιξε με.
2: Φίλα με. Τι άλλο μπορεί να τη κάνει, ρε παιδάκι μου. Κράτησε με.
3: Καλέ, μα τελειώνει το οξυγόνο στο στούντι. Το έχει ρουφήξει όλο από δίπλα.
1: Δεν με ακού.
2: Ρούφηξε με.
1: Όχι. Όχι.
2: Άγγιξε με.
1: Όχι, μωρή. Άμα ήταν ρούφηξε με, θα σε έκανα.
4: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Vision. Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τι κάνετε ρε παιδιά?
3: Καλά είμαστε Κατερίνα.
2: Εγώ δεν είμαι καλά. Είμαι στο νοσοκομείο.
4: Τι έπαθε?
2: Γι' αυτό σας έστειλα μήνυμα να μου κάνετε την παράσταση.
4: Έχει κάτι σοβαρό?
2: Έπαθα μια βαριά φλεγμονή στο παχιέτερο και έχω τσιρλωθεί.
4: Εντάξει, αυτό κλάσιμο δεν θέλει.
2: Ναι, αλλά δεν μπορώ ρε Φάνη.
4: Εντάξει, όχι.
2: Γι' αυτό τώρα άμα τραγουδήσω θα μου βγει ο αέρας. Δεν σίγουρα θα το καταφέρω.
3: Πάμε.
2: Λοιπόν, θα πω κάτι ξεσηκωτικό.
4: Πάμε, ξεσηκωσέ.
2: Τώρα καίρο την καρδιά μου.
4: Καλύτερα να κλαμάσαι.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Είδα ένα Instagram story Αστερόπης Χαϊνά και πήρε ρε φίλε τόφου.
1: Άκουμε λίγο. Εγώ
0: όλο βλακίες ρε παιδιά.
1: Δεν είναι
0: πάει
1: βλακία.
0: Και τα λέει τώρα μια τρελή της. Λέει έλα βλακά να σου πω πάρε τόφου, έχει πολύ πρωτεΐνη. Εν τω μεταξύ από χθες με παρακαλάει να πάμε αύριο να φάμε ιταλικό. Αστεροπάρα κάνε μεξικάνικα τάκος με τόφου και λαχανικά. Εντάξει αυτό νταϊάρια.
1: Όπα ρε.
0: Τα νύχια θα τα γδέρνει στα πλακάκια του μπάνιου. Και υδρωμένη. Κάντο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Ξεκίνησε εδώ. Music.
1: 8-9. Let me talk to you.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
3: Λέγε μάνα.
2: Συντρόμαξε. Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω. Κάτω από τη γη, έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει,
3: δεν ξέρω. Λέγε, ρε Μαρία,
2: είναι λες και του έχει αφήσει ο χρόνος γιατί ζούνε με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει. Δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
4: Πέρα, σταμάτα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να του ακούς.